0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το για να έχεις.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο. Μα η νύχτα είναι μικρή κι όσα δάκρυα κι αν τρέξουν είναι λίγα,

συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έλα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με

ότι ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι που δεν καταλαβαίνεις με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ όταν γελάω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο ιατρείο της Καρνεαδού, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας Κέι, την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγελώντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα, πολύ όμορφα,
1: από
0: πολύ χαρά.
1: Από την Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα
1: αυτό.
0: Είναι, κανόνα είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες. Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Κακό. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες όπως σας είπε ο Διονύσης.
0: Και γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Να ζήσει οι φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαριά.
0: Ξέρω εγώ πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες το πληθυντικό, για πες.
1: Στο Διονυσάκο.
0: Κάικι.
1: Άστο, δεν πειράζει.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια.
1: Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, γιατί μας ακούγουν γενέθλια.
0: Πάντα.
1: Να ζήσουν.
0: Όλο και κάτι θα έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, εσύ, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει λιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Από πού το βλέπει.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Ναι, μην με ρωτάς για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες, αλλά στα νότια.
0: Το
1: μόνο.
0: Παρακάναμε με τη συννεφιά. Δηλαδή τα φωτάκια με την ηλιακή ενέργεια που έχω και μαζεύουν όλη την μέρα ήλιο για να ανάβουν το βράδυ. Δεν ανάβουν το βράδυ γιατί δεν έχουν ήλιο να μαζέψουν.
1: Και ο ηλιακός δεν είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Με τον ηλιακό δεν ξέρει.
0: Θέλει, είναι μόνο ηλιακό. Ξέρετε, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια, άρα ζεσταίνει λιγότερο. Είναι και το νερό που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Όταν τραβάς,
1: ναι,
0: δεν μπαίνει καινούριο νερό,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια
0: πιο κρύο από ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να κρυώνει πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε το κρύο το νερό και βγαίνει καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι, δεν
0: είναι. Ένα χάλι.
1: Καθόλου ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Άστο, δεν θέλει. Μαγιό. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως, αυτές οι αποτομίες αυτές δεν είναι ωραίες. Είναι μεγάλη διαφορά το
0: έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνεις.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25. Στη Θεσσαλία από 7 ως 25. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά 6 ως 25. Από 8 ως 24 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 13 έως 24. Αυτό είναι πιο κανονικό. Λίγο, από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 έως 24, στα βόρεια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία, δεν θα βρέξει. Και στη Θεσσαλονίκη 17 με 24.
0: Βιάστηκες να τα πείσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα ενόψη Σαββατοκύριακο. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Κύριε Παναγιώτη, διαλέγει το τραγούδι. Το είπα στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά, πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι, καλά,
0: ορίστε.
1: Καλά.
0: Πες τα ρε Νίκο.
1: Εντάξει, πες, ναι, τα. Πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο. Φροσούλες μου λέει η Μέρη ότι πρέπει να τις λέμε. Ή η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει φροσούλες.
1: Λάθος θα τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το φροσούλες μου βγαίνει εύκολα.

0: Πάμε Αμερική.
1: Πάμε Αμερική.
0: Ναι.
1: Να πάμε, δούμε τι έγινε το βράδυ.
0: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Στην ανταποκριτριά μας.
0: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω, η ώρα εκεί.
1: Ναι. 11 και 18.
0: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί.
1: Μίλησε,
0: αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
1: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι.
0: Και
1: πάμε στη Γεωργία.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
1: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου που ήταν
0: με
2: αρκετά δυναμική. Ναι. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Ό,τι θες εσύ, ξεκινά όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είχε μία ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
1: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και δύο χρόνια, και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα.
1: Εύκολη η συνειρμή. Πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς η συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. Είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου. Αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
1: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου. Mm-hmm. Έτσι.
1: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Είναι
1: και
0: κάτι που δεν είναι αποδεκτό καθόλου.
1: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση της.
0: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είπε ότι είναι η Λιβύα λήθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό. Έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχηγή.
0: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά, ο πρώτος ήταν.
1: Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν μιλήσει.
0: Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε: τι λέμε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, να που βρισκόμαστε.
2: Ναι, να που βρισκόμαστε, και η εξέλιξη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των funds τεχνητής νοημοσύνης, να λένε: παιδιά, πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά.

0: όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. Και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
1: Ναι,
2: τα έβαλε όλα.
0: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
2: Εμένα μου έκανε, εντάξει, τον περισσότερο κόσμο, και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έχει αδικό.
2: Θέλω να πω ότι μπαίνουν και τέτοια θέματα. Για μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή.
0: Ήταν πολύ δυναμική, η αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Μίλησε για έναν παροχημένο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.
2: Έχει μείνει
0: η πρωτοβουλία UNAP, που ξεκίνησε στα 80 χρόνια του ΟΗΕ, ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει αυτό. Και φυσικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που διεκδικούν περισσότερα από τον ΟΗΕ. Θα θέλανε να είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό η Ιαπωνία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διεκδικεί.
2: Πάντως δεν είναι η πρώτη χώρα που βάζει θέμα συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μόνιμο μέλος. Το βάλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες, είναι αλήθεια.
1: Όταν ακούγεται όμως ότι η Ιαπωνία έχει μια άλλη βαρύτητα.
2: Έχει βέβαια, έχει άλλη βαρύτητα. Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει αυτό το πράγμα, πόσες έχεις παρακολουθήσει? Δηλαδή πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
0: Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά, είναι η αλήθεια, και πλέον μου είναι πιο εύκολο με την πρώτη χρονιά.
2: Έχει πάρει το κολλάι πλέον.
0: Σε μια κατάσταση τρέλας.
1: Πάντως δεν είχε εφτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερσι, που είχε πάρει την Κανάτα να πιει νερό.
2: Από την Μοζαμβίκη που ήταν, από την Αγκόλα, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είχε. Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπε από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
2: Είχε μόνο την αποχώρηση στον Νετανιάχου. Εντάξει, το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν είναι πρώτη χρονιά.
0: Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν. Όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στο Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μιλάγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήταν φέτος των αποχωρήσεων.
2: Ήταν των αποχωρήσεων. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
0: συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη.
1: Η ανταποκρίτριά μας, στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
2: Ναι, συγγνώμη, παράληψής μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία, έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Και σου λέει Κατερινάκη, σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζει στις Παρασκευές.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, πάω στο ζεστό πολύ.
2: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, λέει: καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και οι πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο? Έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση, εγώ είπα ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων εκάτερων.
1: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέση μας.
2: Η στρατηγική και ως ευρωπαϊκή χώρα. Το λέει όλη η Ευρώπη. Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνεχίστηκε και από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ.
1: Θα τα πούμε. Λέει.
2: Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
1: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
2: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε πρέπει να έχουμε το στούντιο.
1: Βέβαια. Αυτό. Μπράβο σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρύμια επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναστήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ μπαμπά ο ρουμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του. Μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ
1: υπέροχος. Υπέροχος, σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκι μ' ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλφρεθ, γιατί δεν τον έχει να
0: παίξω. Ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και
1: όντως.
0: Το Αγίου Τσόλφριτ. Αγίου Τσόλφριτ. Δηλαδή, θα μου πεις, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιο. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα, δεν το είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να.
0: Έτσι και υπάρχει
1: να λέγεται Παφνούτιο.
0: Που τον έχει βγάλει η μανούλα του και ο μπαμπάκας του Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι, εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρεις τώρα.
1: Βάζεις discrimination.
0: Όχι,
1: λένε,
0: περίμενε.
1: Αυτό.
0: Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια.
1: Διακρίσεις.
0: Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει, γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλι!
1: Μην κοροϊδεύεις με το όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου.
0: Guy,
1: μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά.
0: Είναι γαλλοτροφής.
1: Τον Guy LaRose με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Guy, μάνα μου, Guy.
1: Guy LaRose
0: λες.
1: Guy LaRose το λες.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό, δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Guy. Guy. Ναι. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων, να ξέρετε. Μέχρι το 1818 δηλαδή το τούδε.
0: Μόνο,
1: ναι.
0: Μόνο ζώα.
1: Μόνο.
0: 1833 υπάρχει διάταγμα της Αντιβασιλείας, ακούστε με τι ασχολιότανε. Αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ήταν πολλοί μοναχοί, γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Συγχωνεύσεις, όπως γίνονται και τώρα, σήμερα, στρατοπέδων, σχολών, σχολείων κτλ. Γίνονταν τότε το 1833.
0: Τι κάναν τα μοναστήρια και η μοναχία, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Αχ, πολύ όμορφα.
1: 1915.
0: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
1: 26, παιδί μου.
0: Τι είπα?
1: 20 είπες.
0: 26, εντάξει. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει το προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
0: Και τα μπεμπάκια ήταν.
1: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
0: Το 1976.
1: Την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
0: Άκου.
1: Τους είχα λατρέψει.
0: Άκου.
1: Desire, εντάξει, ναι.

0: Ναι, στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειο του, η U2 ανακοίνωσαν καινούριο άλμπουμ, Carnaval Duluth.
1: Ναι.
0: Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είναι, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949, ναι. Επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν αυτός βγει κι άλλοι Σούπερμαν.
0: Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επίτρεψέ μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κρίστοφερ Ρίβ δυστυχώς. Ναι. Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλογο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνο του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα τον Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέω αυτά.
1: Πρέπει. Γιατί δεν πρέπει να τα λες. Έχει περάσει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Δεν το λέμε Τουρκοφάγο, αφού Τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν Τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό το προσωνυμίο.
0: Δεν βγάλει καμιά ανακοίνωση του τουρκικού προϊόντος.
1: Α, δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώ του άντρε λέγανε Μαρία αυτού όλου. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι.
0: Ούτε για Ισπανούς μου.
1: Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάδε.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί να είναι και όνομα.
0: Χωσέ. Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός και βέβαια το Μόμπι Ντικ μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε. Όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα ναι. Η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ
0: τώρα,
1: στα μικρά τα μου
0: θρησκεία.
1: Θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, του Rolling Stones και του Doors. Αυτού θεωρούσα τα καλύτερα. Άρχισα να καταλάβω την επιδραστικότητα των Ζέπελιν.
0: Όχι,
1: αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα τη μετέπειτα εποχή, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
0: Κύριε Παύλο, Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία. Μυσταγωγία. Άλλο πράγμα.
1: Αλλά, θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν. Ερχότανε στο pick-up έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι. Και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι. Το έβαζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ.
0: Αλλά δεν
1: μίλαγες. Και καλά, γιατί είσαι πολύ ψαχμένος.
0: Ναι.
1: Δεν μίλαγες και περίμενες να δεις την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλος. Και του λέγες, καλά δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλος ας πούμε. Και σου λέγε, εντάξει, καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη, που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παθνούτιος. Καλημέρα σας.
1: Ναι, εντάξει παιδιά.
0: Ο Αλέξανδρος που λέει, όσον αφορά τα φωτάκια στον κήπο, κάποιος πολιτικός αρχηγός θα σου έλεγε, τα έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να φύγεις από το Λιγνίτη. Έχετε χιούμορ, σας πιάνει η Παρασκευή και εσάς. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσουμε αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, από την Νεάπολη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που θέλει κουλούρι και φέτα Νέστου. Η φέτα Νέστου είναι καλή. Δεν ξέρω.
1: Εμένα ρωτάς. Ειδικά εμένα.
0: Εγώ έχω μάθει της Ελασσόνας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ της Αμοθράκης. Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Στον Παπαγιώργη, το φίλο μας βεβαίως, που στέλνει στην Πετρούπολη ευχές. Στα παιδιά του, στον Νικόλα και στην Τζορτζίνα. Καταλαβες. Μας ακούν κι αυτοί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σήμερα ποιοι ορκίζονται? Κάποιοι ορκίζονται, λέει σήμερα.
1: Ποιοι ορκίζονται?
0: Ορκίζονται νεοσύλλεκτοι στη Θήβα. Ωραία.
1: Καλοί πολίτες.
0: Και στον κύριο. Τώρα σήμερα ορκίζονται. Έχουν καιρό μπροστά του.
1: Σιγά τον καιρό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάντης Αλεξανδρούπολης με 11 βαθμούς. Κυρία Ντίνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λέω σου πω, τελικά δεν θα φύγει η κυρία Καριστιανό από τη χώρα.
0: Γιατί να φύγει, γιατί θα φύγει.
1: Όχι, είχε πει, είπε χτες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική, ότι αν, χάσει, αν δεν πει σε βουλή, αν στις εκλογές, θα φύγει από τη χώρα.
0: Πού θα πάει, είπε.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε το κανητής μας.
1: Όχι, είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Να φύγει, ναι.
1: Και όχι, θα φύγει.
0: Να φύγει, άμα...
1: Ναι, άμα θέλει,
0: Όχι, άμα θέλει. Άμα δεν φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και αποφασίσει να φύγει.
1: Όχι, τελικά
0: θα την εμποδίσουμε με το ζόρι.
1: Τελικά δεν θα φύγει.
0: Γιατί δεν θα φύγει?
1: Δεν θα φύγει.
0: Ποιος το λέει ότι δεν θα φύγει?
1: Η κυρία Γρατσία.
0: Τι είναι η κυρία Γρατσία, ερμηνεύει το τι λέει η κυρία Καριστιανού?
1: Είναι συνεργάτες είναι.
0: Και γιατί ρώτησα την κυρία Γρατσία, αφού βγήκε η άλλη και το είπε μόνη της? Γιατί ήθελα να ρωτήσω
1: και
0: την κυρία Γρατσία.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν τη ρώτησαν.
0: Ποια
1: δεν? Την κυρία Γρατσία.
0: Το είπε μόνη της.
1: Βγήκε
0: και είπε εντάξει, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Με χαριτολογώντας το είπε.
0: Να το πάρει. Αυτό τώρα που έχουν πάθει όλοι, που με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω, μας απειλούν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν δεν με βγάλετε, φεύγω. Που μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Αλλά κάποιοι μεγαλοσχήμονες και πρόεδροι της Δημοκρατίας τη βλέπανε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Σατυρική.
1: Όχι μεγαλοσχήμονες, συγγνώμη, γιατί μεγαλοσχήμονες. Ένας ηθοποιός το είπε.
0: Όχι, το έλεγε και κάποιος, για κάποιος πολιτικός, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Ηθοποιός που είχε εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, το είχε πει, γι' αυτό είπα, σατυρικός. Αλλά μπορεί να το έλεγε στο πλαίσιο της άτυρας. Αλλά πώς το λένε, και ένας πολιτικός είχε πει ότι. Νομίζω η κυρία Κρήτα. Νομίζω η κυρία Κρήτα είχε πει ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Αν δεν είσαι σίγουρος, πρόσεχε.
0: Νομίζω, το λέω με πάσα επιφύλαξη.
1: Α, μπράβο.
0: Ο άλλος ή εγώ ή κανένας.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι τούτα τώρα, καινούρια.
1: Έχουν αρχίσει και γίνονται μίμες εν τω μεταξύ, έτσι το ξέρω.
0: Καλά, ναι, τα μίμ τα ξέρω, ναι. Ή εγώ ή κανείς.
1: Και βάλανε ένα κανείς δίπλα.
0: Βέβαια και τα μίμ. Αλλά τι είναι αυτό τώρα, καινούρια μόδα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο εκβιαστικό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι
0: και
1: λίγο πίεση.
0: Και λίγο αμετροέπεια.
1: Λίγο πίεση.
0: Αυτό, αισθάνομαι. Λίγο υποπίεση.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εγώ αισθάνομαι πίεση. Άμα μου λέει ο άλλος θα φύγω. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Μη μου ρίξει εμένα το βάρος.
0: Ναι.
1: Που είμαι ψηφοφόρος.
0: Τα έχουν πει αυτά τα τραγούδια. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να μείνεις, κάτσε. Διάφορα τέτοια.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, το είπε χαριτολογώντας, είπε η κυρία Γρατσία για την.
0: Μπορεί. Καλημέρα στην φίλη μας, την Τζέννη, που λέει ότι ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι εξαιρετικός γερμανός λογοτέχνης. Το είπαμε. Για το όνομά του η Κατερίνα έχει κάποιες συζητάσεις.
1: Για το Μαρία, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ο δε κύριος Κώστας λέει όταν παίζουν οι YouTube,
1: ναι,
0: γεμίζει ο χώρος μουσική και
1: ναι, ρε, αλήθεια παιδιά, είναι φοβερό. Φοβερό, αυτό. Φοβερό, ναι. Φοβερό.
0: Καλημέρα
1: φοβερό
0: και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Οριστιάδα. 8 βαθμούς και κρύο πλέον, αρχίζει να είναι ελαφρώς τσουχτερό. Γι' αυτό έλεγε πριν η φίλη μας από την Ξάνθη, η Φωτεινή, ότι θέλει και μπουφανίνη και αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Ναι. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σα πω κάτι. Καλά, άμα πάμε έτσι.
0: Πότε περάσαμε κατευθείαν το Σεντονίνι στο παπλωματίνη.
1: Έχω βάλει πικεδίνη. Έχω βάλει πικεδίνη.
0: Έβαλε πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα έβαζα. Παιδιά, δεν είναι.
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Παιδί
0: ήρθε μου, η ώρα του πικεδίνη.
1: Δεν παιδί μου. Το έχω βάλει από όταν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο Σεντονίνι.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω Σεντονίνι. Έχω την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη εφεύρεση. Ναι. Μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι, προς το παρόν. Πάντως ναι, είναι για πικέ, δηλαδή και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί με το πετρέλαιο θέρμανση, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Πολύ καλά, εσείς.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον ντεπόζιτο. Ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε. Για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό,
1: ωραίο. Το φασκευά, καλό, αυτό ως δικαιολογία.
0: Ρούμι, ρούμι το
1: και
0: πολύ καλό.
1: Και άμα τρώσεις
0: θερμαντικό, ωραίο.
1: Ναι. Να φάμε κιόλας.
0: Και το φάει κάνει η καύση.
3: Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας εκεί στο τσίπουρο, το πρώτο τσίπουρο που βγάζουν.
0: Έχω
1: πάει, άστο.
0: Έχω πάει, έχω πει.
2: Το απόσταγμα, το πρώτο. Δεν έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή έχει
3: τύχει. Έχει πολύ ενόπνευμα αυτό, ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου, διπλή απόσταξη το τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι,
0: με γλυκάνισο, για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: το πρώτο που βγαίνει έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή ναι, είναι όντως καθαρό ενόπνευμα. Το πίνεις όμως, τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει, αλλά λέμε, ήταν υπέροχη
1: ήταν
0: αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή εφορίας.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι ακόμα αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρωτοτσίπουρο, όπως το λένε, ναι, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω. Πρωτοτσίπουρο.
0: Πρωτοτσίπουρο, τι είπα.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω. Δηλαδή πήγαινε τόσο αργά.
0: Έλα,
2: υπέροχο. Όσο νερό και να πιει,
0: υπέροχο.
3: Για τα σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς. Τα καίει κανονικά. Νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει. Δεν,
0: οι φίλοι μου,
2: καλά, μια γουλιά να δοκιμάσει.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το Λιβάδι, ξέρουν τώρα. Και κάνουν και τις
1: συγκρίσεις. Έχει σημασία και πού το πίνει.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλιμίτσο στο Λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι,
2: πού το πίνει, με ποιον είσαι, όταν την παρέα που είσαι, όλα.
3: Επειδή όλοι το παίζουν έξυπνες, θα πάμε στο Λιβάδι. Θα πάμε εγώ και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, θα δεσμεύω. Δημόσια, θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αλλά να πιούνε κανονικά ένα ποτηράκι.
1: Κωστάκι μου, πολεμώ 30 χρόνια να με πάρει στο Λιβάδι. Το εμπιστεύει, το πάμε.
0: Θέλετε να σα πάω όταν θα βράζουν τα τσίπουρα, θέλετε να πάμε να κάνουμε εκπομπή από εκεί?
2: Συγγνώμη, ποιο Λιβάδι, πού είναι το Λιβάδι?
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούργια, κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Λιβάδι Ολύμπου, χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίσης Πιερίας Κοζάνης.
1: Έχει και ωραίες πίτες εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίες.
0: Γυναικών,
1: βεβαίως.
0: Πολύ ωραίο.
3: Να σου πω, συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοφόρη.
3: Θα πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή. Θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας.
1: Ναι. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχωρο πόσο είναι το?
0: Τίποτα, πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά
3: πόση ώρα?
0: Το Νοέμβριο, δεν ξέρω με τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά πώς το λένε, άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσταγμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τις έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, ας πιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα, τι να κάνουμε τώρα?
3: Τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη του
1: τόση ώρα.
2: Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί.
1: Τόση
2: μου,
1: ώρα.
2: Τη βάζει μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
0: Ποιο?
3: Το μνημείο παγκόσμια
4: πολιτική. Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο.
3: Εγώ στο τσίπουρο είχα
2: πει. Είναι τόσο σημαντικό, ρε Κατερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι, με τον Όλυμπο, ναι, τον Όλυμπο, ναι. Μεγάλη ιστορία.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, είναι αξιοποίηση αυτό. Πάει, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε εμείς τώρα.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Τα έχω γράψει και σκοτώνω το ρεπορτάζ μου.
1: Εντάξει,
3: δεν πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκι μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρώτο τσίπουρο αυτό το 90 βαθμού για να πίνει και να πίνει και να γράφει.
2: Πέντε παραδείο.
0: Και να δω το κείμενό σου μετά. Να δω το
2: κείμενό.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δώσω εγώ με καλαμάκι. Να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα να πάμε στον Όλυμπο.
1: Α, βάζει πώ είναι στον Όλυμπο.
3: Όλυμπο, πώ λέγεται, όχι Όλυμπο.
0: Λιβάδι, ρε, εσύ. Τι Όλυμπο, ρε. Δεν θα πάμε στο Μυτικά.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την τέτοια.
0: Λιβάδι Όλυμπο, δεν θα σου πει.
2: Στην Αράχοβα.
1: Έχει εκεί.
0: Παντού έχει παιδιά και στην Πάρο έχει. Δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν. 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί. 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά τριανταριά στροφές.
1: Καλά, μωρή, εντάξει. Μην πάμε. Εγώ δεν ξέρω.
2: Πάρουμε μια δραμαμίν.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτή, όλα δε απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από τον Λιτόχο ρε που είναι Μητσοτάκη, πώ είναι το λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Τι είναι μια ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο Λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μια ώρα θα να πάμε μέχρι Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Θα πάμε. Άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε κάποια.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμείς τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Μα φύγουμε ένα από το.
2: Τα παιδιά τελειώνουν.
0: Ίσα-ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
3: Ίσα-ίσα
0: και το μεσημεριανό
3: θα είμαστε εκεί. Θα 3 η ώρα. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο. Στην
1: θα δώσουμε, θα κάνουμε γιατί, πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει μία ώρα και 14 λεπτά.
1: Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο Λιτόχωρο δεν έχει ωραία να φάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο Λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε μία ώρα και 14 λεπτά. Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Ναι, ναι. Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6 και 58 και σήμερα.
1: Μας.
3: Κλείσαμε.
1: Μπράβο μας.
3: Κάνουμε και το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς καλημέρα.
0: Καλώς από τον Κυριακό.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Αυτά. Πρωτοράκο. Δεν λέγεται πρωτοράκο.
1: Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι. Τσίπουρο κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει. Ο
1: Βασίλη. Η πικέ η κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπήκε.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε, και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Ωραιότατο, πρωινό, δροσερό, με 5,5 βαθμούς νωρίτερα, 6 τώρα, 7 πόσο έχουμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: 6.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Ναι, 6.
3: Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ρε εσύ, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Είναι νωρίς συγκριτικά με αυτά που είχαμε συνηθίσει.
3: Με αυτά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς.
1: Όχι, με τα χρόνια που μεγαλώσαμε δεν είναι.
3: Δεν είναι. Όχι. Τα τελευταία εννοώ, βρε, που μεγαλώσαμε. Τα παλιά μας τα πιτσιρίκια, ας πούμε τώρα.
1: Μιλώ για τα παιδικά μας χρόνια.
3: Α, καλά. Πας τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι πάντα το έχω ξαναπεί. Χιόνιζε από τον Οκτώβριο. Νοέμβριο δεν υπήρχε.
1: Ναι. Τέλειο Οκτώβριο.
3: Θυμάμαι τις Αγίας Βαρβάρας. Πού, 2 μέτρα χιόνι είχε.
1: Εγώ θυμάμαι.
3: Τώρα δεν.
1: Στην Αγία Κατερίνη.
3: Ναι.
1: Πω. Ήταν αρχές του 2001.
3: Ναι.
1: Τραβάει μια χιονόπτωση.
3: Ένα αυτά.
1: Ήτανε. Άνοιγες λαγούμια για να κινηθείς.
3: Ναι. Και όπως και μετά το 15 Αύγουστο.
1: Το ήξερες, τέλος. Κοίταξε, τώρα
3: τα
1: αυτό ισχύει. Τα
3: κοντομάνικα μέσα.
1: Αυτό ισχύει. Μετά
3: για
1: το
3: 15.
1: Και για φέτος ναι, ισχύει για αυτό φέτος. Που ισχύει παλιά. Μετά το 15 Αύγουστο είναι άλλο καιρός.
3: Θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί την άλλη μέρα να έχουμε καλοκαίρι, ξέρω εγώ.
1: Όσο καλοκαίρι και να κάνει. Οκτώβρης θα είναι.
3: Ποτέ δεν ξέρεις, Ελένη, ελπίδα να πεθαίνει τελευταία.
1: Το πολύ πολύ να είναι ένας ζεστός Οκτώβρης για τα δεδομένα του. Που άμα πάει έτσι, θα ψαχνόμαστε. Τώρα τι να το πεις, ότι πριν
3: με γράσω,
1: ξεκινήσει...
3: θα σαλιβόμαστε για να ζεσθενόμαστε. Δεν ξέρω
1: πριν
3: πραγματικά.
1: Πριν ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, λες και κανένας με τις τιμές που έχει το πετρέλαιο θέρμανσης θα ασχοληθεί με το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι, καλά.
1: Δηλαδή,
3: δεν υπάρχει.
1: Και αυτοί που δεν έχουν άλλο μέσο να ζεσταθούν.
3: Υποτίθεται ότι θα ξέρουμε από μέρα σε μέρα.
1: Θα το πάνε με δόσεις.
3: Τι να ξέρεις, δεν μπορείς από τώρα να ξέρεις για 15 το Οκτώβρη πώς θα πάει το πράγμα. Να δώσει τιμή, δηλαδή, προφανώς τα μέτρα θα ανακοινωθούν και βλέπουμε την τιμή 15. Τι μέρα είναι 15 Οκτωβρίου, για να δω λίγο.
1: Στις 15 είναι ή στις 18, 15 ανοίγει η διανομή.
3: 15 ανοίγει η διανομή.
1: 15
3: ναι,
1: είναι
3: χρόνο.
1: Πέμπτη.
3: Ένα, τότε θα μάθουμε. Συν πλήν εκεί εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, 5,5 βαθμούς είχαμε νωρίτερα στο Βόρειο Εύρο. 6 έχουμε τώρα. Στο Σουφλί έχει 13, Αλεξανδρούπολη 11, 12.
1: Στο Σουφλί έχει 13. Ναι. Κολλημένο είναι το θερμόμετρο.
3: 15 παραδίπλα. Εντάξει, τώρα παίζει. Η θάλασσα τα κάνει αυτά. Στους προσκυνητές Ροδόπης όπως και στη Σαμοθράκη. 13 στην Ξάνθη, 9 στην Κομοτηνή, 10 στην Καβάλα, παιδιά. Κρύο. 3 βαθμούς έχει στη Δράμα, στο περιθώριο Ευρωκοπίου. Στη Δράμα πόσο έχει, για να δω. Μισό λεπτάκι, μην βιάζεσαι, Ελένη. Δεν σπρώχνεις κιόλας. 9 βαθμούς.
1: Θα φτάσω γρήγορα.
3: Ναι, 9 βαθμούς. Όσο έχει και στις Σέρρες. Βλέπεις τα μπλεδάκια χρωματάκια.
1: Αυξάνονται και πληθύνονται.
3: Ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
3: Ακόμη δηλαδή... και στα ορεινά της Κρήτης βλέπω θερμοκρασίες της τάξης των 7 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι, μόνο ψήφια νούμερα.
3: Ναι. Στα περιφερειακά της Κρήτης 20 άρια. Εντάξει, λογικό.
1: Έχει ανεβασμένες
3: θερμοκρασίες. Μιλάμε για τις χαμηλότερες, μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
3: Τις χαμηλότερες.
1: Αν πας στο αντίποδο για τις υψηλότερες.
3: Α, τις υψηλότερες. τις ψηλότερες.
4: Κοίταξε, έτσι όπως το βάζεις, τι έβαλα νομίζω εγώ? Με αυτό που καταγράφηκε.
3: Αυτό που καταγράφηκε.
4: Οπότε θα τα αφήσεις αυτό που μας δείχνει αυτή την ώρα.
3: Αυτή την ώρα ποιο είναι? Αυτό.
4: Temperature, ναι.
3: Δεν μπορεί το τώρα 20 και το μεσημέρι 20, κάτι δεν πάει καλά.
4: Πού?
3: Στην Κρήτη. Δεν πάει.
4: Εξαρτάται από την περιοχή. Γιατί τι σου δείχνει, πού θα ξέρεις τι είδες, τι θερμοκρασία?
3: Καλέ, δεν
4: είδες.
3: Εδώ 5.30 μας δείχνει τώρα 5.30 και το μεσημέρι. Δεν γίνεται.
4: Ποια ώρα σου το δείχνει το 5.30, Βρυγιάννη?
3: Αχ, Ελένη. Λοιπόν, δες το από τα δικά σου εκεί πέρα και να μην κάνουμε κοιλιά. Ναι. Να μην κάνουμε κοιλιά. 6:50, ορίστε. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έχουμε πάλι καμιά 23-24 βαθμούς το μεσημέρι. Κάποιες βροχούλες ενδέχεται να τις δούμε αύριο στο βόρειο Εύρο και στη νότια χώρα από Θεσσαλία και κάτω, με καταιγίδες, ναι, αρκετές προς τα εκεί. Αυτό όμως, τίποτα άλλο από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο, μισό λεπτάκι. Ναι, γιορτάζει η Εφροσύνη.
4: Εφροσύνη. Χρόνια
3: μεγάλη
4: πολλά,
3: χαρά δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει?
4: Ναι, αυτό σημαίνει.
3: Εφροσύνη. Και άλλος γιορτάζει, κάτσε να δω. Διάβαζα που λες για την Οσία Εφροσύνη, όπου ήθελε ο πατέρας της λέει να την παντρέψει. Στα 12 αυτή έμεινε ορφανή από μητέρα. Στα 18 της τέλος πάντων ήθελε να την παντρέψει ο πατέρας της. Και όμως αυτή ήθελε να γίνει μοναχή. Ντύθηκε, λέει, μεταφιέστηκε σε άνδρας και πήγε σε ανδρικό μοναστήρι, σε κοινόβιο.
4: Ναι.
3: Πήρε το όνομα Σμάραγδος και η μοναχή θαύμαζα, λέει, το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία της. Με 38 χρόνια έζησε εκεί σαν άνδρας.
4: Πω! Τι χαμπάρι δεν πήρε.
3: Δεν ξέρω, ναι. Και ο πατέρας της πήγε στο τέλος της ζωής της, λέει, συναντήθηκε με τον πατέρα της όταν αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Περίεργη ιστορία. Ναι, αν ισχύει όλο αυτό. Τι άλλο, η μέρα χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς. Μας χρειάζονται οι άνθρωποι, γεροί να είναι, τι να, ναι, κάνουμε. Μας χρειάζονται.
4: Μας είναι απαραίτητοι, ναι.
3: Καθημερινά. Αχ, πονάει το κεφάλι μου. Μιλάμε τώρα για απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα σοβαρά και για τα σοβαρά.
4: Και να μην είναι καθημερινό, μια φορά την εβδομάδα από το φαρμακείο θα
3: περάσεις. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
4: Κάτι έχεις να πάρεις.
3: Ναι. Το καθημερινό το λέω στη φάση του ότι έχεις πάρει ήδη τα φάρμακα στο σπίτι, τα έχεις μια κουμουλίτσα εκεί. Και καθημερινά θα περάσεις από το ράφι που έχεις τα, ναι, τα φάρμακα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, έχεις κάνει την προμήθεια.
3: Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς. Με την προσφορά τους να είναι ανεκτήμητη. Τι έγινε, θα με φας.
4: 300.000 φαρμακοποιοί δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε φαρμακείο μέσα σε 30 λεπτά. Στην πόλη μας είναι και πιο λίγο. 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία.
3: Ναι, απτέκα.
4: Όσον αφορά την Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Δεν αναφερόμαστε, ναι, ναι, παραπέρα.
3: Καλά, είστε. Ναι. Το παραπέρα θα το δούμε.
4: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.
3: Δηλαδή.
4: Και
3: τα όργανα,
4: ναι,
3: μιλάει.
4: Ναι, ναι. Τα κύρια όργανα, αυτά τα κύρια όργανα του αναπνευστικού μας συστήματος ζωτικά, καθώς τροφοδοτούν με οξυγόνο το υπόλοιπο σώμα. Και χωρίς οξυγόνο, ο ανθρώπινος οργανισμός απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
3: Γεια σας, ναι.
4: Επομένως, η αναπνευστική υγεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνολικής υγείας του ανθρώπου.
3: Λογικό. Κατά λοιμόξεις ασθένειες όλες αυτές ξέρουμε. Και ποιος είναι ο στόχος της παγκόσμιας?
4: Ο βασικός στόχος της παγκόσμιας ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με την αναπνευστική υγεία. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις περιλαμβάνουν καμπάνιες ενημέρωσης, δημόσιες διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, δωρεάν εξετάσεις υγείας και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις και πολλά πράγματα.
3: Να πεις, ναι.
4: Δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει τέλος.
3: Ευρωπαϊκές ημέρες. Γιατί ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
4: Από πότε μέχρι πότε? Να, γι' αυτό είναι από σήμερα.
3: Από σήμερα μέχρι 27, τρεις μέρες. Ξεναγεί σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξει εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά, λέει, περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις με στόχο την κοινή ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και το διαπολιτισμικού διαλόγου. Μάλιστα. Κάθε χρόνο, λέει, το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Γι' αυτό συμπέφτει τώρα αυτή η ημερομηνία.
4: Ότι είναι 25.
3: Ναι, του χρόνου θα είναι αλλιώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο?
4: Και άλλο έχουμε.
3: Διεθνή
4: ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
3: Ποια είναι η αταξία?
4: Δηλαδή Τι εννοεί?
3: Άτακτος, όχι.
4: Όχι, σίγουρα κάτι άλλο. Ναι. Στόχος είναι η ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Τι είναι λοιπόν η αταξία? Μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιώνων ή των ματιών, στην ομιλία, στη σύντηση και την κατάποση. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα της αταξίας είναι ο τρόμος και τα καρδιολογικά προβλήματα. Η νόσος μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη.
3: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω, παιδιά, αυτό.
4: Μπορεί να προκύψει όμως και από ποικίλες αιτίες και διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Για παράδειγμα, η παρεγκεφαλική αταξία.
3: Τώρα είναι ιατρικά αυτά και πολύ τέτοια.
4: Έχει πολλά.
3: Ναι.
4: Επειδή όμως μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αίτια, η θεραπεία της εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία και έτσι σε κάθε περίπτωση η αταξία δεν μπορεί να ιαθεί. Στόχος της θεραπείας είναι η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων,
3: αυτό
4: η
3: είναι.
4: Επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και βέβαια η βελτίωση της ποιότητας ζωής του
3: ασθενή. Δεν την ήξερα αυτή την ασθένεια, νομίζω πρώτη φορά την ακούω.
4: Και να την είδαμε, δηλαδή δεν το θυμάμαι.
3: Ναι. Βραδιά τώρα, εντάξει, και τα γεράματα δεν σε αφήνουν να θυμάσαι
4: και πολλά πράγματα έτσι.
3: Βραδιά του ερευνητή, τελευταία Παρασκευή Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Θα ξεναγήσουν, λέει, ερευνητές και επιστήμονες τους επισκέπτες όλων των ηλικιών, μας πιάνει και εμάς, στο μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλίνη. Και όλοι οι επισκέπτες, λέει, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά δρόμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γιορτάσουν από κοντά, να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες. Πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσουν εμένα αυτά. Βραδιά ερευνητή, απόψε το βράδυ, για όσους μπορούν να πάνε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τώρα διάβαζα ότι πέρα από το Ευρωσπάς είναι και το Θεσσαλιπάς που άνοιξε η πλατφόρμα, λέει.
4: Ναι.
3: Εμείς μπορούμε να πάμε?
4: Κοίταξε. Κάνε τα χαρτιά σου. Αν την αίτησή σου.
3: 200 ευρώ θα πάρω, αλλά. Λέμε τώρα.
4: Κοίτα.
3: Γιατί το σκέφτεσαι?
4: Γιατί το σκέφτομαι. Ωραία, τα πήρε τα 200 ευρώ.
3: Να και βενζίνη.
4: Δεν σου βάζω τις βενζίνες.
3: Γι' αυτό θα το πάρεις.
4: Βάλε τα διόδια μέσα. Εκτός και να ακολουθήσεις.
3: Μέχρι το Λάρισα, να πας μέχρι τα Μετέωρα τώρα, μια και εκεί φωτογραφία εδώ.
4: Μέχρι τα Μετέωρα κοντά είναι, μέχρι τα Μετέωρα. Λίγα διόδια θα συναντήσεις.
3: Να, από Ιγνατία, μα πας, ναι, δεν θα. Και να κατεβείς
4: από
3: Κοζάνη. Να πας
4: από τον παλιό το δρόμο.
3: Ποιον παλιό, μπορεί, πότε θα φτάσεις?
4: Θα κάνεις μια ωραία όταν τη βόλτα όμως.

0: Βλέπεις.
1: Τι βλέπεις στον δρόμο, μια ευθεία είναι.
0: Μια χαρά. Άμα δεις δεξιά και αριστερά, γεια σας, θα φύγεις από τον δρόμο. Οπότε άστο καλύτερα. Λοιπόν, Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης και μαζί μας θα είναι Βασιλική Μαχαίρα.
1: Τασούλα Κρητικού. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Όλοι αυτοί.
1: Κομωτινή Καβάλα, Ορεστιάδας Έρης, έτσι θα το πάμε.
0: Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας με μια φωνή να βγάλουν να ακούσουμε τη Βασιλική.
1: Άρα, βγάλε φωνή.
0: Ναι, ναι. Πώς είπε ο διπλανός, άμα φωνάξουμε θα μας ακούσετε. Και εμείς άμα φωνάξουμε θα μας ακούσουν.
1: Πολύς κόσμος.

0: Λοιπόν, βγάλαμε μια φωνή και μας άκουσε η Βασιλική και μας είπε καλημέρα λίγο πριν. Τώρα θα μας την πει και σε εσάς θα την πει. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Ετοιμάζεσαι?
2: Ναι. Τι να πρωτοπάρω, δεν ξέρω.
0: Να αυτό είναι.
2: Αυτό, πάρε και εκείνο.
0: Να πάρω και ένα κοντομάνικο.
2: Και άμα το άλλο, ναι. Και άμα κάνει κρύο και άμα κάνει ζέστη.
0: Ναι.
1: Κάνε την άμα κάνει ζέστη είναι εύκολο, βγάζει κάτι. Πάρε την προετοιμασία, κάνει προετοιμασία.
0: Πάντως, κοίτα τώρα, συγκριτικά με την πόλη μας για παράδειγμα, που έχουμε 5-6 βαθμούς τώρα, στη Σαμοθράκη έχει 15 την ίδια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. 8-9 έχετε εσείς, 15 Σαμοθράκη. Μια χαρά.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ναι, η θάλασσα κάνει τη δουλειά
2: τώρα
0: της.
2: Η θάλασσα δεν ξέρω, μου έλεγε η Όλγα χθες ότι. Είναι, κρυώνουν τα νερά της Σαμοθράκης.
0: Σιγά σιγά.
2: Κρυώνουν.
0: Λογικό,
2: αλλά εγώ θα πάω στα ζεστά.
0: Να πάω στα ζεστά. Ωραία, νερό είναι και αυτό.
2: Η Σαμοθράκη πολλές επιλογές.
0: Έτσι ακριβώς. Νερό το ένα, νερό και το άλλο. Τι
2: αυτό να το δουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις επιτέλους.
0: Έστα να μην τα λέω. Άντε.
2: Να μπορέσει αυτό το θαύμα που συμβαίνει αυτό το νησί να το απολαμβάνουν όλοι με τα νερά, τα ιαματικά.
0: Έτσι, γιατί νευρικώνομαι πρωί-πρωί.
1: Επίτηδες θα το κάνουν. Ναι, για να μην το μαθαίνει πολύ κόσμος.
2: Να μην τα μαθαίνει.
1: Να μην χαλάνε τα.
2: Όχι, νομίζω ότι. Είναι σε μια καλή πορεία το θέμα. Μέσα στη χρονιά θα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα για τα ιαματικά της Σαμοθράκης. Έτσι πιστεύω. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, έχουμε τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας σε Δράμα, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την Ανατολική Μακεδονία Σράκη. Στην Κομωτινή αυτά θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το βράδυ στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης. Έχουμε την ενίσχυση με 20 νέους υπαλλήλους που ενισχύεται η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε διακοπή νερού στους οικισμούς Νέο Σιδηροχώ, η Αδριανή Μαυρομάτη, Καλαμόκαστρο του Δήμου Κομωτινής. Είναι προγραμματισμένη διακοπή. Ναι. Και είναι μεγάλη, είναι από τις 8 ως τις 3. Οφείλεται λοιπόν στην προληπτική συντήρηση του υδατόπυργου. Για να φροντίσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε να μαζέψουν

0: φτιάξουν νερά και για τις ανάγκες βεβαίως που έχει το σπίτι. Με street parties και παραδοσιακά γλέντια η λευκή νύχτα που έχουμε στην Κομωτινή σήμερα και την διοργανώνει Εμπορικός Σύλλογος. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης, ενώ τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προσφορές. Να πάμε στην Κομωτινή και στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Έντουαρντ Μουντς, η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για την σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα όμως αυτό, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ομιλία έχει τίτλο «Όταν η τέχνη κραυγάζει». Πολύ ωραίο αυτό για πάρα πολλά πράγματα. Επίσης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη η ίδια καθηγήτρια, η κυρία Σιώψη, θα δώσει μια διάλεξη. Θα μιλήσει λοιπόν για την τέχνη της ακρόασης τώρα στην μουσική. Τώρα πάμε στην πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού με το Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην Καλύφητο της Δράμας. Ωραία, είπαμε ότι η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην Καλύφητο της Δράμας. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο φορέας αυτός βέβαια αγκαλιάζει ολόκληρη την περιφέρεια και γίνονται δράσεις και σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Διαμαντόπουλο, που είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου και ο οποίος θα βρεθεί στην Ξάνθη. Άρα τεπίλας στους 5 παλιότερους ναούς της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Είναι μια πολύ ωραία δράση που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Μου θυμίζει την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ αυτό, έτσι, με την επιστροφή του Επιταφείου.
0: Ναι. Και θα γίνει αυτό σε συνεργασία βεβαίως με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης Άρα Τεπίλας, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Ποντιακή λίρα ύψους 5,5 μέτρων. 3,5 μέτρων.
1: Γιατί μικρή είναι και 3,5 μέτρων.
0: Έλαντε, απέκτησε τον δικό
1: και
0: της
1: χρόνο. Και παίζει αυτή.
0: Στο ρευκόπετρα της Ξάρτης. Όταν θα πάω εκεί θα σε πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η εντυπωσιακή αυτή ποντιακή λίρα τοποθετήθηκε πριν λίγους μήνες στην Λευκόπετρα Ξάρτης. Ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί επίσημα, τώρα που θα πάω στις 4 του Οκτώβρη, θα σου πω. Σε μια μεγάλη λοιπόν εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Τελετή θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σε μια εκδήλωση με μουσική, ομιλίες, αφηγήσεις και κατάθεση στεφάνων. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα βέβαια τιμούμε και την ημέρα επελευθέρωσης της Ξάνθης την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Και να πούμε ότι την Λύρα κατασκεύασε αυτή την ιδέα, είχε ως όρομα και βεβαίως πήρε σάρκα και οστά ο Δημήτρης Αβούρης, ένας καλλιτέχνης που είναι και αφηγητής παραμυθιού και εικαστικός, κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά, παιδε.
1: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική, καλά να περάσεις και που θα πας. Και καλές εργασίες παράλληλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στο Μοθράκη, στο συνέδριο. Λοιπόν, πάμε καβάλα. Είμαστε καβάλα ήδη. Έχουμε τα σούλα κριτικού. Τα σούλα.
2: Τα σούλα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώ το κορίτσι.
3: Πώ φαίνεται όταν είναι ανεβασμένο κάποιο, γιατί ετοιμάζεται κάπου να πάει και να κάνει ένα
1: ενώ εσύ.
3: Εγώ ταπεινή πάντα.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι. Αυτό σχολιάζαμε τώρα και με τον Άγγελο. Ότι Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα
1: έτσι,
3: μέλι.
1: Ε, το έχει. Λίγο το μέλι τη το έχει. Ναι.
3: Λίγο θα εξαφανιστώ, κάτι θα γίνει, κάπου θα κρυφτώ. Δηλαδή, όσο και δύσκολη να είναι αυτή η μέρα, κάτι κάπως θα μπορέσεις να το σκάσεις το Σαββατοκύριακο με όποιον τρόπο επιθυμείς. Γιατί κάποιος θέλει να το φάξει και στο σπίτι, να μην βλέπει και κανέναν. Α, βάλτε μου τον κελαϊδόνι. Θα μείνω σπίτι, θα κάτσω σπίτι.
1: Ναι, θα κάτσω σπίτι, λοιπόν, στο βάλω. Ναι.
3: Τι ήθελα να πω, έχει όμως πολλές προτάσεις εδώ για αυτό το Σαββατοκυριακό, οπότε ας το σκεφτούν διπλά αυτοί που θέλουν να καθίσουν σπίτι, γιατί όλο και κάτι γίνεται, είναι ακόμα και ο καιρός ωραίος, οπότε μπορούμε να βγούμε να περάσουμε καλά. Για παράδειγμα, στην Δράμα από σήμερα έχει το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας νεολαίας και ρεμπέτικο, έτσι ονομάζεται.
1: Πώς λέγεται, ξανά πες το.
3: Δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου.
1: Α, μια χαρά.
3: Έχει να κάνει δράμας νεολαία και ρεμπέτικο. Είναι ένα λογοπαίχνιο εκεί που κάνουν.
1: Ναι.
3: Το διοργανώνει ο Σύλλογος Δραμηνών Φίλων της Μουσικής ο Αρίων, σε συνεργασία με Αντιπεριφέρεια, Δήμο, Οικολογική Κίνηση και το Μουσικό Σχολείο της περιοχής.
1: Ναι.
3: Θα γίνει σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Έχουν στηθεί δύο σκηνές, η μία στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και μία στο χώρο των παλιών λουτρών απέναντι από τη βιβλιοθήκη της πόλης, μέσα εκεί στο πράσινο, στο πάρκο, είναι η υπέροχη περιοχή αυτή της Δράμας.
1: Ναι.
3: Η πρώτη μέρα θα φιλοξενηθεί στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στα παιδιά των μουσικών σχολείων Δράμας Θεσσαλονίκης και Σερών, και το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα απλωθούν σε όλα τα σημεία το Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουν με αφιέρωμα στο γνωστό ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακωβίδη. Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τους δύο πρώτους του δίσκους από μουσικό σχήμα που θα αποτελείται από τους μουσικούς που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις αυτές σε συνεργασία με τοπικούς καλλιτέχνες. Ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα κλείσει με συναυλία ρεμπέτικων σχημάτων και γλέντι στους χώρους της εκδήλωσης. Και παράλληλα με αυτές τις μεγάλες μουσικές σκηνές, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη του ρεμπέτικου μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης της Δράμας, μια βιωματική εμπειρία όπου η τέχνη, η τεχνολογία και οι αναμνήσεις του παρελθόντος ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Εκεί στην έκθεση αυτή υπάρχουν και χειροποίητα όργανα, και για να γνωρίσει ο κόσμος την τέχνη της παραδοσιακής οργανοποίησης, και θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Πάντως πέρυσι που γίνανε οι εκδηλώσεις είχε γίνει ένας χαμός αυτή τη Δράμα και είχαν περάσει όλοι πάρα πολύ όμορφα, εννοείται, έτσι με είσοδο ελεύθερη για τον κόσμο. Περπατάς στο πάρκο και έχεις μπροστά σου όλες αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις. Από τη Θασιακή Ένωση Καβάλας να σας πω τώρα πως την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην πλατεία της Σκάλας Καλλιράχης Άσου θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση η οποία γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή από το 1974 συγκεκριμένα, και με τι έχει να κάνει. Βραβεύει τους αριστούχους θασίους ή θασιακής καταγωγής μαθητές οι οποίοι αποφύτησαν από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κατά το σχολικό έτος 25-26. Είναι αυτή η ειδική τελετή που την αγκαλιάζει έτσι η κοινωνία, θεωρείται και κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου, και καλούμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, να τους πούμε και ένα μπράβο, να τους επιβραβεύσουμε για αυτή την πνευματική τους προσπάθεια και το ήθος που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και επίσης να θυμίσουμε ότι θα έχουμε την Κυριακή στην Καβάλα αυτή την γιορτή γλωσσομάθειας από την Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και την Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Καβάλας.
1: Ναι.
3: Θα γίνει στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, 11 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Θα έχει σταθμούς γλωσσομάθειας, καραόκι, χορό, face painting. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί, και να θυμίσουμε προτάσεις, θυμόσαστε με τις εκδρομές στα βουνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ, έχει πάρα πολλά, αρκεί κάποιος να ψαχτεί τις μπύρες που είπαμε να πάει σε ζυθοποία της περιοχής μας, και όλα ετούτα τα καλά.
1: Μάλιστα, αυτά τα νέα σας από την
3: Δευτέρα.
2: Δευτέρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Βρετασούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να, θα κάτσω σπίτι, λέει.
2: Εμείς, αφού το
1: εμείς
2: ζήσεις,
1: θα ναι. κάτσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. ναι, σωστό κι αυτό. Έτσι κι αλλιώς.
4: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Λοιπόν, απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα δυνάς ότι γανίζω κανά βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Ο χειρομένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

ξεφύγει. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο και ένας Θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ.

0: κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλεφωνό θα το μουτσώνω και θα έρθω παντού. Γιατί όταν χτυπάει το τηλεφωνό 9 φορές στις 10 είναι για κακό γι' αυτό.
1: Είμαι εδώ που τα λέμε, 9 φορές στις 10 για καλό πράγμα δεν σε θέλουν. Λοιπόν, καλημερίζουμε τώρα τη Χρυσούλα μας, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, η οποία μου είπε λίγο 5,2 μου λέει είχε.
2: Τόσο.
1: Τόσο είχε. Τι
2: τόσο.
1: Πα, ναι. Κρύο.
2: Χρυσούλα. Και μόνο που το ακούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μπήκα στους μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Ναι,
3: και
1: ναι.
3: Το είδα.
1: Ναι.
3: Εχθές 5,6, σήμερα 5,2.
1: Αύριο 4,9.
2: Ναι. Καλά πάει.
1: Ξέρω δηλαδή.
3: Είπαμε να δεχτούμε, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, φθινόπωρο, κάτσε.
3: Ένα όριο.
1: Δεν έχει μόνος ακόμα, κάτσε. Πού, δηλαδή το Δεκέμβρη τι θα κάνει.
3: Το Δεκέμβρη θα έχει μείον 5, πολύ απλό.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μωρίσερα, σας λέω εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Αυστραλία, δεν θέλετε να με αφήσετε.
3: Να πας στην Αυστραλία και να ξαναγυρίσει το Μάρτιο.
1: Έτσι, ναι.
2: Χελιδονάκι.
3: Τι θα είναι?
2: Χελιδονάκι.
3: Α, χελιδονάκι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με την έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Θα το κηρύξει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 5 το απόγευμα στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, που θα συνοδεύεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο Μάμαλη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, τι στόχο έχει αυτό το έργο που θα ξεκινήσει? Θα επιχειρεί να εντοπίζει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Οι δράσεις ποιες θα είναι? Θα κάνει δειγματοληψίες σε εκτροφές και σε σφαγεία και θα διερευνήσει το ρόλο της άγριας πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα νοσήματα. Θα κάνει και εργαστηριακές αναλύσεις. Παράλληλα, λέει, θα προβλέπονται και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης και των κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων για την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Και τώρα λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη υποστήριξη των υπηρεσιών στο σχεδιασμό της επιτήρησης και των μέτρων πρόληψης για να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Οι 200.000 από αυτές θα προέλθουν από την περιφέρεια. 100.000 θα έρθουν από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Τώρα, έχουμε την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, που πραγματοποιεί από σήμερα μια διήμερη περιοδία στον Εύρο. Σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αύριο θα περάσει από Ορεστιάδα, Διδυμότυχο και Σουφλή διαδοχικά.
1: Ναι.
3: Από τις 10 το πρωί δηλαδή θα ξεκινήσει από την Ορεστιάδα και μετά θα κατεβαίνει Διδυμότυχο, θα κατέβει Διδυμότυχο και Σουφλή. Το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την κεντρική εκδήλωση και την ομιλία της στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 6.30 το απόγευμα. Σε όλες τις πόλεις η κυρία Καριστιανού θα έχει και συναντήσεις με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Τώρα, έχουμε πήρε φέκ ουσιαστικά το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων και μέσα στο πρόγραμμα αυτό φέτος μετρήσαμε ότι θα είναι 42 σχολεία του Εύρου. Οι 17 από τις 42 σχολικές μονάδες του νομού είναι, στις οποίες θα παρέχεται σχολικό γεύμα, είναι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 10 στο Δήμο Ρεστιάδας, 9 στο Δήμο Σουφλίου και 6 στο Δήμο Διδυμοτύχου. Τώρα, σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί είμαστε και σε περιφερειακή εμβέλεια, τα σχολεία που εντάχθηκαν στο φετινό πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι 125 και πιο έτσι ειδικά αν το δούμε είναι 34 στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 16 στη Ροδόπη και 13 στη Δράμα. Να θυμίσουμε ότι από σήμερα ξεκινάει το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Εκεί θα είναι 45 ομιλητές, 150 οι σύνεδροι και τα θέματα θα είναι η ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία και περιβαλλοντική κρίση, μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, είναι οι τίτλοι. Έχουμε επίσης το τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ένα τριήμερο που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 11.30 το πρωί. Οι νέοι φοιτητές θα κάνουν μια ωραιότατη οργανωμένη περιήγηση μέσα στην πόλη, η οποία θα καταλήξει τελικά σε ένα κεντρικό καφέ. Θα πιούν όλοι μαζί καφέ για να γνωριστούν κιόλας μεταξύ τους. Αυτό θέλω να πω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα όταν ένα παιδί πάει πρώτη φορά κάπου και πρέπει να δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν καινούριο κύκλο φίλων. Οπότε ένας καφές είναι πάντα, βοηθάει πολύ σε αυτό.
1: Ναι.
3: Την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για να μάθουν εκεί οι πρωτοετής να γνωρίσουν το νέο τους περιβάλλον, να γνωρίσουν τις υπηρεσίες και τις δομές του τμήματος στο οποίο θα φοιτήσουν. Και το τρίμηνο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 30 του μήνα. Στις 11 το πρωί θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης και συμβολικά θα φυτέψουν όλοι μαζί και το δικό τους δέντρο. Μια κουκουλαριά λέει θα φυτέψουν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
3: Για να έχουν να θυμούνται πάντα την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής.
1: Και όταν θα έρθουν μετά από χρόνια να δουν αυτό το δέντρο,
3: να έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι το δέντρο μου.
1: Τι ωραίο.
3: Έχει, είναι ωραίο.
1: Ωραίο,
3: είναι
1: ωραίο. Ναι, ναι.
3: Τώρα, για το τι έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, να θυμίσω 2-3 πράγματα. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, θα τα δώσουμε έτσι λίγο σε τίτλους. Έχουμε τις 2 ομιλίες που θα γίνουν την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Δυσδημοτήχου. Είναι ιστορικού περιεχομένου, έχουν κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών.
1: Ναι.
3: Ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, θα είναι ο πρώτος ομιλητής. Αμέσως μετά θα μιλήσει και ο Βασίλης Παραπαγκίδης. Και στην εκδήλωση θα εμφανιστεί και η παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης, είναι της Μητρόπολης.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε αυτόν τον ωραίο περίπατο που διοργανώνει σήμερα στις 11 θα ξεκινήσει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας, που καλεί κάθε πολίτη να περπατήσει με τα παιδιά του εργαστηρίου στο πλαίσιο μιας δράσης που έχει τίτλο «Τρέχω για τη ζωή». Και ο στόχος βέβαια είναι η κίνηση, συνεργασία, σεβασμός, συμπερίληψη. Θα ξεκινήσουν στις 11 από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, μια ώρα θα διαρκέσει ο περίπατος. Και έχουμε επίσης.
1: Και πού μέχρι και πού θα πάνε?
3: Έχει διαδρομή σχεδιασμένη. Θα ξεκινήσει από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο.
1: Ναι.
3: Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς από πού περνάει. Αλλά είναι προκαθορισμένη διαδρομή, δηλαδή μέσα σε αυτό που μας έχουν στείλει είναι επάνω και ο χάρτης της διαδρομής. Και έχουμε και μια έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών της Αλεξανδρούπολης, τα οποία έργα τα έφτιαξαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά με αυτόν τον τρόπο το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης θέλει να υποδεχτεί το νέο σχολικό έτος. Αυτή η έκθεση θα ξεκινήσει αύριο και αύριο θα ανοίξει. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην Πλατεία Κύπρου. Και το Τμήμα Εικαστικών θα παρουσιάζει αυτά τα έργα ουσιαστικά για να προσελκύσει και νέα παιδιά από φέτος, για να δουν δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά πόσο όμορφα πράγματα φτιάχνονται στο Τμήμα Εικαστικών. Τώρα, για το κοινό, ξαναλέω, θα ανοίξει η έκθεση αύριο. Αυτά είναι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Και θα δούμε τι άλλο μας έχει και το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι,
3: το οποίο,
1: έτσι,
3: ναι. Δεν ξέρω τώρα, εγώ καλά το είδα το σημερινό 5,2, ναι. Για το Σαββατοκύριακο, τι μας έδινε, ο καιρός δεν πρόλαβα.
1: Εσύ πριν τα ίδια. Τι, δεν
3: α, έτσι θα
1: είναι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Τώρα το μεσημέρι θα έχει κάνει ζέστη. Το πρωί όμως, άμα δεν βάλεις χοντρό μπουφάν, την άρπαξες κατευθείαν.
3: Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
3: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: και δάση και βουνά. Τα ταξίδι κάναμε για να βρούμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Τη βρήκαμε όμως και την καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και όλους τους φίλους ακροατές παράλληλα που μας ακούνε από το νομό Σερών και όχι μόνο, κατά τη γύρω περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει το κρεουλάκι σας?
1: Συμπαθητικά πάει. Έχουμε και ήλιο. Εντάξει, μπουφάν οπωσδήποτε.
0: Ναι, χωρίς μπουφάν που πας, βρε αδερφέ, τώρα δεν
1: το. Το μεσημεράκι κοντομάνικο.
0: Έτσι.
1: Και πριν δύσει ο ήλιος, ξανά.
0: Ξανά μπουφάν. Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Έχει εκκυλήσει, αλλά μέχρι και στο φθινόπωρο, μην το ξεχνάμε, στο Σεπτέμβριο.
0: Απλώς ξέρεις, μας ήρθε ξαφνικό φέτος, γιατί συνήθως πήγαινε μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη, μην σου πω και λίγο παραπάνω, έτσι ωραίος ο καιρός, και ξαφνικά από εκεί που είχαμε 29-30 πήγε στο 5 το πρωί.
1: Δεν ξέρουμε εκεί σε εσάς,
0: ναι.
1: Αλλά εμείς εδώ το 28 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: πηγαίναμε με ένα πουκαμισάκι.
0: Ναι.
1: Στην παρέλαση,
0: ναι,
1: και να αποφάσει τα χέρια.
0: Έτσι όπως πάει φέτος, ποιο, με το παλτό θα βγούμε.
1: Θα δούμε.
2: Ναι, για να δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε. Πάμε τώρα να δούμε την ισογραφία.
0: Ναι.
1: Στον νομό Σιδέ, ούτε βήμα πίσω από την αρχική τους θέση δεν κάνουν οι αστυνομικοί τόσο της ΠΟΕΣΥ όσο και της τοπικής ένωσης Σερών από την αρχική του θέση για αναστολή της λειτουργίας κλειστής δομής στο κλειδί της Αττικής και τη μετακίνηση των μεταναστών σε άλλες δομές, έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια αστυνομικών και ψτών για τη λειτουργία της κλειστής δομής σε περίπτωση επαναλειτουργίας της. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων της ΠΟΕΣΥ. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συνεδριάσουν στο Σιδηρόκαστρο με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα μέτρα τάξης και ασφάλειας στην κλειστή δομή, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που προκαλεί η διαχείριση του μεταναστευτικού στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Τώρα να σας πω ότι η επιλογή του τόπου συνεδρίασης δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική και συνειδητή, διότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία εκεί στη δομή οι αστυνομικοί δοκιμάζονται καθημερινά και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προειδοποιεί για ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, για επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας και για τις συνέπειες που έχει στην αστυνόμευση ολόκληρου του νομού η συνεχής δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων για τη λειτουργία της δομής. Από 350 περίπου αυτή τη στιγμή μετανάστες εννοώ, αυτή τη στιγμή η δομή φιλοξενεί 215. Γίνεται σταδιακή αποσυφόρηση της δομής και μετακίνηση σε άλλες δομές. Τώρα, είχαμε 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες που έγιναν στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026 σε διάφορες περιοχές του Σερών. Εξιχνίασαν λοιπόν όλες αυτές τις διαρρήξεις αστυνομική της υποδίευσης δίωξης και εξεκλημάτων Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σας πάω σε κάτι άλλο διαφορετικό τώρα. Κάτω από τον έναστρο ουρανό της αρχαίας πόλης, η Ηράκλειος Αττική, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η νησική παίρνει τη θέση της ανάμεσα στα ερείπια και στις μνήμες ενός τόπου αιώνων μέσω μιας εξαιρετικής πραγματικά συναυλίας του επίσης εξαιρετικού Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη.
0: Τι ωραία.
1: Αύριο Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Την ξεχωριστή βραδιά που διοργανώνει το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία θα ακουστούν εκεί έργα των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανού και άλλων, καθώς και γνωστά τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Παράλληλα θα λειτουργήσει η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Σεραίοι ζωγράφοι» στη Δημοτική Γκαλερί του Πέτριτς στη Βουλγαρία. Θα διαρκέσει έως στις 31 Οκτωβρίου. Σε έναν ανοιχτό χώρο γνωριμίας με τον κλασικό αθλητισμό και το 8ο αφλόραμα Στίβου, μετατρέπεται το κέντρο των Σερών από σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, δίνοντας σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν αγωνίσματα, να κινηθούν, να παίξουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συμμετοχής. Ήδη έχουν δηλωθεί περισσότερα από 800 παιδιά δημοτικού και 150 παιδιά γυμνασίου στο κέντρο της πόλης. Φαντάζεστε στην εικόνα αυτού που σας περιγράφω. Τη διοργάνωση πραγματοποιεί ο Γυμναστικός Σύλλογος ΣΕΡΕΣ 93 με την υποστήριξη του Δήμου Σερών και της Μέτρων ως χορηγός σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη συμμετοχή του ΤΕΦΑ Σερών. Να σας πω επίσης ότι το φετινό αθλόραμα συνδέεται και με τη 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, με το πρώτο σκέλος της δράσης να απευθύνει στους μαθητές των σχολείων και το Σάββατο να αποτελεί μια ανοιχτή ημέρα, στο πούμε έτσι, συμμετοχής. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που διοργανώνει ο ΣΟΦΣΥ με το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο εορτασμού των Παγκοσμίων ημερών για την Άνοια που ήταν 21 Σεπτεμβρίου και την Ψυχική Υγεία που είναι 10 Οκτωβρίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Ελευθερία, στο κέντρο της πόλης των Σερών, αύριο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 του μήνα. Έχουμε και την 26η Γιορτή Ριζιού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, αύριο Σάββατο στις 7.30 στην Κεντρική Πλατεία. Να σας πω ότι η συνευρύτερη περιοχή, οι περισσότεροι είναι οριζοκαλλιεργητές. Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε θα έχει και διάφορες εκεί συνταγές και όλα αυτά, τα ωραία τα...
1: Εννοείται. Το ρύζι και σε γλυκό και σε αλμυρό.
0: Και σε ποτό.
1: Τα πάντα.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τώρα ξέρεις από Μαργύρι.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Είδωνες, χορευτικά από πολιτιστικούς συλλόγους, χοροδίες και επίσης να σας πω ότι θα γίνει και η παράβαση του πρώτου Δέλτα Σίγμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών προβατά οι Αμαζόνες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και ένα λαϊκό γλέντι στη Βιρόνια, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Δήμος Συντικής αύριο Σάββατο σε 9 η ώρα στην πλατεία της Βιρόνιας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, να κάνεις έτσι ένα ωραίο ευχάριστο Σαββατοκύριακο να περάσεις. Και
2: καλό
0: τα λέμε με το καλό
2: λοιπόν,
0: Δευτέρα.
2: Λοιπόν, Δέσποινα.
1: Το καλό τη Δευτέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Άκου τώρα. Κάνε μου λιγάκι.
2: Πού το θυμήθηκες? Τι φλασιά
0: μου το θύμισε η τασούλα μας.
2: Α, οκ.
0: Ναι, εντάξει.

0: Γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι, κάνε μου λιγάκι, έλα, κάνε μου λιγάκι.
1: Έτσι, να μιλάς μέσα από τα δόντια και να λες τι ωραίος, ο Γιώργος Μαρίνος. Λοιπόν, Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η σημερινή.
2: Και η ημέρα των ένοπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη.
1: Λοιπόν, επίσης, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σαν σήμερα το 1818, παρακαλώ, στο νοσοκομείο Γκάιν, αυτό, hospital του Λονδίνου, μέχρι το ουδέ γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Άρα από προϋπήρχε κάτι ζώο, και ξέρεις, ναι, λέγεται να μην δοκιμάσουμε γι' αυτό.
2: Νομίζω με γουρούνι είχε χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: 1833 και με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
1: Άκου τώρα. Ναι. Δηλαδή στο Άγιο Όρος που υπάρχουν και 2 δεν πρέπει να διαλυθούν.
2: Ναι.
1: Ναι. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
2: 1926 και ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το οκτάωρο και τη μεθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Η YouTube, το συγκρότημα δηλαδή, είχε αποκτήσει σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλε στο Δουβλίνο σαν σήμερα το 1976. Δεν θυμήθηκα να βάλω κανένα YouTube.
2: Δεν πειράζει. Ήταν 1897 όταν ο William Faulkner γεννήθηκε. Πρόκειται για τον Αμερικανό συγγραφέα που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949.
1: Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης κινηματογράφου Ισπανός, σαν σήμερα είχε γεννηθεί. Έχει γενέθλιο ο άνθρωπος, δηλαδή, 1949.
2: Και σήμερα θα ήταν.
1: Και νομίζω στο Netflix τώρα έχει αυτές τις μέρες ένα αφιέρωμα στις ταινίες του Πέδρου Αλμοδόβαρ.
2: Μπορεί ένα, λόγω των γενεθλίων του. Σαν σήμερα λοιπόν, αν ζούσε, θα είχε τα γενέθλιά του ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός που είχε υποδηθεί και τον Σούπερμαν, γεννήθηκε το 1952.
1: Ναι. Ο Νικηταράς Σταματελόπουλος, ή αλλιώς Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, όπως τον μάθαμε εμείς μέσα από την Ελληνική Επανάσταση και από τα ιστορικά βιβλία, πεθαίνει σαν σήμερα το 1849.
2: Και μια μέρα σαν και αυτή το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας.
1: Ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος επίσης, πεθαίνει το 2003, είχε βραβευτεί με Νόμπελ το 1985. Λίγα τα γεγονότα σε σύγκριση με αυτά που συνέβησαν τόσο πολλά τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα τους Magic the Spell μπροστά μου, τυχαία. Να σας πω το απόγευμα 4 και 10,
2: ναι,
1: θα φιλοξενηθούν εδώ στο δίκτυο, θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής, ο ντραμίστας του συγκροτήματος αλλά και ιδρυτικό μέλος, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη, με τους Magic the Spell πάντα. Λοιπόν
2: αυτά. Σας αποχαιρετούμε, μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8,
1: ναι,
2: και μαζί θα είμαστε το πρωινό της Δευτέρας λίγο μετά τις 7.
1: Υγεία να έχουμε, καλημέρα.
2: Έτσι,
1: σε όλους σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα ασύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε, είτε από το δρόμο, είτε από το σπίτι, είτε από τη δουλειά σας. Εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Η εκπομπή αθέατε δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9 με όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία. Και βιαζόμαστε να περάσει μέρα σήμερα για να πάμε στην Σαμοθράκη, όπου ξεκινούν οι εργασίες του 19ου δημοσιογραφικού συνεδρίου στο νησί του Πνεύματος και της Νίκης, βεβαίως στην Άγρια Ορχιδέα του Αιγαίου, όπως εμένα μου αρέσει να αποκαλώ. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Ησυχία έχουμε και από πλευράς πυροσβεστικής και από ελληνικής αστυνομίας. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο και μετά βεβαίως θα ξεκινήσει και η αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων μας.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας, γιατί εντάξει, μερικές φορές και έχω πει ότι όταν θα προαναγγέλνω τα θέματα, πάντα δεν θα βρίσκω τον καλεσμένο αυτόν που θέλω. Προδίδομαι δηλαδή, δεν πειράζει, εσείς με ξέρετε τόσα χρόνια, εγώ ψέματα δεν λέω. Ευτυχώς είχα μετά ως επόμενη καλεσμένη την Κυριακή Κωνσταντινίδου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης μας, καθώς έχουμε γιορτή σήμερα. Έχουμε τη λευκή μας νύχτα, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, και πάμε λοιπόν να δούμε τι ωραία πράγματα έχουν σχεδιαστεί για σήμερα. Καλή σας μέρα, κυρία Πρόεδρε, με τα ωραία μάτια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Αλίμονο, ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα έχετε προγραμματίσει για σήμερα.
1: Έτσι, σήμερα είναι πραγματικά η λευκή νύχτα. Είναι η τελευταία μέρα, είμαστε έτοιμοι για όλα. Τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, να στήσουμε τις σκηνές. Έχουμε προγραμματίσει πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Η αγορά είναι έτοιμη, έχει ανεβάσει ήδη εκπτώσεις, έχει ανεβάσει ήδη τα δώρα της, αυτά που προσφέρει για την απόψινή βραδιά, το οποίο είναι πάρα πολλά και πλούσια. Εμείς θα καλέσουμε όλο τον κόσμο να είναι μαζί μας απόψε, να βγει, να καταναλώσει, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολύ συμφέρουσες τιμές σε πολύ καλά προϊόντα και σε προϊόντα εποχής, και να διασκεδάσει μαζί μας, γιατί η διασκέδαση είναι και αυτή μέρος της ψυχαγωγίας και μέρος της κατανάλωσης. Έχουμε ετοιμάσει πάνω από 13 σκηνές, κάθε είδους μουσική, πολιτισμικά γεγονότα, γευσιγνωσία. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα σε όλους τους εμπορικούς δρόμους. Να βγει ο κόσμος, να περπατήσει, να δει όλα τα δρόμενα τα οποία έχουμε, τη διαδρομή την οποία έχουμε σχηματίσει, και παράλληλα να καταναλώσει σε προϊόντα τα οποία πραγματικά τα έχει ανάγκη.
0: Και είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο σημείο χρονικά, που έχουν αρχίσει και έρχονται οι φοιτητές, εντάξει, τις πρώτες μέρες τώρα πριν τα μαθήματα, γιατί την 1η Οκτώβρη αρχίζουν τα μαθήματα, έτσι δεν είναι? Θα έρχονται και οι γονείς τους, θα έρχονται και κάποιοι έτσι, συγγενείς, είδα και ορκομοσία είχαμε τις προάλλες, οπότε έχει κόσμο η πόλη μας, και νομίζω καλύτερη στιγμή από αυτήν και που συμπίπτει και με το... Το Welcome, το φεστιβάλ της νεολαίας και των νέων φοιτητών, δεν θα υπάρχει. Το βλέπετε
1: αυτό
0: και εσείς ότι υπάρχει
1: ζητούμενο.
0: Κόσμο.
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί το να κάνουμε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση, γιατί πραγματικά είναι η μοναδική εκδήλωση αυτή η εμπορική γιορτή, στην οποία κλείνουμε όλο το κέντρο της πόλης μας, κλείνουμε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης, και δεν έχουμε μια συναυλία, ένα γεγονός σε ένα σημείο. Έχουμε σε 13-14 διαφορετικά σημεία δρόμενα. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην οποία προσφέρει όλη η πόλη και συνεισφέρει όλη η πόλη, όλη η αγορά, όλοι οι φορείς, όλα τα καταστήματα. Οπότε το ζητούμενο είναι, αφού θα γίνει αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια, και γίνεται αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια με αμύωτο ενδιαφέρον κάθε χρόνο, γι' αυτό όπως καταλαβαίνετε και εσείς, η Λευκή Νύχτα πλέον είναι θεσμός. Και είναι θεσμός ο οποίος σιγά σιγά και βήμα-βήμα ανεβαίνει, αναπτύσσεται και δεν φθήνει. Το ζητούμενο είναι αυτό λοιπόν, να έχουμε κόσμο και να μην έχουμε μια εσωτερική κατανάλωση, ας μου επιτραπεί να πω, δική μας. Θέλουμε να έρθει ο νέος κόσμος που έρχεται, ο καινούριος κόσμος που έρχεται, οι γονείς που έρχονται να τακτοποιήσουν τους φοιτητές,
0: από
1: οι γονείς που έρχονται
0: πόλεις,
1: για τις ορκομοσίες, διπλανές πόλεις, τα νέα παιδιά που έρχονται, που αρχίζει η ακαδημαϊκή χρονιά και έρχονται να σπουδάσουν στην πόλη μας, να τους δείξουμε έτσι ένα όμορφο πρόσωπο, ένα γιορτινό, ένα θετικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο τους καλοδέχεται και θα περάσουν εδώ τα επόμενα χρόνια της ζωής τους όμορφα. Αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί να κάνουμε μια εκδήλωση, κυρία Μαχαίρα, στην οποία να βγούμε εγώ, εσείς και ο γείτονας, αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό δεν δημιουργεί επιπλέον κινητικότητα και κατανάλωση. Κατανάλωση δημιουργεί επισκεψιμότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό εμείς θέλουμε, την επισκεψιμότητα άλλων ανθρώπων, γονιών, φοιτητών, τουριστών ενδεχομένως αυτής της εποχής, οι τελευταίων τουριστών που έρχονται για να επισκεπτούν την πόλη μας και τα παράλια μας, είτε από την ενδοχώρα εσωτερικά, αλλά είτε και από τη γείτονα Βουλγαρία και Τουρκία. Αυτό τον κόσμο εμείς θέλουμε σήμερα, φυσικά, και όλους τους ροδοπίτες να βγουν να δημιουργήσουν κίνηση και κινητικότητα και κατανάλωση, για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτές τις ομορφιές της πόλης μας, που σήμερα θα είναι φωτεινές, γιορτινές και με πάρα πολλά δρόμενα.
0: Μέχρι τι ώρα τα καταστήματα ανοιχτά, και πείτε μας λίγο τα ποσοστά είναι... των προσφορών και των εκπτώσεων.
1: Βεβαίως, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 11.30 ώρα το βράδυ.
0: Α,
1: και,
0: ναι,
1: βεβαίως, και οι προσφορές οι οποίες ισχύουν, και πολλά καταστήματα μάλιστα
0: έχουμε
1: έχουν
0: και καλό φεγγάρι, κυρία
1: για όλη
0: πρόεδρε.
1: Την εβδομάδα.
0: Έχουμε και ωραίο φεγγάρι.
1: Αυτό είναι μήνυμα, έτσι. Αυτά, μπράβο.
0: Ναι.
1: Οπότε τα καταστήματα έχουν ανεβάσει ήδη εκπτώσεις σχεδόν και για όλη την εβδομάδα ή και για το τρίμερο το οποίο έρχεται, το οποίο κυμαίνονται από 20 έως 30%. 15, 20, 30, 35%. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή η εποχή έχει αλλάξει, επειδή η σεζόν έχει αλλάξει, υπάρχουν εκπτώσεις σε καινούργια προϊόντα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι προς τιμή των
0: νέα
1: καταστημάτων.
0: Ναι.
1: Και να τους ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά πάρα πολύ για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία γίνεται. Είναι σε νέα είδη, οπότε οι προσφορές είναι πολύ πιο δελεαστικές. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων που αγγίζουν και το 50% βέβαια σε άλλα προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα προηγούμενη σεζόν. Αλλά και σε προϊόντα νέα σεζόν σε ορισμένα είδη καταστημάτων.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια να περάσουμε λίγο και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, ο Κώστας ο Μπίγαλης.
1: Αυτή
0: η μελισσούλα του ελληνικού ροκ.
1: Θα είναι μαζί μας σήμερα για να μας κρατήσει συντροφιά και να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα πολύ καλό και θετικό για κατανάλωση. Θα είναι μαζί μας η Κόνστα, η DJ, η οποία έρχεται να ενισχύσει και αυτή τη μεγάλη βραδιά. Θα είναι μαζί μας ο Χριστοδουλάκης, ο οποίος είναι τοπικός, είναι
0: δικό μας το παιδί.
1: Βεβαίως, και θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στο κέντρο της πόλης, εκεί στο βαρέλι του Τροχονόμου. Θα είναι μαζί μας και

0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, 13 σκηνές, δεν ξέρω, πρώτη φορά. Διορθώστε με εσείς αν κάνω λάθος. Ναι.
1: Όχι, ωραία. Είναι πολλές και κρατούν όλο το ενδιαφέρον του κόσμου σε όλους τους εμπορικούς δρόμους.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Από τι ώρα ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε από τις 7, ξεκινάνε σιγά σιγά οι DJ, οι μουσικές, μέχρι και τις 11.30 το βράδυ θα είμαστε εκεί να σας κρατήσουμε συντροφιά, να αγοράσετε, να καταναλώσετε, να μπείτε μέσα στα μαγαζιά, να δείτε τι έχουν τα μαγαζιά.
0: Θα υπάρχουν και δώρα, κληρώσεις όπως και άλλες φορές?
1: Βεβαίως υπάρχει το giveaway που είναι η ηλεκτρονική κλήρωση, γιατί εμείς σαν σύλλογος τα τελευταία χρόνια επενδύουμε πάρα πολύ στην ψηφιακή στην ψηφιοποίηση των καταστημάτων και κάνουμε την ηλεκτρονική μας κλήρωση, η οποία ήδη έχει γίνει και έχουν βγει τα ονόματα τα οποία έχουν κερδίσει. Να μπουν στο site του Συλλόγου και στα social media να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει τα μεγάλα δώρα των καταστημάτων. Υπήρχαν πολλά και μεγάλα δώρα, των 100, 150 ευρώ, 200 ευρώ, τα καταστήματα όλα συμμετείχαν και είναι έτσι μια ηλεκτρονική κλήρωση η οποία μέσα από τα social media δημιουργεί μια, θα λέγαμε, περισσότερη υπεραξία της λευκής νύχτας, διότι τα καταστήματα μπορούν να διαφημίζονται και μετά το πέρας αυτής. Η λευκή νύχτα είναι ένα απόγευμα, είναι ένα βράδυ, είναι μια μεγάλη γιορτή. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει η αγορά μας γνωστή σε όλη τη Θράκη, σε όλη τη χώρα, να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο με την ψηφιοποίηση και με την διαφήμιση των καταστημάτων και της αγοράς μας ηλεκτρονικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και το φεγγάρι λοιπόν, σύμμαχος, βοηθάει στο να είναι φωτεινή η νύχτα, φωτεινή σε θετική διάθεση, φωτεινή σε καλά ποσοστά και γενναία εκπτώσεων, εκεί πόσο μπορεί κανείς, και βέβαια φωτεινή και από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Όλα να πάνε καλά, από καρδιάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας περιμένουμε να είστε
0: Βεβαίως.
1: Μαζί μας, να είστε καλά.
0: Νοερά θα είμαι μαζί σας φέτος, ναι.
1: Έτσι, γνωρίζω.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά σε αυτό τον κόσμο. Όπως και το τραγούδι με, τον οποίο θα, με το οποίο υποδέχομαι τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Δημοσιογραφικών Ενώσεων, τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα από τη Θράκη πλέον, έτσι.
0: Α, πατήσατε. Πατήσατε. Ναι. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε, Αλεξανδρούπολη.
0: Λοιπόν, κάποιος γιορτάζει, έλεγε το τραγούδι. Γιορτάζει, λοιπόν, η Σαμοθράκη και βέβαια το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης με συνδιοργανωτές, όπως είπαμε, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Διήμερο είναι το συνέδριο, Σάββατο και Κυριακή. Και πάμε, λοιπόν, νομίζω καλύτερο σημείο. Καλύτερος χώρος, καλύτερος τόπος, καλύτερη περιοχή από τη Σαμοθράκη από τότε που είχε πρωτοαποφασιστεί ότι θα γίνεται το δημοσιογραφικό συνέδριο. Βέβαια τότε γινόταν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Αγίου Πνεύματος.
0: Υπήρχε αυτός ο συμβολισμός. Και τώρα νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένας νέος συμβολισμός. Το πνεύμα είναι πάντοτε παρόν και ο Σεπτέμβρης πάντα σηματοδοτεί μια νέα αρχή, μια νέα εκκίνηση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει αυτές τις δύο μέρες στο πανέμορφο νησί της Νίκης.
1: Έτσι. Τα είπατε όλα όμως για τη Σαμοθράκη.
0: Όχι, έχω κι άλλα.
1: Έχετε κι άλλα. Ναι, είναι τόσο πολλά που μπορεί να πει κανένας για τη Σαμοθράκη. Γι' αυτό τον υπέροχο και τον τόπο, το οποίο αποπνέει μυστήριο, γοητεία.
0: Ενέργεια.
1: Ενέργεια από όλα. οπότε νομίζω ότι η Σαμοθράκη είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται όχι μόνο για συνέδρια και όχι μόνο για συζητήσεις, προσφέρεται για πολλά άλλα πράγματα. Εμείς θα κάνουμε το συνέδριό μας εκεί, κάτι ξέραν οι πρώιμον δημοσιογράφοι και εδώ τοπικοί παράγοντες που καθιέρωσαν το δημοσιογραφικό συνέδριο στην Σαμοθράκη. Κάτι ξέραν, δεν το κάναν τυχαία.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ένας τόπος υπέροχος, με τεράστια παράδοση, με βαθιές ρίζες στον ελληνισμό και στην ελληνική γλώσσα, γιατί μπαίνω και στα θέματα του συνεδρίου μας, γιατί ένα από τα θέματα του συνεδρίου μας είναι η ελληνική γλώσσα και η χρήση της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς τα μέσα συμβάλλουν στη διατήρησή της. Είναι ένα από τα δύο θέματα. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει άμεσα και με τη Σαμοθράκη, έχει να κάνει με το περιβάλλον. Έτσι, και την κάλυψη των περιβαλλοντικών θεμάτων από τα μέσα ενημέρωσης και από τους δημοσιογράφους. Και η Σαμοθράκη είναι ένας χώρος ο οποίος συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είναι ένας χώρος απίστευτης φυσικής ομορφιάς, ένας χώρος τον οποίο μπορείς να συζητήσεις τέτοιου είδους θέματα και ο οποίος νομίζω ότι όχι απλά προσφέρεται, αλλά σε εμπνέει και για τέτοια θέματα, για να συζητήσει τέτοια θέματα η Σαμοθράκη. Είναι το 19ο, όπως είπατε, δημοσιογραφικό συνέδριο. Είναι, θα έλεγα, αναδιετία διεξάγεται πλέον το συνέδριο. Είναι μια καλή ευκαιρία, περίπου 150 συνέδριοι θα είναι στη Σαμοθράκη αυτό το διήμερο. Μια καλή ευκαιρία για όλους να ξαναβρεθούμε, τους δημοσιογράφους, να βρεθούμε από κοντά. Αλλά δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι εδώ, είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, είναι ειδικοί, είναι ξένοι. Θα έχουμε και συνδέσεις, θα μιλήσουν και συνάδελφοι από την Αυστραλία, τη Νέα Υόρκη, την Κωνσταντινούπολη. Είναι εδώ συνάδελφοι από το Κάιρο και από την Αλεξάνδρεια. Αρκετά ομογενειακά δηλαδή μέσα ενημέρωσης. Γνωστοί επιστήμονες, συγγραφείς, ειδικοί της γλώσσας, ειδικοί του περιβάλλοντος, οι οποίοι είτε θα μιλήσουν διαζώσεις είτε απομακρυσμένα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Όλα αυτά θα συμβούν αυτό το διήμερο εδώ στη Σαμοθράκη. Δύο, θα έλεγα, κορυφαία θέματα, όχι μόνο για δημοσιογραφία, αλλά γενικώς για την κοινωνία ολόκληρη και η γλώσσα, αλλά και το περιβαλλοντικό θέμα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και το πώς τα καλύπτουμε. Και βεβαίως στηρίζουμε και ένα τόπο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και για τον ελληνισμό και για την Ελλάδα την ίδια. Στηρίζουμε ένα τόπο και στηρίζουμε και τα σχολεία του τόπου, αλλά και τα σχολεία, γιατί θα τιμηθούν και δύο σχολεία ακριτικών περιοχών εδώ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία διατηρούν και οι μαθητές και οι δάσκαλοι, αλλά και οι γονείς διατηρούν, βοηθούν, συμβάλλουν στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ταυτότητος, να πω έτσι προσθέτως.
0: Τι θα μου λέγατε αν σας ρωτούσα για την ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, έτσι για να μας βάλετε λίγο πιο μέσα στην πολύ σημαντική αυτή θεματική που θα αναπτυχθεί στις εργασίες του συνεδρίου?
1: Η ελληνική γλώσσα είναι συμφασμένη με τη δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική δημοσιογραφία δίχως την στην ελληνική γλώσσα. Άρα είμαστε κυρίως εκ των κυρίων υπευθύνων για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι από τα βασικά μας καθήκοντα, είναι η διατήρηση της γλώσσας και από τα βασικά μας μελήματα, και γι' αυτό συζητάμε το θέμα και το επαναπροσδιορίζουμε. Έτσι, επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με την ελληνική γλώσσα, θα έλεγα. Αλλά η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα και η δημοσιογραφία είναι δύο πράγματα ταυτόσιμα.
0: Mm-hmm. Είσαστε ευχαριστημένος από αυτά που ακούτε μερικές φορές? Όχι μόνο από δημοσιογράφους. Εγώ πραγματικά θα γινόταν εδώ μία εκδήλωση, δεν θέλω τώρα να αναφέρω πώς, θα γινόταν μία εκδήλωση για την ποίηση, για τον προφορικό λόγο, και προσπαθούσα συνέχεια να βρω, γιατί ήταν open mic, ήταν poesy, ήταν... μιλάμε για προφορικό λόγο, μιλάμε για ποίηση, μιλάμε στην Ελλάδα, μιλάμε για έναν χώρο που βεβαίως έχει ρίζες η ελληνική γλώσσα σε αυτό το κομμάτι, ο φορέας αυτός που θα έκανε την εκδήλωση, και προσπαθούσα να βρω ελληνικές λέξεις.
1: Ναι, είδατε, καμιά φορά πόσο άσχημα χτυπάει.
0: Ναι,
1: βέβαια. Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη χρήση που γίνεται.
0: Αλλά όχι μόνο από τους δημοσιογράφους, ακόμα και γύρω, τέλος πάντων, στους ανθρώπους που εμπλέκονται με τη γραφή, με την κατάθεση του πνεύματος.
1: Όταν όμως υπάρχει μια τόσο ευρεία χρήση από τα μέσα, μάλλον υπάρχει μια ευρεία γκάμα πλέον μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης διαδικτυακά, υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχει η είδηση και η πληροφόρηση που διαχέεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε ένα θέμα και υπάρχει μια πανσπερμία και μια δυσκολία στο να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρήση της.
0: Δεν θα πω αυτό, γιατί και όλοι κάνουμε λάθη, άνθρωποι είμαστε. Δεν θα μείνω εγώ εκεί. Απλά να χρησιμοποιούμε περισσότερα ελληνικά. Δηλαδή, οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση, οι περισσότερες έχουν ξένους τίτλους. Ακόμα και στην ΕΡΤ. Το λέω και το καταθέτω.
1: Ναι.
0: Ταμπέλες σε καφέ εδώ έξω.
1: Είναι μια ευκαιρία τώρα να προσδιορίσουμε, όπως είπα, τη σχέση μας και να κάνουμε έτσι μια νέα αρχή σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως έχετε δίκιο.
0: Ναι, τόσο πλούσια γλώσσα, με όρους που προσδιορίζουν με ακρίβεια την έννοια και το νόημα αυτού που θέλουν να πούνε.
1: Η οποία ομιλείται αδιαλείπτως εδώ και 6.500 χρόνια. Δύο γλώσσες υπάρχουν.
0: Και η μήτρα όλων των γλωσσών, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Η μήτρα
1: ελληνικά
0: όλων
1: και κινέζικα είναι οι δύο γλώσσες που ομιλούνται αδιαλείπτως εδώ και 6.500 χρόνια. Mm-hmm, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι, είναι καθήκον μας και ευθύνη μας η διατήρηση και η αδιάλειπτη συνέχιση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ας εκπαιμφθεί λοιπόν ένα μήνυμα, γιατί σίγουρα θα γίνουν πολύ ωραίες συζητήσεις πάνω σε αυτή τη θεματική. Ας εκπαιμφθεί ένα μήνυμα από το συνέδριο αυτό, να εμπιστευτούμε και να επιστρέψουμε ξανά στις ελληνικές λέξεις, στους τίτλους των εκπομπών, στα καταστήματα που βάζουμε ονόματα. Δόξα τω Θεώ, από θησαυρό μιλάμε. Λέω για ένα θησαυρό.
1: Αυτό το μήνυμα θα
0: είπατε συμφωνούμε τέλεια. Είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι υπάρχει μια πανσπερμία μέσων ενημέρωσης, αξιοποιώντας βεβαίως και την τεχνολογία. Κάνατε λόγο για είδηση και πληροφορία. Πληροφορίες πολλές. Η είδηση όμως είναι μία.
1: Έτσι. Οι πληροφορίες είναι πολλές, η είδηση είναι μία και η είδηση είναι καθήκον του δημοσιογράφου και να διαχυθεί και να μεταδοθεί και να διασταυρωθεί. Mm-hmm. Εκεί είναι η διαφορά.
0: Εκεί είναι λοιπόν,
1: η είδηση, είναι μία και η είδηση πρέπει να είναι πάντα διασταυρωμένη και πάντα επιβεβαιωμένη. Και αυτό είναι το καθήκον του δημοσιογράφου και είναι και η μοναδική εγγύηση, γιατί μόνο δημοσιογράφος, μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να εγγυηθούν.
0: Γιατί τώρα όλοι έχουν γίνει, με ένα κινητό.
1: Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να εγγυηθούν την αληθή είδηση και τη μεταφορά της αληθούς είδησης, έτσι, και την μεταφορά της έτσι όπως πρέπει να γίνει, διασταυρωμένα και εμπεριστατωμένα.
0: Γιατί πολλές φορές βλέπουμε, δεν είναι μόνο το πρώτος, εντάξει, το σωστό, τη σωστή είδηση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Και όχι να κάνουμε, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Μας ενδιαφέρει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βγαίνουν πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω. Για την δουλειά των δημοσιογράφων της ελληνικής περιφέρειας, που κάνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω και είναι. Όμως, κοιτάξτε, η δουλειά των δημοσιογράφων της ελληνικής περιφέρειας είναι πιο δύσκολη και μισθολογικά και σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Αλλά είναι αυτή η οποία όμως κρατάει, θα λέγα, τη δημοσιογραφία πέραν του κέντρου της Αθήνας και του υπόλοιπου κέντρου. Γιατί το μεγάλο ποσοστό δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης, η εκδοτική δραστηριότητα, είναι συγκεντρωμένη στην Αθήνα, περίπου το 80%, έτσι, και το είπε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη Θεσσαλονίκη. Πέραν αυτού, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό δημοσιογράφων, οι οποίοι κρατούν, θα λέγα, γερά τις φυλάτων Θερμοπύλες, γερά, και είναι το μέλημά μας, είναι οι δημοσιογράφοι αυτοί της περιφέρειας, οι οποίοι και κάνουν πολλές δουλειές μαζί και τις κάνουν καλά όλες τις δουλειές που μαζί, και νομίζω ότι έχουν σηκώσει ψηλά τη σημαία της.
0: Της ενημέρωσης. Ναι, της ενημέρωσης. Γιατί...
1: Και της αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, βέβαια, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, και το θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης, της κλιματικής κρίσης, της αλλαγής, μάλλον, μένα μου αρέσει να το λέω κλιματική αλλαγή και όχι κρίση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πούμε εν πλώ.
1: Σας περιμένουμε το μεσημέρι.
0: Βεβαίως. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όλα καλά να είναι. Όλα καλά.

0: Ως συνήθως τις Παρασκευές μιλάμε με ανθρώπους, με συγγραφείς, με ανθρώπους που έχουν αυτό το μεράκι της γραφής και της συγγραφής, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που υπηρετούν, βεβαίως είναι γιατροί, υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα, κάνουν αυτό το λειτουργήμα και ταυτόχρονα έχουν και αυτό, αυτή την πολύ, δεν θα το πω εγώ μικρόβιο, δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα μικρόβια είναι για κάπου αλλού, έχουν αυτή την πολύ ωραία δεξιότητα της συγγραφής και μάλιστα να μπορούν να περνάνε μηνύματα μέσω της γραφής τους με αυτόν τον ωραίο τρόπο που χρειάζεται καμιά φορά αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση για να φτάσει το μήνυμα στον προορισμό του. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Χήρας είναι ένας από τους σημαντικότερους γιατρούς στην Ελλάδα, νεφρολόγος, είναι διευθυντής του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου και ταυτόχρονα είναι λογοτέχνης και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χήρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να έχουμε ένα όμορφο, μια όμορφη εκδήλωση και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Να δώσει ο Θεός. Λοιπόν, έχετε δημιουργήσει μια σειρά λογοτεχνικών βιβλίων. Ένα από αυτά, μάλιστα, είναι για την δωρεά οργάνων. Και το συνυπογράφετε και με έναν ακόμα γιατρό λογοτέχνη, τον κύριο Στάθη Βλαχάκο. Πάμε λίγο σε αυτή σας την κλίση, την ιδιαίτερη, πέρα το ότι είσαστε γιατρός, νεφρολόγος, με τεράστια εμπειρία. Πάμε λίγο να δούμε και αυτό πώς αποτυπώνεται στο χαρτί. Και τι, ποιο είναι αυτό που θέλετε να δώσετε και μέσω
1: μάλιστα,
0: και αυτού
1: μάλιστα.
0: του λειτουργήματος.
1: Εγώ λοιπόν είμαι ένας μάχημος γιατρός για πολλές δεκαετίες στην κλινική ιατρική. Η ειδικότητά μου είναι νεφρολογία και τα νεφρικά νοσήματα, αγαπητοί μου, όταν οδηγούνται στο τελικό του στάδιο, χρειάζονται θεραπεία υποκατάστασης. Mm. Η θεραπεία υποκατάστασης, η πιο διαδεδομένη, είναι η αιμοκάθαρση με μια παραλλαγή της και στη συνέχεια είναι η μεταμόσχευση νεφρού. Για άτομα που θέλουν, μπορούν και δεν έχουν απόλυτες αντενδείξεις, πρέπει να υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρού. Έτσι η ζωή με έφερε σε μεταμοσχευτικά κέντρα στο Λαϊκό, στο Χιούστον, στο Τέξας και έχω αγαπήσει αυτό το θέμα λίγο περισσότερο, αλλά είναι και η καθημερινότητά μου. Οι ασθενείς μου, οι οποίοι είναι χρόνια, για δεκαετίες ή για πολλά πολλά χρόνια, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αναζητήσουν ένα μόσχευμα. Mm. Η ζωή λοιπόν με έφερε μετά την μάχημη ιατρική και γέμισε το οπλοστάσιό μου με ιστορίες, με έφερε και γλίστρησα στη συγγραφή. Mm. Είχα πάντα την αγάπη στην ελληνική γλώσσα, στην λογοτεχνία και άρχισα να γράφω τις δικές μου ιστορίες. Τα πρώτα βιβλία έδειξαν να τα αφιερώσω στη μετάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να γίνει καλύτερη ενημέρωση στο γενικό πληθυσμό και φυσικά η πολιτεία με τις δικές της κινήσεις να βοηθηθεί όσο μπορεί από εμάς τους εθελοντές της ιδέας για να αυξηθούν οι αριθμοί στις μεταμοσχεύσεις όλων των οργάνων, του νεφρού αλλά και όλων των οργάνων στη χώρα μας. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου με τα βιβλία. Πρώτα γράφτηκαν βιβλία που θα τα έλεγε κανείς ιατρική γραμματεία. Κάποια στιγμή όταν προχώρησε ο καιρός έγραψα και ένα αμιγώς μυθιστόρημα. Αυτό είναι το μπλε. Το μπλε είναι ένα αμιγώς μυθιστόρημα. Mm-hmm. Τα προηγούμενα βιβλία της δωρεάς «Τα μυστήρια», το «Ίτσμαν κύριος Δεθήν Χιλάβς» και «Ο μεγάλος υπερσιδηρικός», αυτά είναι περισσότερο που έχουν μέσα...
0: Μυθιστόρημα, ο μεγάλος υπερσιδηρικός.
1: Ναι, μυθιστόρημα και αυτός. Ναι.
0: Βλέπω...
1: Και αφορά, ναι.
0: Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Πείτε μου. Όχι, και αφορά είναι, και αυτός είναι. Και αφορά βέβαια την αναζήτηση των ανθρώπων που αγωνιούν και από μια ζωή λατημένη, χιλοτρυπημένη, να βρουν μια διαφορετική ποιότητα ζωής με ένα μόσχευμα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα. Να περάσει η ιδέα της δωρεάς των οργάνων.
1: Δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει συνεχώς να έχουμε στο μυαλό μας, αγαπητοί μου, και το ότι ο θάνατος είναι ένα μέρος της ζωής και ότι κάποια στιγμή η ύλη μας θα χαθεί, και καλό είναι να, αν μπορέσουμε και βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, να πει η οικογένειά μας ή και εμείς να έχουμε ενημερώσει, να είμαστε υποψιασμένοι για το αδιάβλητο και για το λαμπρό της όλης διαδικασίας, να μπορέσουμε και εμείς να μεταδώσουμε αυτό και να συμβάλλουμε στην αύξηση των αριθμών, γιατί οι λίστες είναι ακόμη μακρές.
0: Υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, πείτε μου.
1: Υπάρχει ανταπόκριση, ναι. Κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι ένας
0: θέλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση, μια έξυπνη προσέγγιση μάλλον, και
1: φυσικά
0: μέσω
1: θέλουν
0: των
1: έξυπνη, γιατί, ναι, γιατί οι Έλληνες είναι ευφυής λαός. Ευφυής λαός και γενικώς καλλιεργημένος. Όταν θα πιστέψω ότι είναι διαφανής η διαδικασία, το ότι έχει τόσο μεγάλο, είναι η υπέρτατη αλτρουιστική πράξη, η δωρεά οργάνων, οι Έλληνες πάντα συμπλέουν και συμφωνούν. Μύθοι αστικοί που κυκλοφορούν για δεκαετίες, ότι δεν
0: παίρνουν
1: τα όργανα. Υπάρχει ένας φόβος, ο οποίος αν εκλογικευτεί και κανείς δει τα επιχειρήματα και ενημερωθεί, φεύγει ο φόβος. Φεύγει. Η πράξη αυτό μας δείχνει, ότι οι Έλληνες ανταποκρίνονται.
0: Πάμε λίγο στο τελευταίο σας βιβλίο, το Μπλε.
1: Το Μπλε λοιπόν ήταν ένα πείραμα που έκανα με έναν άλλον γιατρό, ο οποίος επίσης έχει μια παρουσία στα ελληνικά γράμματα με δικά του προσωπικά βιβλία, και γνωριστήκαμε σε έναν εκδοτικό οίκο που ήμασταν και οι δυο με προηγούμενο βιβλίο. Κάναμε ένα πείραμα που έχει συμβεί στην λογοτεχνία παλαιότερα με το μυθιστόρημα των τεσσάρων, τέσσερα μεγάλα ονόματα της ελληνικής λογοτεχνίας, Καραγάτσης, Βενέζης, Τερζάκης, γράψαν ένα βιβλίο εκπεριτροπής. Ο ένας παρέδιδε στον άλλον και συνέχιζε. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, χωρίς να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να γράψει ο ένας ένα μέρος του ενός κειμένου και να το παραδώσει στον άλλον να το συνεχίσει όπως ήθελε. Είναι μια σκυταλοδρομία δηλαδή. Με ένα-δυο κεφάλαια να συμπληρώνει ένας και να συνεχίζει. Αυτό απαιτούσε να ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες όσον αφορά την διαδικασία της συγγραφής, αλλά και ταυτόχρονα να ακολουθηθεί και να γίνει σεβαστή η ηθική του μυθιστορήματος, γιατί η συγγραφή δεν είναι κάτι άναρχο. Δεν γράφει κανείς χωρίς τέλος και χωρίς περιορισμούς. Αυτούς λοιπόν αυτές τις δύο παραμέτρους σεβαστήκαμε και καταλάβαμε προς το τέλος ότι πετύχαινε το εγχείρημά μας και είχε τεράστια αποδοχή από τους δύσκολους κριτικούς της λογοτεχνίας και από το κοινό που μέχρι τώρα το έχει διαβάσει. Λέγεται Μπλε.
0: Διαδραματίζεται... Θέλετε να μου πείτε για τον τίτλο,
1: το Μπλε. Το μπλε, αγαπητοί μου, είναι ένα χρώμα που ότι είναι για μας το χρώμα του ουρανού και του πελάγους. Το μπλε έχει και μια μελαγχολική διάσταση. Είναι ένα από τα χρώματα που, αν δείτε, η μουσική blues που είναι εξορισμού μελαγχολική, έχει χρησιμοποιήσει αυτό το χρώμα. Είναι ένα ειρηδοληπτικό, δημιουργεί στο μάτι κάποια συναισθήματα τα οποία αγγίζουν την γκρίζα ζώνη της ύπαρξής μας. Δεν είναι απαραίτητα το μπλε, το γαλάζιο και το χαρούμενο που βλέπουμε εμείς οι Έλληνες. Το μπλε έχει κάποιες άλλες διαστάσεις και έχει συνδυαστεί με κάποιες σκοτεινές, κάποιες πιο αδιευκρίνιστες πτυχές της ανθρώπινης ζωής, και κάπως έτσι έγινε η επιλογή.
0: Γιατί θέλατε να βάλετε αυτό στον τίτλο?
1: Τώρα έπεσαν στο τραπέζι πάρα πολλοί τίτλοι και οι οποίοι δεν επικράτησαν, αλλά το βιβλίο μας έχει να κάνει με έναν άνθρωπο με τον σύγχρονο άνθρωπο που είναι κατακερματισμένος, που είναι υπερσυνδεδεμένος με χίλια δυο στην καθημερινότητά του, και ο οποίος αγωνίζεται μέσα από μια μοναχικότητα και κάποτε μοναξιά να επιβιώσει, να ελέγξει τα στοιχιά του και να μπορέσει να κάνει το ταξίδι της ζωής του όσο γίνεται ανθρώπινο και συμβατό με μια ηρεμία, με μια... Αλλά στο τέλος πάντα κάτι θα συμβεί, ένα happy end, ένα διέξοδο. Το βιβλίο μας μελετά την ανθρώπινη φύση, γιατί παλεύει, φτάνει στα όρια του ανθρώπου. Είναι ένας ήρωας στη Γαλλία, στο Παρίσι, που οδηγείται σε μια παραβατική συμπεριφορά, αλλά το γενετικό υλικό που άφησε στο χώρο του εγκλήματος οδηγεί την αστυνομία ψευδώς σε έναν άλλον άνθρωπο. Και έχουμε λοιπόν αυτή την παράλληλη πορεία, αυτή η πλοκή που σαν αστυνομικό ξεκινά, αλλά αυτή η πραγματικότητα είναι ένα ψυχογράφημα της ανθρώπινης ψυχής, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι, παρότι συναντιούνται ελάχιστα σε πραγματικό χρόνο, θα ζήσουν και θα πορεύονται ο ένας με τον άλλον για όλες τις σελίδες του βιβλίου και φυσικά και για κάποια χρόνια στη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Χίρα, και ο τρόπος γραφής και σύνθεσης αυτού του βιβλίου, των κεφαλαίων αυτού του βιβλίου. Και εγώ θα πήγαινα, τελικά νομίζω ότι είναι πετυχημένος ο τίτλος, «Από το μπλε του ουρανού και του ξάστερου ουρανού», το μπλε το χρώμα αυτού της ελευθερίας, της Ελλάδας, του να ταινίζεις τον ορίζοντα ελεύθερα, στο μπλε το δύσκολο και ξανά στο μπλε το πιο εύκολο και ξανά στο μπλε το δύσκολο. Δεν έχει δηλαδή και τις δύο έννοιες της δυσκολίας, γιατί έχουμε πράγματα που πρέπει να παλέψουμε, να αξιολογήσουμε σαν άνθρωποι. Εκεί περνάμε στη σκιά μας που λένε, στη σκοτεινή πτυχή, αλλά έχουμε και τη φωτεινή πτυχή και αυτά τα δύο τα συνδέει το μπλε. Δηλαδή το κόκκινο δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Το μπλε όμως ναι. Είναι. Το κόκκινο είναι αλλιώς, ναι.
0: Είναι το κάτι
1: μπλε,
0: άλλο.
1: Λοιπόν, θα είναι μια ισορροπία. Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Έχουμε αυτή έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, η ύπαρξή μας.
0: Έτσι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζετε και κάτι άλλο. Τα θέλετε και κάτι άλλο.
1: Πάντα ετοιμάζουμε κάτι άλλο. Πάντα. Έχω και εγώ σαν λογοτέχνης και γιατρός. Έχω ένα alter ego, ένα γιατρό, ο οποίος εμφανίστηκε σε κάποια βιβλία. Λέγεται Τίτος Γαλανός. Και φυσικά μου φαίνεται ότι θα εμφανιστεί πάλι με κάποια άλλη ιστορία που θα είναι, ελπίζω, και αυτή με μυθοπλασία και με στοιχεία πραγματικά, χωρίς βέβαια να περιγράφουμε πραγματικούς ανθρώπους, δανειζόμαστε από την πορεία μας στο επάγγελμα κάποιες ιστορίες, γιατί είναι τόσες πολλές και τόσο ενδιαφέρουσες, και στη συνέχεια τις παίρνουμε σαν λογοτέχνες και τις αναπτύσσουμε και τις πηγαίνουμε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα το ξέρετε ότι και το δικό μας το νοσοκομείο εδώ στην Κομωτίνη λέγεται Σεισμανόγλιο, είναι από τον ίδιο ευεργέτη.
1: Πάρα πολύ καλά. Μας συνδέει.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν κάτι να κάνουν αυτά τα δύο νοσοκομεία. Δεν ξέρω. Τα δύο αυτά νοσοκομεία
1: πολύ
0: που είναι
1: ωραία.
0: Του ευεργέτη.
1: Κωστή Σεισμανόγλου.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Κάποιο συνέδριο για να αναδειχθεί αυτός ο άνθρωπος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν έχω εισακουστεί. Και εδώ
1: πάρα
0: τοπικά.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Και στο πλαίσιο αυτό να έρθετε να παρουσιάσετε και αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, γιατί και εμένα με ακούμπησε προσωπικά, ειδικά το μπλέτσι, όπως το είπατε και το περιγράψατε, γιατί λίγο πολύ όλοι τον ίδιο αγώνα κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Από το μπλε το γαλανό, πάμε στο μπλε το σκούρο. Λοιπόν, γιατί όχι να μην γίνει κάτι, ένα συνέδριο, να αναδειχθεί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ευεργέτης, και στο πλαίσιο αυτό να γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου σας.
1: Πάρα πολύ τρυφερό αυτό που είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αντιμετωπίζετε όλη την πραγματικότητα και τη λογοτεχνία αλλά και την ζωή με πάρα πολύ τρυφερότητα, νομίζω, αγαπητή μου. Και αυτά τα δυο Σεισμανόγλια πραγματικά είναι του Κωνσταντίνου Σεισμανόγλου. Εμείς έχουμε ένα μουσείο με τα προσωπικά του αντικείμενα εδώ στο δικό μας νοσοκομείο, και στην Κομωτινή είναι το άλλο Σεισμανόγλιο. Αυτός μας ξεκίνησε ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και πρόσφερε τόσα πολλά. Και το δικό μας νοσοκομείο είναι ένα πανέμορφο, υπέροχο νοσοκομείο.
0: Και εδώ δεν έχει γίνει πραγματικά. Εντάξει, εκεί σίγουρα μπορείτε να έχετε κάνει διάφορα πράγματα. Αλλά εδώ δεν θυμάμαι εγώ στα χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία να έχει γίνει κάτι για να τιμηθεί αυτός ο Ευεργέτης. Πραγματικά. Λοιπόν,
1: για να το δούμε και από αυτή την οπτική γωνία. Ωραία.
0: Για να το δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί, δεν ξέρω, να σας έδωσε και μια ιδέα και για το επόμενο βιβλίο σας.
1: Κάποια στιγμή, σαφώς. Σαφώς.
0: Χαίρομαι.
1: Γιατί τριγυρίζουν στα ίδιους χώρους. Οι εγκληματίες πάντα τριγυρίζουν εδώ, γύρω κοντά στα επίγοντα και στους χώρους του νοσοκομείου.
0: Θα τους έλεγα εργάτες του Φωτός. Εργάτες του Φωτός.
1: Εκπλήσωμαι, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ. Ελπίζω να μην έφαγα πολύ από το χρόνο σας, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία αυτά που είπαμε. Καλή συνέχεια, καλοτάξτε τα βιβλία σας και ήρθε πραγματικά να φτάνει το μήνυμα στον προορισμό εκεί που πρέπει. Να φύγει ο φόβος, να έρθει η γνώση και να εγκατασταθεί και να προσφέρει. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Και σας ευχαριστώ καλύτερο. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε την Δευτέρα. Πρωτό Θεός, να είστε καλά.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό του νιάς. Άιντε

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Ιττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τοπικές ειδήσεις στη ρύθμιση του ήχου Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπογιούκογλου. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει τη διαδικασία εκπώνησης του πλαισίου πολιτιστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με στόχο την καταγραφή του πολιτιστικού οικοσυστήματος, την ανάδειξη αναγκών και προτεραιοτήτων για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται ένα τριήμερο στοχευμένων συναντήσεων εργασίας και διαβούλευσης. Στη Δράμα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από τις 5 μέχρι τις 8 στην αίθουσα Ανδρέας Παπανδρέου, Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην Κομωτινή, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 5-8 στην αίθουσα Γιώργος Παυλίδης, στην Αλεξανδρούπολη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 5-8 στην αίθουσα Αλέξανδρος Κρήτης. 20 νέοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα σε υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καλύπτοντας σημαντικά κενά στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας. Τους νέους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, υποδέχθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 3 σε 4 οικισμούς του Δήμου Κομωτινής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Κομωτινής, η διακοπή οφείλεται σε προληπτική συντήρηση του υδατόπυργου. Η υδροδότηση θα διακοπεί στους οικισμούς Νέο Σιδηροχώδρη, Αδριανή, Μαυρομάτι και Καλαμόκαστρο. Η ΔΕΙΑ Κομωτινής ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόησή τους. Το street parties και παραδοσιακά γλέντια θα πραγματοποιηθεί σήμερα με η Λευκή Νύχτα στην Κομωτινή, την οποία διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης, ενώ τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προσφορές. Το ΓΟΕΛ ΚΟΜ Εθελοντισμός επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Υποδοχής Φοιτητών ΓΟΕΛ ΚΟΜ και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, συλλόγους, ομάδες κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Κομωτινής και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η δράση θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 6 μέχρι τις 9 στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Από τις 8 στις 11 Οκτωβρίου η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει το 53ο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού θεσμού που λειτουργεί υπό την αιγίδα του UNESCO και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Εντουάρτ Μουνχ, η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, θα βρεθεί στη Ξάνθη για μια διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με αφορμή το βιβλίο του «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός της ιστορίας». Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, πρώην αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, ο οποίος θα αναλάβει και το συντονισμό της εκδήλωσης, και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός και ενήν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τις θύρες των 5 παλαιότερων εκκλησιών της παλιάς πόλης της Ξάνθης ανοίγει στο κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Άρατε Πύλας», η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Η δράση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που φέτος πραγματοποιείται από τους 25-27 Σεπτεμβρίου με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Η εντυπωσιακή ποντιακή λύρα που τοποθετήθηκε πριν από λίγους μήνες στη Λευκόπετρα Ξάνθης ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί επίσημα σε μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα έναρξης στις 6 σε μια εκδήλωση με μουσική, ομιλίες, αφηγήσεις, χορό και κατάθεση στεφάνων, ενώ η υποδοχή των προσκεκλημένων θα ξεκινήσει στις 5.30. Στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 συμμετέχουν οι φιλοπρόοδοι Διάνοση Ξάνθης με ένα διήμερο δράσεων αφιερωμένο στην παράδοση, την αφήγηση και τη δημιουργία. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό και Γεωγραφικό Μουσείο Ξάνθης. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο στις 7.30 με αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών για ενήλικες. Την Κυριακή στις 11 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο ζωγραφίζων και κεντών για παιδιά ηλικίας 9-15 ετών. Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο απαιτείται προηγούμενη δήλωση στο τηλέφωνο 2541-025-421. Μια διαφορετική προσκοπική συνάντηση με επίκεντρο το παιχνίδι στη συνεργασία για τη συντροφικότητα διοργανώνει η Ένωση Παλιών Προσκόπων Ροδόπης, προσκαλώντας τις ενώσεις παλιών προσκόπων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε αγώνες bowling στην Κομωτινή. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 5 στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Συνελήφθησαν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Ροδόπης από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής, δύο εμεδαπή και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί έξαρτησης ηγών ουσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ένα το δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
5: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι, μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, πλατεία

Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε από τους 98,1 μεγάκυκλους της μπάντας των FM. Μας ακούτε και από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM. Μας ακούτε ακόμη μέσω διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος που σας προσφέρει 24 ώρες το 24ωρο ψυχαγωγία και ενημέρωση, άπειρες μουσικές, άπειρα τραγούδια όλων των εποχών, όλων των ειδών, μια τεράστια αστήρευτη γκάμα για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση της μέρας και της νύχτας και συνάμα έγκυρη ενημέρωση, ειδησεογραφία, επικαιρότητα για ό,τι συμβαίνει και πρέπει, αξίζει να γνωρίζετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εννοείται ότι μέσα από αυτόν τον ιστότοπο συντονίζεστε και με εμάς. Μπορείτε να βρείτε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε να κατεβάσετε και την αντίστοιχη εφαρμογή, το λεγόμενο app που λέγαμε και παλιά, στο κινητό ή στο τάμπλετ σας, έτσι, για πιο γρήγορη, πιο εύχρηστη είσοδο στο πορτάλ αυτό, στον ιστότοπο αυτόν. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, που έχουμε αναπτύξει έτσι μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει που τα λέμε συχνά, πιο πολύ μου αρέσει που συναντιόμαστε έξω και τα λέμε. Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα κύριε Ευάγγελ. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα που λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Δημόπουλος, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, νομίζω το είπα σωστά μετά από πολύ καιρό. Για όσους και όσες εργάζεστε αυστηρός πενθήμερο, 25 Σεπτεμβρίου, των οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Εφροσύνη και σε όλα τα παράγωγα. Φροσύνη, Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη, Εφροσύνη. Δεν είναι και πολύ διαδεδομένο όνομα, αλλά δεν είναι και εντελώς σπάνιο. Συμφωνείς, γνωρίζεις κάμπος εσά. Ναι, παλιότερα ήταν νομίζω πιο, το συναντούσαμε πιο συχνά τα παλιά τα χρόνια. Η κυρία Φρόσο, η θεία Φρόσο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε τις ερωτές του Σαββατοκύριακου, αφού δεν θα τα πούμε. Αύριο Σάββατο, μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου και Δικαίου Γεδεών. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Θεολόγο και στην Θεολογία. Επίσης αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα Αντισύλληψης, Παγκόσμια ημέρα Καρδιάς, Ευρωπαϊκή ημέρα Γλωσσών. Έλα ρε, όλα αυτά μαζί αύριο. Και δεν υπάρχει έτσι μια εκδήλωση, μια δραστηριότητα σχετική? Κάτι έχουν πάθει οι τοπικοί μας φορείς. Παλιότερα είχαμε περισσότερες εκδηλώσεις, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τι να κάνουμε, σημεία των καιρών. Την Κυριακή είναι της νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίο Χαλκιδικής, της Αγίας Επιχάριτος της Μάρτυρος, του Αγίου Ζήνωνος Επισκόπου Λαοδικίας και του Μεγαλομάρτυρος Καλιστράτου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ακυλίνα, στην Ακυλίνη, στην Επίχαρης, στον Ζήνωνα, στον Καλίστρατο. Και Παγκόσμια ημέρα τουρισμού επίσης, μεθαύριο Κυριακή. Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δεν είστε πάρα πολύ, είναι λίγο δυσέβρετα τα ονόματά σας, έως και σπάνια κάποια από αυτά.
Χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε, και του χρόνου ξανά να γιορτάσετε με υγεία. Τα φαρμακεία μας σήμερα στην Κομωτινή, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι, όλα ανοιχτά κανονικά, και από τις 3.30 αφενός ως τις 8 το βραδάκι θα είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία, θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία, το φαρμακείο Αθανασίου Τσίτσιου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 7, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 22 785, και το φαρμακείο της Πολυξένης Γιαμαντάκη στην οδό Δημοκρίτου 20 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 800. Αφετέρου, από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Μέρης Νεφέλης Γούλα στην οδό Βενιζέλου 29, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 13 068 40.

να ρίξουμε και μια ματιά στα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Λοιπόν, και σήμερα και αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης είναι το ίδιο. Πάει από Μεσούνη, Έγυρο, Καλίστη, Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Αυτό που αλλάζει είναι η ώρα. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησε ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη. Αύριο Σάββατο θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί. Στην Ξάνθη τώρα, η κινητή αστυνομική μονάδα του νομού. Σήμερα ξεκίνησε ήδη το δρομολόγιο της και πάει από Κύκνο, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρο, Σιρόκο, Μάντενα, Γλάφκη, Ζουμπούλη και Θεοτόκο. Και το Σάββατο αύριο θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και θα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, σε Μέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Μισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Και ξανά από τη Δευτέρα. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάλι όλη η Ελλάδα σχεδόν είναι πράσινη, εκτός από τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο. Αυτές οι περιοχές είναι στην μπλε ζώνη. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στη χαμηλή επικινδυνότητα. Αυτές οι νησιωτικές περιοχές είναι στην μέση επικινδυνότητα. Υπενθυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδος λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα, του Οκτωβρίου. Έτσι, συνεχίζουμε να είμαστε άκρος προσεκτικοί και σε εγρήγορση.

Λοιπόν, δυστυχώς οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου τραβάνε την ανηφόρα, φίλες και φίλοι. Στα 105,56 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται τούτη τη στιγμή που μιλάμε η τιμή του πετρελαίου Brent. Έπεσε λίγο τις προηγούμενες ημέρες, αναθαρίσαμε ως αφελής, είπαμε μήπως και γίνει κάτι μετά από εκείνες τις μισοδηλώσεις που έγιναν και από μέρους του Ιράν και από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, να τα βρούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ίσως θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Αλλά τελικά τίποτα δεν έγινε. Ανέβηκαν όλοι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπαν τα δικά τους ο καθένας και το Ιράν είπε τα δικά του και ο Ερντογάν είπε τα δικά του και οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν τα δικά τους. Αλλά σε αυτό που μας ενδιαφέρει, στην πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, εν τέλει ούτε από το βήμα του ΟΗΕ ούτε από τους διαδρόμους του παρασκηνίου των διαβουλεύσεων μεταξύ των ομάδων αξιωματούχων των δύο πλευρών δεν βγήκε, αν όχι λευκός καπνός, λίγο γκρίζος καπνός, λίγο να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Και ο Νετανιάχου είπε τα δικά του, ναι, σωστά, μου στέλνει τώρα ένας φίλος. Η ουσία είναι ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει στα ύψη και πλέον νομίζω ότι αρχίζει η δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να προμηνύει αποκλιμάκωση της κατάστασης, νομίζω ότι μπαίνουμε στη φάση της αντίστροφης μέτρησης εν ώψη αποφάσεων και ανακοινώσεων μέτρων στήριξης των καταναλωτών και φυσικά τελούμε και σε αναμονή για τις πιθανές σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα εστιάσουν, αν υπάρξουν, σε μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κατά τα λοιπά θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και σε επίπεδο επιδότησης στην Αγγλία και σε επίπεδο, πώς το λέμε, επιδόματος θέρμανσης. Δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει το εξής τώρα, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε και εσείς, μολονότι είναι ένα φλέγον ζήτημα, προφανώς όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την Ευρώπη, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τούτης δεν φαίνεται να είναι το πρώτο θέμα μετεπιτάσεως της ατζέντας της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Και παρότι υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις σε όλες σχεδόν τις χώρες σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, συγχρόνως διαφαίνεται και το ψιλοδηλώνουν στη βάση των εκτιμήσεών τους παράγοντες της αγοράς ότι εντάξει δεν θα ανέβει παραπάνω, θα υπάρξει μια σταθεροποίηση δηλαδή
Ξέρετε, είναι το θέμα της ψυχολογίας τώρα. Ουφ, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αφού δεν πήγε 2,5-3 ευρώ, καλά είναι στα 2 και κάτι. Τώρα βέβαια ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει αυτή την κατάσταση είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Έτσι, αν πέσει στα 80, στα 70 δολάρια το βαρέλι, εννοείται ότι θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Πρέπει τώρα όλες οι χώρες να κοιτάξουν τα αποθεματικά τους, να κοιτάξουν τις δημοσιονομικές τους δυνατότητες και να συναποφασίσουν και να βρεθούν και σε μια κοινή συνισταμένη, σε ένα κοινό τόπο. Σίγουρα τα επόμενα 24 ώρα και μετά την ολοκλήρωση και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που όλοι ήταν λίγο πολύ απασχολημένοι με αυτήν, θεωρώ ότι το θέμα θα τεθεί επιτάπητος για να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, γιατί υπάρχει αναβρασμός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Εν τω μεταξύ, στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός, μια αποστροφή με νόημα, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Περσικό Κόλπο. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επεσήμανε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Η ιδιαίτερη αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε στο δίκαιο της θάλασσας και στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως σημείωσε, οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το παγκόσμιο εμπόριο, για την ενεργειακή ασφάλεια και για τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες που υλοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας, εμπράκτως δηλαδή, στο πεδίο. Η ιδιαίτερη αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, σημειώνοντας πως το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα, πως η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού και πως είναι στρατηγικής σημασίας η προστασία των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών. Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει οικοδομήσει μια βαθιά στρατηγική σχέση με το Τελαβίβ, διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Όπως πρόσθεσε, αυτή η δυνατότητα διατήρησης σχέσεων και με τις δύο πλευρές αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Αθήνα και της επιτρέπει να συμμετέχει σε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο για τις περιφερειακές εξελίξεις. Ιδιαίτερα στάθηκε και στον Λίβανο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα στηρίζει την κυριαρχία του Λιβάνου και τις προσπάθειες της κυβέρνησής του. Ένα ισχυρό και λειτουργικό λιβανέζικο κράτος, σύμφωνα με την ελληνική θέση, θα ενίσχυε τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και την περιφερειακή σταθερότητα. Προφανώς τα λέγαμε εμείς, και στο πλαίσιο αυτό δηλώνει η Αθήνα ότι θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στο Λίβανο και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής δράσης για την αποτροπή δημιουργίας κενού ασφαλείας. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Συρία, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Όπως σημείωσε, η μακροπρόθεσμη ειρήνη προϋποθέτει μια σταθερή και συμπεριληπτική Συρία, απαλλαγμένη από ξένες παρεμβάσεις και περιφερειακές αντιπαραθέσεις. Μια χώρα, όπως ανέφερε, στην οποία κάθε πολίτης αισθάνεται ασφαλής. Αναγνωρίζοντας τα βήματα που έχουν γίνει από τις νέες Συριακές αρχές, υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και την ασφάλεια όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Αξιοσημείωτη και αυτή η αποστροφή, και στην αναφορά του ακόμη στη Συρία συμπεριέλαβε και την ελληνοορθόδοξη μειονότητα, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας της από τη βία και τον ισλαμικό εξτρεμισμό. Η συζήτηση για την περιφερειακή σταθερότητα επεκτάθηκε και στη Λιβύη. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Μια βιώσιμη και σταθερή Λιβύη, απολλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις, θα ήταν προς όφελος όχι μόνο του λιβυκού λαού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, σημείωσε με έμφαση, και συμπλήρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τους λιβυκούς θεσμούς στην προστασία των συνόρων και στη διαχείριση της μετανάστευσης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Αθήνας για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός στράφηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
σημειώνοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί μια συστηματική πολιτική προσέγγισης με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Στόχος αυτής της πολιτικής, όπως ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι να αποτρέπεται η κλιμάκωση των εντάσσεων και ο κίνδυνος μιας αχρίαστης κρίσης. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας εύθραστες και επιβαρημένες από το ιστορικό τους βάρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια κοινή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Το χαρακτηριστικό μήνυμά του ήταν το εξής: δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ελληνοτουρκικής διαφοράς σχετικά με την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και παράλληλα τόνισε, με συγχωρείτε, ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν συνοδεύεται από μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ανομητάξη. Επίσης, τόνισε ότι δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Η ιδιαίτερη αναφορά επίσης έκανε στο Κυπριακό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το θέμα μια ανοιχτή πληγή. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, δοκιμασία για την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Στόχος, σύμφωνα με την ελληνική θέση, παραμένει η επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον Ουκρανικό λαό και υπογράμμισε την ανάγκη για διπλωματική λύση, κατάπαυση του πυρός και ειρήνη που θα στηρίζεται στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ενεργό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της, ενώ η Ευρώπη, όπως είπε, δεν μπορεί να απουσιάζει από τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκε και στον πόλεμο στο Σουδάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση και, όπως επεσήμανε, έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας, και προειδοποίησε ότι η συνέχιση αυτής της σύγκρουσης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μεταναστευτικό κύμα, με την Ευρώπη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαζόταν άμεσα από μια τέτοια εξέλιξη. Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βγήκε από μια βαθιά οικονομική κρίση κατά την οποία το ΑΕΠ είχε συρρυκνωθεί σημαντικά. Σήμερα τόνισε πως η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και η χώρα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Έκανε λόγο ακόμη για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής αυτής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και στη γεωπολιτική σημασία της γεωγραφικής της θέσης. Όπως τόνισε, η ενεργειακή και ψηφιακή συνδεσιμότητα, τα λιμάνια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και οι θαλάσσιες οδοί αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ισχύος. Η Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θέση της ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Κόλπου και Βόρειας Αφρικής, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της ως ενεργειακού και εμπορικού κόμβου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης. Η προστασία των θαλάσσιων οδών αποτελεί επομένως ζήτημα που αφορά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, σημείωσε για το ζήτημα αυτό. Έκανε και μία αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη που υπάρχει και βρίσκεται παντού, σε όλα τα φόρα, σε όλες τις συναντήσεις, διότι πλέον όχι μόνο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζώσας πραγματικότητας όλων των
τομέων, στην πολιτική, στην επιχειρηματικότητα, στην κοινωνία, αλλά και επειδή κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα θα βγει και ένα φασούλι που λέει ο λαός, έτσι, περί της χειραφέτησης, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης. Κλείνοντας την ομιλία του λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι από μια ανεξέλεγκτη και όχι ρυθμισμένη ανάπτυξή της, ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, θα μπορούσαν οι κίνδυνοι αυτοί να υπερβούν τα ωφέλη της, επικαλούμενος πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πλούτου και επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Κρατήστε αυτά τα τρία, απώλειες θέσεων εργασίας, συγκέντρωση πλούτου και επιπτώσεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι στοχευμένη και μελετημένη η αναφορά του Πρωθυπουργού. Απέρριψε ως αφελή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ιδέα της εθελοντικής αυτορύθμισης από τις εταιρείες τεχνολογίας και ζήτησε οι εταιρείες να αδειοδοτούνται βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων που θα αφορούν τις ανθρώπινες αξίες, τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Αυτά που λέγαμε πριν από μερικές μέρες, δηλαδή ότι οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την αυτονομία των μοντέλων τους κτλ. Οικειοθελώς από μόνες τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει να αδειοδοτούνται βάσει συγκεκριμένων προσδιορισμένων με σαφήνεια απαιτήσεων που θα αφορούν τις ανθρώπινες αξίες, τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Παραλληλίζοντας δε τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης με εκείνη της πυρηνικής τεχνολογίας, ανέφερε ότι το ίδιο πρέπει να γίνει τώρα και πρέπει να γίνει γρήγορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του υπογραμμίζοντας ότι είναι ανάγκη για μια διεθνή συνεργασία, θεσμική αξιοπιστία και προσαρμογή στις μεγάλες γεωπολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές που διαμορφώνουν το παγκόσμιο περιβάλλον. Μέσα σε 5 λέξεις δηλαδή συνόψισε όλη του αυτή την στοχευμένη και περιεκτική ομιλία. Υπογράμμισε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία, θεσμική αξιοπιστία και προσαρμογή στις μεγάλες γεωπολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές που διαμορφώνουν το παγκόσμιο περιβάλλον. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε.

Να σας ενημερώσουμε, φίλες και φίλοι, για μια δράση της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Φέτος έχει κοινό ευρωπαϊκό θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Μια θεματική η οποία επιδιώκει, αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους διάφορους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη πάρα πολύ συχνά με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις. Αναπόφευκτο αυτό σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Παράλληλα, προσφέρεται μέσα από τη δράση μια ευκαιρία αναστοχασμού για τη διαφύλαξη της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης δηλώνει το παρόν της για μια ακόμη χρονιά στον εορτασμό αυτών με μια εκπαιδευτική δράση για ενήλικο κοινό. Έχει τη σημασία του, αντιλαμβάνεστε, έτσι, στον αρχαιολογικό χώρο Αναστασιούπολης Περιθεωρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Κυριακή 27 του μηνός, ώρα 12.30, με ελεύθερη είσοδο. Υπεύθυνη της δράσης είναι η αρχαιολόγος μουσιολόγος Νάγια Δαλακούρα. Πληροφορίες δίδονται από το 253313, 253313, 506-30, 2-5-33-13, 506-30. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό, γιατί προφανώς τώρα ένα παιδάκι θα βαρεθεί, θα κουραστεί ενδεχομένως. Απευθύνεται αυτό το επί του πεδίου διάλεξη, ας το πούμε, σε ενηλίκους. Καλό είναι δηλαδή να τηρηθεί αυτό. Εκτός τώρα δεν μιλάμε για κάποιον έφηβο που θα έχει το ενδιαφέρον, εννοούμε ότι μικρά παιδάκια που εκείνη την ώρα θα μπορούσαν να είναι στην παιδική χαρά και να παίζουν, καλό θα είναι να βρίσκονται εκεί. Είναι προτιμότερο και πιο ωφέλιμο για αυτά. Και επίσης να σας προειδεάσουμε για μια σειρά από εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ξάνθη. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί έχει λίγες μέρες ακόμη. Είναι εκδηλώσεις της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Είναι η μετονομασία του τέους Δέλτα Σώματος Στρατού, έτσι, για τα 107 χρόνια από την απελευθέρωση της Ξάνθης και της ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν δύο εκθέσεις από την 1η ως και τις 4 Οκτωβρίου στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης. Η μία είναι ιστορική έκθεση οπλισμού από το 1821 ως το 1919. Τα εκθέματα ανήκουν στον ιστορικό και συλλέκτη Σπύρο Κατσίρα, με συγχωρείτε, και φέρει τον τίτλο «Η έκθεση Κοιμήλια Ελευθερίας από το γένος στο έθνος». Συνδιοργανωτές της έκθεσης είναι ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ξάνθης, ο Γέρος του Μοριά, και ο Σύλλογος Ελληνομνήμονες Καλαμάτας. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βραδάκι. Είσοδος ελεύθερη προφανώς. Ο ίδιος ο συλλέκτης θα είναι παρόν και θα ξαναγεί το κοινό. Επίσης είναι στα αξιοσημείωτα ότι την έκθεση θα επισκεφθούν σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολεία της περιοχής. Κατά το ίδιο διάστημα, στον ίδιο χώρο, δηλαδή στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης από την 1η ως τις 4 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί και ιστορική έκθεση φωτογραφικού υλικού, αρχείων του ελληνικού στρατού και οπτικοακουστικού υλικού αφήγησης των γεγονότων του χρονικού της απελευθέρωσης. Ίδιες ώρες λειτουργίας, δηλαδή 9 με 2 την πρωινή ζώνη, 5 με 8 την απογευματινή, επίσης είσοδος ελεύθερη. Τα εγγένεια και των δύο εκθέσεων θα τελεστούν την 5η 1η Οκτωβρίου ώρα 12 το μεσημέρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου
ανήμερα της επετείου δηλαδή, της εορτής, στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας της Ξάνθης, μετά το πέρας της παρέλασης, η μεικτή μπάντα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης θα παιανίσει εμβατήρια. Ας πούμε από τώρα, προκαταβολικά, χρόνια πολλά στην γειτονική Ξάνθη, χρόνια πολλά ειρηνικά, δημιουργικά. Θα τα ξαναπούμε προσεχώς εν ώψη αυτών και αυτών των εκδηλώσεων

Όσο πάει και ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, η διεθνής, του Brent, 106,27 τώρα που μιλάμε, φίλες και

Δεν είναι καλός ή όνος αυτό. Βέβαια, μία δήλωση των εμπλεκομένων, των εμπολέμων πλευρών, μπορεί να ρίξει κατακόρυφα την τιμή, αν όντως υπάρχουν οι συνθήκες για να δραματιστεί ο πόλεμος. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε επίσης για μία διαδικτυακή παρουσίαση μιας μεταδιδακτορικής έρευνας της δόκτωρος Μαρίας Μαργαρίτη με θέμα λογοτεχνική γεωγραφία και ελληνικά μυστήρια πόλεων του 19ου αιώνα. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 29 του μήνα στις 7 το απόγευμα. Είναι μια έρευνα που έχει εκπονηθεί στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή Θανάση Κούγκουλο. Συνδιοργανωτές, ερευνητικό πρόγραμμα χαρτογραφώντας τα ελληνικά αστικά απόκρυφα του 19ου αιώνα, Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτιου και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, πολιτισμικές σπουδές, νέος ελληνισμός και Βαλκάνια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Για να βρείτε τον σύνδεσμο μέσω Zoom και να παρακολουθήσετε την παρουσίαση, μπορείτε να γκουγκλάρετε τον τίτλο της έρευνας, παραδείγματος χάρη «Λογοτεχνική γεωγραφία και ελληνικά μυστήρια πόλεων του 19ου αιώνα», ή να μπείτε στην ιστοσελίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και από εκεί στο Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπολογίας Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αύγουστο Τσινάκο, καθηγητή πληροφορικής στο τμήμα πληροφορικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα και διευθυντή του Advanced Educational Technologies and Mobile Applications Lab. Αν το ερμηνεύω σωστά, κύριε καθηγητά, εργαστήριο προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής...
1: Κινητών συσκευών. Σας πολύ καλά το ερμηνεύω.
0: Χαίρομαι. Για να μας μιλήσει ο κύριος Τσινάκος, φίλες και φίλοι, ένα λεπτάκι, τώρα θα σας το πω επακριβώς, για να μας μιλήσει για ένα νέο προϊόν, ας το πούμε, μια νέα εφαρμογή. Είναι μια ψηφιακή ακαδημία. Ψηφιακή ακαδημία κυβερνοεγκλήματος. Σωστά το λέω, κύριε καθηγητά? Η οποία υιοθετήθηκε και από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και βρίσκεται και στην αρχική σελίδα της, μάλιστα. Και εκεί οι ενδιαφερόμενοι συνεργάζονται και με δύο AI βοηθούς.
1: Σωστά.
0: Θα μας τα πείτε αναλυτικότερα, γιατί έτσι πρέπει.
1: Ναι. Πολύ καλά. Θα σας τα πω αναλυτικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να πούμε λίγο ότι η νέα αυτή υπηρεσία αποτελεί συνέχεια της πρώτης ακαδημίας που παραδώσαμε με την δίωξη κυβερνοεγκλήματος, καθώς η ομάδα του ETMA Lab είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχει επίσημη συνεργασία με την δίωξη.
0: Mm-hmm. Είναι εκείνη η εφαρμογή η οποία είχε βραβευθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
1: Ναι, ήταν αυτή που είχε πάρει το δεύτερο βραβείο καινοτομία στην Europol στη Χάγη το 2024. Οπότε, λόγω της πολύ καλής πρακτικής και επειδή εκείνο κατέληξε στο να εκπαιδεύσει πάνω από 350.000 παιδιά στην Ελλάδα και σε σχολεία, με παρέμβαση του αρχηγού της αστυνομίας και του αρχηγού της δίωξης, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι νεότερο, καλύτερο, πιο προχωρημένο, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και παραδώσαμε φέτος το Σεπτέμβριο την νέα Ακαδημία Κυβερνοεγκλήματος 2026, να το πούμε έτσι, η οποία έχει δύο μέρη.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μέρος έχει ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας όπου κάποιο παιδί ή κάποιος έφηβος μπορεί να υιοθετήσει το ρόλο του θήτη ή του θύματος. Και είναι η πρώτη φορά που στην Ευρώπη σε ένα τέτοιο παιχνίδι κάποιος μπορεί να έχει και το ρόλο του θήτη, δηλαδή να προξενήσει αυτός ζημιά σε κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Ακούγεται περίεργο αρχικά,
0: ναι,
1: αλλά η επεξήγηση είναι που μας ήρθε από την δίωξη και ήταν απέτηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να καταλάβει κάποιο παιδί, και μιλώντας για έφηβους κυρίως, γιατί η εφαρμογή, να πούμε, είναι κυρίως για παιδιά γυμνασίου, λυκείου και φυσικά μεγαλύτερης ηλικίας, να δει τι μπορεί να προκτήσει ζημιά, μπορεί να προκαλέσει σε κάποιον έστω από μια απερίσκεπτη κίνηση ή τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Οπότε ο παίκτης, ας το πούμε έτσι, μπαίνει σε αυτή την ψηφιακή ακαδημία, επιλέγει το ρόλο του θήτη ή του θύματος, παίζει κάποιο παιχνίδι το οποίο δυναμικά εξελίσσεται με βάση τις αποφάσεις του. Δεν είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο έχει προκαθορισμένο τέλος, αλλά εξελίσσεται δυναμικά ανάλογα με τις ερωτήσεις και τις αποφάσεις που έχει να πάρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει ενσωματωμένος ένας βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έχει το όνομα Νέμεσης. Είναι η Νέμεσης λοιπόν η βοηθός αυτή, η οποία παρακολουθεί όλες τις κινήσεις και τις αποφάσεις του παίκτη και στο τέλος μπορεί να έχουν ένα διάλογο για το τι έπρεπε να κάνει, πού δεν τα πήγε καλά, κάνει μια ανάλυση δηλαδή της συμπεριφοράς του παίκτη στο παιχνίδι για να μπορέσει να έχει στο τελικό στάδιο μια συμβουλευτική για το τι θα έπρεπε να κάνει καλύτερα σε όλες αυτές τις κινήσεις. Αυτό το κομμάτι από μόνο του έχει αυτόν τον υψηλό βαθμό καινοτομίας και όλη αυτή η διαδικασία είναι για πρώτη φορά στην Ευρώπη να έχει το διτό ρόλο θήτη και θύματος. Παράλληλα όμως παραδώσαμε έναν ψηφιακό βοηθό που εμφανίζεται με augmented reality, δηλαδή να πω με επαυξημένη πραγματικότητα, σαν ένα avatar τρισδιάστατο, σαν ένας άνθρωπος ψηφιακός μέσα στο χώρο που επιλέγει ο χρήστης, είτε είναι ο μαθητής και μπορεί να τον φέρει μέσα στο σχολείο, είτε είναι η οικογένεια και θέλει κάτι να ρωτήσει για το κυβερνοέγκλημα και θέλει να το φέρει μέσα στο σαλόνι του σπιτιού, στο πάρκο, όπου βρίσκεται κάποιος και θέλει να καλέσει τον agent αυτό, ο οποίος agent έχει την ονομασία Μιχαήλ. Και να το πούμε εδώ, προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που φυλάσσει τα παιδιά, ο agent αυτός έχει εκπαιδευτεί με όλη τη γνωσιακή βάση που έχουν οι καλύτεροι αξιωματικοί της δίωξης κυβερνοεγκλήματος και μπορεί να απαντά σε πραγματικό χρόνο, είτε με προφορικό λόγο, είτε με γραπτό λόγο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια δυσκολία στην έκφραση προφορικού λόγου, να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση αφορά το κυβερνοέγκλημα και να μπορεί να πάρει απαντήσεις όπως θα έπαιρνε αν είχε απέναντί του έναν αξιωματικό της δίωξης. Όλη αυτή η υπηρεσία, να πούμε, δίνεται δωρεάν σε όλα τα σχολεία, σε όλη την ελληνική κοινωνία, για να βοηθήσουμε την ενημέρωση και την καταπολέμηση των απειλών που δέχονται τα παιδιά ή έφηβοι ή ενήλικες ακόμα. Γιατί έχουμε απάτες, ψηφιακές απάτες με κάρτες κτλ. Άρα μπορεί να απαντήσει σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα κυβερνοεγκλήματος, όσο σύνθετα και αν είναι αυτά εδώ. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει, και υπάρχει σκοπιμότητα επί του θέματος αυτού, είναι να λειτουργήσει σαν εργαλείο διάσωσης της ζωής. Δηλαδή, αν καταλάβει ο agent ότι κάποιος απειλείται εκείνη την ώρα, σταματάει να έχει τον οποιοδήποτε διάλογο και αφού ρωτήσει το χρήστη, προσπαθεί να το φέρει και πάρει τη συγκατάθεσή του, προσπαθεί να το φέρει σε επαφή με κάποιον αξιωματικό της δίωξης για να αναλάβει εκείνος την περίπτωση όταν κάποιος απειλείται πραγματικά εκείνη την ώρα, ας πούμε, έχει απειλή ζωής. Επομένως, το εργαλείο αυτό έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση και τη διάχυση αυτής της πληροφορίας στην αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, αλλά όχι τη διάσωση όταν κάποιος κινδυνεύει εκείνη την ώρα. Είναι μια σημαντική, ας το πω έτσι, παρατήρηση που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι. Καταρχάς, έχω μείνει που λένε. Φοβερό, τρομερό αυτό που κάνατε. Πολλά, πολλά, πολλά μπράβο και συγχαρητήρια. Και νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούνε έχουν το ίδιο συνέστημα αυτή τη στιγμή. Πριν συνεχίσω έτσι με κάποιες ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί δεν το πιάσα καλά. Υποτίθεται τώρα ότι αυτό είναι εικονικό, έτσι, μπαίνω και παίζω ένα παιχνίδι ουσιαστικά με ρεαλιστικά δεδομένα, ας το πούμε.
1: Αυτό είναι το πρώτο μέρος.
0: Ναι.
1: Στην ίδια ακαδημία όμως,
0: ναι,
1: δηλαδή ανεξάρτητα από το τι σενάριο επιλέξω να παίξω στο παιχνίδι, στην ίδια ακαδημία, ναι, υπάρχει ένας δεύτερος agent, ο οποίος είναι ανεξάρτητος των σενάριων,
0: ναι,
1: και ο οποίος λειτουργεί αυτόνομα.
0: Ναι, ναι, είναι ο Μιχαήλ αυτός, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: με την έμεσης εξυπηρετείται το παιχνίδι, το εκπαιδευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Παιχνίδι, και με τον Μιχαήλ μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων πια.
1: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις, mm-hmm, τις οποίες κάποιος θα.
0: Δηλαδή, κάθομαι με το παιδί μου και καλώ τον agent το συγκεκριμένο και πιάνουμε.
1: Ουβέντα.
0: Συζητάμε,
1: ακριβώς,
0: ναι, το θέμα που μας απασχολεί.
1: Και το κάναμε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πολλοί γονείς δεν ξέρουν τι να απαντήσουν στα παιδιά. Ή πολλά παιδιά φοβούνται να ρωτήσουν όταν δέχονται απειλές ή εκβιασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν έχουν και σε ποιον να ρωτήσουν και τι απάντηση θα πάρουν και φοβούνται τα παιδιά.
0: Και πού να πας να ρωτήσεις τώρα, και να πας στο αστυνομικό τμήμα, πώς θα βρεις τον αστυνομικό, τον κατάλληλο, τον εκπαιδευμένο κτλ.
1: Ακριβώς για να κάμψουμε αυτή την δυσκολία.
0: Ναι.
1: Σκεφτήκαμε με τους αξιωματικούς της δίωξης και τον διευθυντή της δίωξης, τον κύριο Μπερτάνο, να κάνουμε αυτή την εφαρμογή,
0: ναι,
1: η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν κρατάει κανένα προσωπικό δεδομένο. Ούτε, ναι, την IP του χρήστη, ούτε ποιος τον κάλεσε, mm, ούτε τι είπε. Δεν καταγράφεται τίποτα από όλα αυτά για να απελευθερώσουμε τον τελικό χρήστη να ρωτήσει ό,τι τον απασχολεί, χωρίς, ναι, να έχει το φόβο ότι κάτι καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Επομένως, κάθεται κάποιος γονιός με το παιδί του στο σαλόνι του σπιτιού, κατεβάζει αυτή την εφαρμογή στο κινητό και εμφανίζει τρισδιάστατα πάνω στο τραπέζι του σπιτιού, δίπλα στον καναπέ,
0: ναι,
1: τον αξιωματικό, ναι, της δίωξης και το απευθύνει το λόγο με προφορικές ερωτήσεις.
0: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Μπράβο.
1: Και να πούμε κάτι, κύριε Πετρακόπουλε, εδώ,
0: ναι,
1: πέρα, ότι ο agent δεν απαντάει με ανακρίβειες. Δεν βγαίνει στο ίντερνετ να ψάξει πληροφορίες όπως θα έκανε κάποιος με το ChatGPT,
0: ναι,
1: το Gemini ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί όλες αυτές οι υπηρεσίες συλλέγουν πληροφορίες από το ίντερνετ και μπορούν να απαντήσουν είτε με ανακρίβειες είτε με τρόπο αντιμετώπισης ο οποίος δεν ισχύει στο νομικό σύστημα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης απαντάει πολύ συγκεκριμένα, μόνο με την ορθή γνώση και μόνο με βάση αυτό που θα απαντούσε ένας αξιωματικός που υπηρετεί στη δίωξη του περνοεγκλήματος.
0: Επειδή είναι εφοδιασμένος, όπως είπατε, με όλη την εμπειρία που διαθέτουν όλοι οι αξιωματικοί συγκεκριμένοι.
1: Ακριβώς. Έχουμε εκπαιδεύσει τον agent στο γνωσιακό περιεχόμενο που εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί, που εκπαιδεύονται οι αξιωματικοί της δίωξης του περνοεγκλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε σε συνεργασία με τη δίωξη προφανώς, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό...
0: Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα από το site της δίωξης, έτσι.
1: Της δίωξης, ναι. Είναι στο Cyber Alert, αν μπει αυτή τη στιγμή
0: Cyber
1: στην
0: Alert.
1: Δίωξη εγκλήματος, θα δει στην κεντρική της σελίδα.
0: Είναι σε λειτουργία, είναι σε ισχύ δηλαδή. Ξεκίνησε. Έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα εγγένεια της έκθεσης, στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, μας βράβευσε ο διευθυντής της δίωξης.
0: Αλίμονο, εννοείται αυτά. Και νομίζω θα ξαναβραβευτείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω.
1: Αυτό είναι έτερον εκάτερο. Να πούμε ότι είναι ελληνικά και αγγλικά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον ελληνισμό της διασποράς σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αλλά και άλλα παιδιά που είναι στο εξωτερικό. Μιλάμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Και στην Ελλάδα, ακόμη που δεν μιλούν ελληνικά.
1: Ναι, προφανώς. Για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση σε όλη αυτή την υπηρεσία. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να βοηθήσουμε κυρίως τα παιδιά και την ελληνική οικογένεια σε αυτό το κομμάτι της πληροφόρησης και της πρόληψης, να σας πω την αλήθεια. Γιατί πολλές φορές στις ομιλίες που κάνουμε ερχόμαστε απέναντι από το διέξοδο των γονιών ότι με ρωτάνε και δεν ξέρω τι να τους πω.
0: Ναι.
1: Και συν το φόβο που έχουν τα παιδιά, δηλαδή όταν σε κάποιο παιδί συμβεί μια απειλή σεξουαλικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιον να μιλήσει και να εκφράσει πράγματα τα οποία τον φέρουν το παιδί σε τόσο δύσκολη θέση. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν έχει αυτή την καθοδήγηση. Πώς να το κάνει, πώς να αντιμετωπίσει, ποια είναι η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνει. Και το πολύ ωραίο είναι ότι μπορεί οποιοδήποτε να δοκιμάσει την αξιοπιστία αυτού του πράγματος.
0: Ναι,
1: αυτής της υπηρεσίας. Δηλαδή πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι του παιχνιδιού, που γίνεται για λόγους των σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων, η άλλη υπηρεσία δεν ακουμπάει μόνο τους μαθητές. Ακουμπάει τους φοιτητές, τους εφήβους, την οικογένεια. Τους ενήλικες που πέφτουν θύματα τραπεζικής απάτης και τα λοιπά. Ο agent Μιχαήλ μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Επομένως οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή αυτή για τα παιδιά τους και επίσης για τους δικούς τους γονείς, τους ηλικιωμένους, προκειμένου να ενημερωθούν περισσότερο από μια απλή συμβουλή.
1: Ακριβώς, αλλά και οι ίδιοι να αυτομορφωθούν,
0: εννοείται.
1: Μιλώντας για διάφορα θέματα που αφορούν όμως το κυβερνοέγκλημα. Δεν μπορεί να απαντήσει ο agent Μιχαήλ σε κάτι άλλο, δηλαδή δεν μπορεί να το ρωτήσει στις γενικές πληροφορίες, ακριβώς γιατί είπαμε ότι έχει εκπαιδευτεί να απαντάει μόνο σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, είπατε προηγουμένως ότι δεν κρατάει το σύστημα έτσι, προσωπικά δεδομένα, IP κτλ. Παρ' όλα αυτά, μήπως, τώρα για στατιστικά ρωτάω εγώ, έχετε εικόνα αν αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται, ας ξεκινήσουμε από τα σχολεία.
1: Θα σας πω, η έναρξη του σχολικού έτους έγινε πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι,
1: αυτό το οποίο...
0: Γιατί θεωρώ εκ των όνων κάνευ, συγγνώμη για τη διακοπή, όλοι οι εκπαιδευτικοί να αφιερώσουν κάποιες ώρες με τους μαθητές τους και να μπουν σε αυτή την εφαρμογή. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
1: Είναι μια πρακτική η οποία έγινε και στην προηγούμενη περίπτωση της Ακαδημίας.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Παιδείας όσο με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τα δίκτυα ασφάλειας που έχουν γίνει για την υποστήριξη των μαθητών, ώστε να μπορέσουμε αυτό να περάσει στα σχολεία σαν... ας το πω, δράση επιμόρφωσης των παιδιών. Και ακριβώς, να πούμε εδώ, είναι μια σημαντική πληροφορία.
0: Ναι.
1: Η συνεργασία μας με τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος διασφαλίζει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι άρει την οποιαδήποτε αμφιβολία κάποιου διευθυντή ενός σχολείου για το αν αυτό μπορεί να διδαχθεί μέσα στο σχολείο ή όχι.
0: Α.
1: η δίωξη κυβερνοεγκλήματος είναι η μόνη υπηρεσία, οργανισμός να το πω έτσι, ναι, που δεν χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσει να κάνει επιμορφώσεις. Ναι. Δεν χρειάζεται, γιατί υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο κράτους. Έτσι, ναι. Μην το εξηγητούμε σε αυτό εδώ. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το υλικό αυτό προέρχεται από τη δίωξη, μάλιστα, τόσο η αξιωματική της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, όσο και εμείς, αλλά όσο και ο κάθε ένας εκπαιδευτικός, ναι, μπορεί να μπει και να το κάνει άφοβα να μπορέσει, ναι, να κάνει αυτή την εμπειρία προς τα παιδιά.
0: Δηλαδή, ξεπερνιόνται οι όποιες επιφυλάξεις, ας πούμε, ή ενστάσεις θα μπορούσε να έχει κάποιος εκπαιδευτικός για τον χύψη λόγο.
1: Ακριβώς, ναι, λόγω της αξιοπιστίας του υλικού, ναι, και των ανθρώπων που μετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και αντίστοιχα, νομίζω ότι και με την περιφερειακή διευθύντρια εδώ της Ανατολικής, ναι, Μακεδονίας και Θράκης, είχαμε προγραμματίσει πέρυσι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, η οποία αναβλήθηκε λόγω των μπλόκων των αγροτών. Ναι. Ελπίζω φέτος να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε διάφορες πόλεις, ναι, ώστε να δουν και τα παιδιά από κοντά. Ναι. Γιατί το ωραίο σε αυτή τη διαδικασία είναι η διάδραση. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή ένα παθητικό μέσο, ένα παθητικό παιχνίδι που παίζεις κάποιες πίστες, να το πω έτσι, ναι, και τελειώνει. Ναι, ναι. Αλλά έχει δύο πολύ ξεχωριστά μέρη που και τα δύο έχουν τρομερή διάδραση σε αυτά τα οποία θες να κάνεις.
0: Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη εξέλιξη. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεσαι εσύ και τι αποφάσεις θα λαμβάνεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οδηγήσεσαι κάποιο αποτέλεσμα, ας πούμε.
1: Δεν είναι ακριβώς
0: αυτό που είπατε. Δεν αλλάζω πίστες και ναι, το αντικείμενο είναι γνωστό.
1: Και είναι και η ομορφιά, αλλά ήταν και η δυσκολία για μας. Ναι, αυτό, ναι, το κομμάτι.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Πόσο καιρό, πόσοι άνθρωποι εργαστήκατε, πόσο δύσκολο ήταν για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Θα σας πω, σαν εγχείρημα, είχε πάρα πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Πολύ μεγάλη
0: προφανώς.
1: Σε αυτό το κομμάτι δούλεψε πολύ μεγάλος αριθμός συνεργατών από το ΑΕΤΜΑ ΛΑΜΠ. Full time, μπορώ να σας πω, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου είχαμε γύρω στις 7 με 8 ώρες απασχόληση την ημέρα. Δεν κάναμε καθόλου διακοπές για να μπορέσουμε να παραδώσουμε αυτή τη διαδικασία στη δίωξη και στην ελληνική κοινωνία. Οπότε μας πήρε σχεδόν 3,5 μήνες full time απασχόλησης, που είναι χρόνος ρεκόρ για τη δυσκολία του εγχειρήματος.
0: Ναι, φαντάζομαι, εννοείται, βέβαια.
1: Κανονικά είναι η υλοποίηση.
0: Εγώ είμαι αδαής, αλλά αντιλαμβάνομαι την πολυπλοκότητα που λέτε.
1: Κοιτάξτε, σε επίπεδο ερευνητικού προγράμματος, αυτό θα μπορούσε να έχει ένα χρόνο εκτέλεσης γύρω στα 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς,
0: ναι,
1: επειδή εμείς ζοριστήκαμε πάρα πολύ να παραδώσουμε εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, ναι, ένα υψηλό αποτελέσματος και ποιότητας εργαλείο στην ελληνική κοινωνία, πέσαμε, να το πω έτσι, με συγχωρείτε για την έκφραση, πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά για να κάνουμε όλη, ναι, αυτή τη διαδικασία όσο καλύτερα γίνεται.
0: Σας χωστάμε ευγνωμοσύνη, είναι σίγουρο αυτό, γιατί στην εποχή που ζούμε οι απειλές και οι κίνδυνοι του διαδικτύου όχι μόνο είναι αναρρύθμιτοι, αλλά ξεπηδούν και νέοι, εξυγχρονίζονται, προπορεύονται δεχομένως συστημάτων ασφαλείας και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς,
0: γιατί δεν είμαι και άνθρωπος τεχνολογίας, αλλά έτσι το αφουγκράζομαι εγώ το πράγμα. Επομένως, αυτό που κάνετε είναι, τι να πω, είναι μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική εκπαίδευση, στα νέα τα παιδιά, στους γονείς. Τώρα, αφού εγώ λέω πότε θα τελειώσει η εκπομπή, να μπορώ να το δοκιμάσω, ας πούμε, και το μεσημέρι με τη μικρή να το δούμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς, και θα δείτε και την αξία αυτού του πράγματος σαν υλοποίηση και σαν παιχνίδι, αλλά και σαν agent ξεχωριστά με τον Μιχαήλ, σαν διάδραση, γιατί, ναι, είναι ένα αντικείμενο συζήτησης της ελληνικής οικογένειας με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί γονείς έχουν χάσει αυτή την επαφή.
0: Πράγματι.
1: Και μιλάμε τώρα στη γλώσσα των παιδιών. Δηλαδή, η υπηρεσία αυτή συνδυάζει όλες τις τεχνολογίες αιχμής που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες. Δηλαδή, εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όλες οι τεχνολογίες αιχμής αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένες σε αυτή την προσπάθεια. Και να πω και κάτι που ίσως κάποιοι ακροατές σας θέλουν να το ακούσουν.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν βιωματικά να δουν αυτή την υπόθεση και με γυαλιά VR, γιατί μπορεί κάποιος να παίξει όλη αυτή τη διαδικασία χωρίς γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί από τον υπολογιστή του, μπορεί από το κινητό του κτλ.
0: Ναι.
1: Όσοι όμως θέλουν να έχουν μια πιο πρόσθετη εμπειρία, έτσι πιο εξελιγμένη,
0: στην, με την εμφάνιση του Μιχαήλ, λέτε τώρα, ε?
1: Και για το παιχνίδι. Και για το παιχνίδι. Η εμφάνιση του Μιχαήλ γίνεται με το κινητό. Και με το κινητό. Δεν χρειάζεται να έχει, γιατί αλλιώς θα περιορίζαμε τη χρήση του, της υπηρεσίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Ενώ κινητό
0: σωστά.
1: έχουν όλοι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά,
1: να πούμε λοιπόν ότι στην Καβάλα Hell Expo, στα γένεια από τις 2 του μηνός που θα γίνει 2 Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: θα είναι κλιμάκιο της δίωξης, θα είμαι και εγώ με τους συνεργάτες μου από το εργαστήριο το ETMA Lab, οπότε μπορούν να δουν και από εκεί βιωματικά την υπηρεσία αυτή, αν θέλουν, όσοι θέλουν να επισκεφτούν.
0: Ναι, κοντά είναι η Καβάλα, ναι, γιατί όχι.
1: Νομίζω είναι στην Καρβάλη αυτό.
0: Το μόνο αρνητικό είναι ότι ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης, αλλά εντάξει, δεν είναι μακριά.
1: Σε αυτό δεν βρήκαμε λύση.
0: Σε αυτό, άλλοι πρέπει να βρουν λύση. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, εντάξει, εγώ μένω άφωνος. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Να παροτρύνουμε να υπενθυμίσουμε, όποιος μπει στο Cyber Alert, έτσι, είναι στην αρχική σελίδα. Να παροτρύνουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, είτε είναι γονείς, είτε είναι γιαγιάδες, παππούδες, είτε είναι έφηβοι, νέοι, να μπουν και να το δούνε, να το δοκιμάσουν, για να καταλάβουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
1: Και να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία που κάποιος μπορεί, κυρίως με τον agent Μιχαήλ, να την έχει στο κινητό του και οποιαδήποτε στιγμή δυναμικά να την καλέσει.
0: Αυτό, ναι. Το κατεβάζεις, την κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία,
1: ακριβώς.
0: ωραία, σούπερ. Και αυτό σούπερ. Τι να πω, εντάξει, να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο. Συμβολίζεται, αποτελείται αυτό που λέμε συχνά όλοι μας, ότι έχει ο τόπος μας μυαλά και επιστήμονες που μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα, που μπορούν να ενισχύσουν το κράτος, να παράξουν εργαλεία, να κάνουν πολλά πράγματα, και τεχνολογικά, μια και μιλάμε για αυτό, γιατί έχουμε επίσης πολύ δυνατούς γεωργούς, το λέω για παράδειγμα, έτσι, με φιλότιμο και εμπειρία. Αλλά μια και μιλάμε για την τεχνολογική εξέλιξη, είστε ένα περίτρανο παράδειγμα ότι η Ελλάδα έχει τους επιστήμονες που μπορούν να κατασκευάσουν, να υλοποιήσουν μεγάλα projects, μεγάλα προϊόντα. Συγχαρητήρια πάρα πολλά και σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
1: Νομίζω ότι αυτό που μας ανταμείβει σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τα παιδιά γύρω από αυτό το σύνθετο πρόβλημα.
0: Βέβαια, μπορεί να σωθεί κόσμος από αυτή την εφαρμογή. Τι να λέμε τώρα, να τα λέμε δηλαδή λίγο πιο λαϊκά, πιο απελευθερωμένα.
1: Ή να αναγνωρίσει μια απειλή την οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει.
0: Βέβαια.
1: Και να σας πω και ότι δεν είναι τυχαίο σε αυτό το οποίο λέτε. Νομίζω ότι για μας ή για μένα, αν θέλετε, που κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ και 10 χρόνια θεσμοθετημένα πλέον, δηλαδή, με την έρευνα. Ένα πλεονέκτημα που βλέπω εγώ είναι ότι δίνουμε δουλειά σε νέους ερευνητές που δεν χρειάζεται να φύγουν για να κάνουν καινοτόμα πράγματα. Μπορούν να μείνουν στον τόπο τους και να δουλέψουν.
0: Ναι, βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Και όπως ενημέρωσα και την Νέα Πρίτανια του Δημοκρατίου, αλλά και τον κύριο Μάρη πριν, το Μάιο που μας πέρασε, δηλαδή τώρα πολύ πρόσφατα, αναλάβαμε την υλοποίηση του νέου επίσημου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος εκπαίδευσης σε τεχνολογίες AI και XR, δηλαδή ότι είναι augmented reality και virtual reality, για όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, για όλες τις βιομηχανίες και τους ερευνητικούς οργανισμούς.
0: Σοβαρά, ε!
1: Ναι, ναι, σε ένα μοναδικό project, ένα σε όλη την Ευρώπη. Ήμασταν αυτοί που το πήραμε μαζί με το Science στην Κύπρο και η ομάδα μας εδώ στην Καβάλα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του καινούργιου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος εκπαίδευσης όλων των πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Οπότε η ενασχόλησή μας δεν είναι τυχαία.
0: Ναι,
1: γίνεται
0: ναι.
1: επί του πεδίου, να σας το πω.
0: Είστε πλέον. Εντάξει, είστε οι top, είστε οι experts στο αντικείμενο.
1: Top δεν είμαστε. Τη δουλειά μας προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Για να σας επιλέγουν για τόσο υψηλά projects. Πότε θα το παραδώσετε αυτό, έχετε.
1: Είναι ένα project 4 ετών. Ξεκίνησε μόλις 6 μήνες.
0: Έχουμε
1: υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καταλαβαίνετε επενδύει πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων
0: προφανώς.
1: Σε ανθρώπους για να κάνουν κάτι το οποίο θα καταλήξει στην Εξάρ Ακαδημία όλης της Ευρώπης για την εκπαίδευση των ανθρώπων που ασχολούνται στον τομέα αυτό. Δηλαδή μιλάμε για κάτι πολύ μεγάλο.
0: Πολύ
1: δεν
0: μεγάλο,
1: κάτι,
0: πράγματι.
1: Ένα
0: ναι.
1: τοπικό project. Ναι. Είναι κάτι που, ναι. που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να το ακούσουν και τα παιδιά που σπουδάζουν πληροφορική ή αντίστοιχες ειδικότητες ότι δεν χρειάζεται να ξενιτευτούν. Mm-hmm. Μπορούν να βρουν εργασιακές ευκαιρίες από τη στιγμή που έχεις δεξιότητες. Πάντα θα βρεις το δρόμο σου να κάνεις κάτι ποιοτικό και αξιόπιστο.
0: Ναι, αρκεί να υπάρχουν όμως και δάσκαλοι, καθηγητές όπως εσείς και εργαστήρια όπως το δικό σας να ενεργούν, να παράγουν και να έχουν αυτήν την διάθεση να βοηθήσουν και τους νέους. Γιατί άμα δεν υπήρχατε εσείς...
1: νομίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν και το ήθος και την
0: ευκαιρία. Ναι, εννοείται.
1: Γιατί
0: ναι.
1: διαφορετικά, κύριε Τραγούμπη, δεν θα έμενε κανείς ναι, στον ναι, ελλαδικό
0: ναι.
1: χώρο.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πράγματι κάνουν πολύ καλή δουλειά, πολύ καλύτερη δουλειά από τη δικιά μας, να το πω έτσι. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να περάσω είναι να μην απελπίζονται οι
0: ναι,
1: νέοι
0: ναι,
1: στο ότι πρέπει να ξενιτευτούν. Ναι, αυτό θέλω να περάσω σαν
0: ναι,
1: μήνυμα.
0: Κατάλαβα. Το κρατάμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, εύχομαι καλή δύναμη, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και για την πορεία του ευρωπαϊκού έργου και με την όποια επόμενη ευκαιρία επίσης. Και άμα τύχει να σας δούμε και από κοντά σε μια από τις εκδηλώσεις που ίσως προγραμματιστούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με χαρά έτσι να σας φιλοξενούσαμε κάποια στιγμή και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Υγεία να έχουμε και θα δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα, την ενημέρωση και τη συνεργασία την οποία έχουμε και ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα δώσει ένα θετικό πρόσημο και στους εφήβους και στα παιδιά και στην ελληνική οικογένεια.
0: Έτσι, να πιάσει τόπο. Σίγουρα θα συμβεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Κλείνουμε λίγο βιαστικά. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα με τον κύριο καθηγητή. Τα ακούσατε, μην τα επαναλαμβάνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Μπείτε στο Cyber Alert και βρείτε αυτήν την ψηφιακή ακαδημία κυβερνοεγκλήματος. Θα πάθετε πλάκα. Χρήσιμο εργαλείο, δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Έλληνες το φτιάξανε εδώ, δικοί μας, στο εργαστήριο της Καβάλας, πληροφορικής Καβάλας. Και έχουν αναλάβει τα παιδιά, όπως ακούσατε, και αντίστοιχο ευρωπαϊκό έργο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου και την Έμια Δαμίδου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, το Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Αμαλία Γαρυφαλίδου και Δελτίο Ειδήσεων, Σαμί Καραμπουγίκογλου και η εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Ακολούθησε αναλυτικά τα αθλητικά δρόμενα από τον Παναγιώτη Γιώγα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, ο Σαμί Καραμπογιούκογλου. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει τη διαδικασία εκπώνησης του πλαισίου πολιτιστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με στόχο την καταγραφή του πολιτιστικού οικοσυστήματος, την ανάδειξη αναγκών και προτεραιοτήτων για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνεται ένα τριήμερο στοχευμένων συναντήσεων εργασίας και διαβούλευσης. Στη Δράμα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από τις 5 μέχρι τις 8 στην αίθουσα Ανδρέας Παπανδρέου, Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στην Κομωτινή. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 5-8 στην αίθουσα Γιώργος Παυλίδης στην Αλεξανδρούπολη. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 5-8 στην αίθουσα Αλέξανδρος Κρήτης. 20 νέοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα σε υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καλύπτοντας σημαντικά κενά στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας. Τους νέους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, υποδέχθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 3 σε 4 οικισμούς του Δήμου Κομωτινής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Κομωτινής, η διακοπή οφείλεται σε προληπτική συντήρηση του υδατόπυργου. Η υδροδότηση θα διακοπεί στους οικισμούς Νέο Σιδηροχώδρη, Αδριανή, Μαυρομάτι και Καλαμόκαστρο. Η ΔΕΙΑ Κομωτινής ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόησή τους. Street parties και παραδοσιακά γλέντια θα πραγματοποιηθεί σήμερα Λευκή Νύχτα στην Κομωτινή, την οποία διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης, ενώ τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προσφορές. Το WELCOME εθελοντισμός επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Υποδοχής Φοιτητών WELCOME και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, συλλόγους, ομάδες, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Κομωτινής και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η δράση θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 6 μέχρι τις 9 στο Πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Από τις 8 στις 11 Οκτωβρίου η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει το 53ο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού θεσμού που λειτουργεί υπό την αιγίδα του UNESCO και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Εντουάρτ Μουγ, η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και οπτικοακουστικών τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, θα βρεθεί στη Ξάνθη για μια διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με αφορμή το βιβλίο του «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός της ιστορίας». Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, πρώην αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, ο οποίος θα αναλάβει και το συντονισμό της εκδήλωσης, και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός και ενήν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τις θύρες των 5 παλαιότερων εκκλησιών της παλιάς πόλης της Ξάνθης ανοίγει στο κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Άρατε Πύλας», η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Η δράση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που φέτος πραγματοποιείται από τις 25-27 Σεπτεμβρίου με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Η εντυπωσιακή ποντιακή λύρα που τοποθετήθηκε πριν από λίγους μήνες στη Λευκόπετρα Ξάνθης ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί επίσημα σε μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα έναρξη στις 6 σε μια εκδήλωση με μουσική, ομιλίες, αφηγήσεις, χορό και κατάθεση στεφάνων, ενώ η υποδοχή των προσκεκλημένων θα ξεκινήσει στις 5:30. Στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 συμμετέχουν οι φιλοπρόοδοι Ένωση Ξάνθης με ένα διήμερο δράσεων αφιερωμένο στην παράδοση, την αφήγηση και τη δημιουργία. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο Ξάνθης. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο στις 7:30 με αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών για ενήλικες. Την Κυριακή στις 11 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Ζωγραφίζω και Κεντό για παιδιά ηλικίας 9-15 ετών. Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο απαιτείται προηγούμενη δήλωση στο τηλέφωνο 2541-025-421. Μια διαφορετική προσκοπική συνάντηση με επίκεντρο το παιχνίδι, τη συνεργασία και τη συντροφικότητα, διοργανώνει η Ένωση Παλιών Προσκόπων Ροδόπης, προσκαλώντας τις ενώσεις παλιών προσκόπων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε αγώνες bowling στην Κομωτινή. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 5 στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Συνελήφθησαν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Ροδόπης από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής, δύο εμεδαπή και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιών ουσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Με ένα από τα πιο όμορφα βάλτς, το βάλτς νούμερο 2, ένας πολύ μεγάλο συνθέτη του Ρώσου συνθέτη του Δημήτρη Σωστακόβιτς, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1920. Αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από έναν μεγάλο τσελίστα, τον Κροάτη, τον Στέφαν Χάουζαρ, έτσι όπως το μοιραστήκαμε. Καλό είναι να θυμόμαστε πάντα αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει πολύ ωραία πράγματα στο πέρασμά τους από αυτό το πλανήτη, και ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς ήταν ένας από αυτούς που άφησαν το δικό τους το αποτύπωμα, τουλάχιστον με τους ήχους του στη δική μας την καρδιά. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 η ώρα περίπου. Στο πρώτο μέρος θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούγκογλου στην τράπεζα του ήχου, η πλούσια τραπεζίτησα μας, παίρνοντας σε διάθεση και χαμόγελα Ερμιόνια Δαμίδου μαζί με τον Γιώργο Φεμίδη σήμερα. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει τον τίτλο www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση kommotinis@papakio.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα, παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες τη φράση kommotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφερειακή και ενώ τα οδόπης και ξανθής, όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην περίφημη καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα ή κάποια προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές που ζείτε και θέλετε να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, είμαστε εδώ. Και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν σήμερα συνανθρωποί μας, εφόσον είναι η γιορτάζουσα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια πραγματική γιορτή. Θυμίζουμε σήμερα ότι είναι η βραδιά του Ερευνητή. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία και επίσης Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ωραία δουλειά που κάνουν, εξυπηρετώντας πολλούς από εμάς και κυρίως τους ηλικιωμένους. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Να ξεκινήσουμε από την Νέα Υόρκη, όπου έχουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί ήταν και ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζιπινγκ, ο οποίος κάλεσε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να απειλήσουν τις διαφορές τους, που προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν και είπε ότι πρέπει να βρούμε έναν ειρηνικό τρόπο συμβιώσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επαφείται να αποφασίσουν αν θα θεματίσουν ή όχι τον πόλεμο με το Ιράν. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζασκιάν στο Fox News. Θυμίζουμε ότι το επιτράπηκε να είναι στην Αμερική σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, αλλά κόψανε όλους τους συνεργάτες του που δεν μπορούσαν να πάρουν βίζα. Η μικροπρέπεια στο μεγαλείο της σε αυτές τις περιπτώσεις στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ. Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Λαβρόφ και του Ιράν, ο κ. Σαραχτή, τονίζουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να απειληθεί μόνο με την διπλωματία, και στο ενδιάμεσο 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο.

υπάρχουν χειροπέδες είναι ηθοποιούς Ζουζάν Σαράντων και αλλούς διατροπολογούς στη Νέα Υόρκη που παραβρέθηκαν σε αυτή τη διαδήλωση. Η πολιτική του Ισραήλ απειλεί την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δηλώνει ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς, ο οποίος φέτος την μπόρεσε να είναι σε Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ. Πέρσι δεν του είχε δοθεί ανάλογα η βίζα για να είναι παρόν ως εκπρόσωπος των Παλαιστινίων. Και έχουμε σιγά σιγά και τις προεκλογικές εκλογές στη Βραζιλία. Ο βιακό προβάδισμα του Προέδρου Λούλα έναντι του κερουσιαστή Μπολσονάρου στον πιθανό δεύτερο γύρο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν εκεί. Η κυβέρνηση του Προέδρου, τον είπα, ο Τραμπ, απαιτεί από το ανώτατο δικαστήριο άφηση οποιοδήποτε περιορισμού για τις απελάσεις μεταναστών σε τρίτες χώρες, κάτι που δεν έχει συνενέσει το δικαστήριο και υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που κάνουν τη ζωή αυτής της κυβέρνησης γύρω από το μεταναστευτικό στην Αμερική δύσκολη. Από την άλλη, η Διεθνής Αμνηστία εισηγείται να καταργηθεί η αστυνομία μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οργανώσεις και οι δημοκρατικοί πολιτικοί προσέφηγαν στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την κυβέρνηση να αναπτύξει ένοπλους πράκτορους στα εκλογικά τμήματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής στις εκλογές του Νοεμβρίου, δηλώνει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, πολύ αισιόδοξος από τώρα, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Στη Μέση Ανατολή, τώρα οι Χούθη αναφέρουν πως εξαπέτυχαν επιθέσεις εναντίον του Ριάτ και εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιάμπου. Το Παρίσι στέλνει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την προστασία του λιμανιού Γιάμπου για την ώρα στην Ιταλία. Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε το μέτρο με το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απογοήτευση της Μπούγας στα σχολεία. Το ζήτημα είναι θα περάσει και από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαφωνεί έντονα στην Ιταλία γι' αυτό. Και στην Κώστα Ρίκα, η πρόεδρος Φερνάντες ανακοίνωσε την αποπομπή του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Τομπάρ. Έχει ενδιαφέρον και θα φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία στην Κωνσταντίνα. Και στο Λευκό Οίκο, ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε μετά από δικαστική απόφαση να αποκαταστήσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων του CNN και άλλων οργανισμών που δεν ήθελε να είναι στις ενημερώσεις του Προέδρου. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν κρίσιμη σημασία αλλά περιορισμένη δυνατότητα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ανώτατο διοικητή τη Στρατιωτική Συμμαχία. Κάτι έχει ραγίσει εκεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και φαίνεται και από τι δηλώσει που γίνονται. Και το άγαλμα τη Μαγιά Κάλλα, έργο του κλήπτη Νίκο Φλόου, έφτασε στο Μουσείο Αρχιά Γλυπτική Τζιουβάνι Μπαράκο τη αιώνια πόλη. Στα δικά μας τώρα, τα χαμόγελα από το ποδόσφαιρο χθες το βράδυ, η Εθνική νίκησε την Σερβία μέσα στο Βελιγράδι και δείχνει ότι αυτή η ομάδα των παιδιών μέχρι τον τελευταίο λεπτό που αγωνίστηκαν με όποιες δυνάμεις είχαν, μην κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι και να κερδίσουν μέσα στην Σερβία, που μπαίνει με μια καλή προοπτική έτσι για τους επόμενους αγώνες. Και από την άλλη πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είναι στη Νέα Υόρκη. Χθες συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γκουτέρες. Συζητήθηκαν το Κυπριακό πόλεμο στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε προτεραιότητα στη θαλάσσια ασφάλεια, μηνύματα για Κύπρο, Τουρκία και αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, είχε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές και ήταν τη χθεσινή μέρα ο πρωθυπουργός της χώρας Νέα Υόρκη. Από την πλευρά της Ελλάδας, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρας, δώσε επιτέλους λύση η κυβέρνηση του κόσμου που αγωνιά για το πώς θα βγάλει τον χειμώνα και μιλάμε για το πότε θα ανακοινωθούν και τι μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για όλα αυτά που τρέχουν. Και σιγά σιγά έχει έρθει και ο χειμώνας, αναμένεται να μπει και το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά. Σε λίγες ημέρες στη Βουλή τώρα συνεχίζεται να δούμε μια συζήτηση νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα και έντονη αντιπαράθεση της κυβέρνησης αντιπολίτευσης με επίκεντρο το άρθρο 74 πάντα. Σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα και από την πλευρά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Σκηνάς είπε στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο αυτό: «Στη Λέσβο έγιναν εγκληματικά λάθη, θα έρθει η ώρα της απόδοσης των ευθυνών. Τώρα όμως είναι η ώρα της μάχης για το ίδιο θέμα». Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στο αγροτικό τομέα είναι χεύσα χωράφια και η μαχωριά. Για το Πασόκ και η ενίσχυση του πρωτογενού τομέα αποτελεί το θεμέλιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και από την πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου, από το βήμα της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τιμωρητικές διατάξεις, εξαντλητική περιπτωσιολογία και υπεραρμοδιότητες υπουργών. Και στην Τουρκία έχουμε μια έκθεση ζωγραφική στον Ιχώρη Κωνσταντινούπολης. Η ελληνική πολιτική κληρονομιά συναντά την σύγχρονη οικαστική γλώσσα. Στα δικά μας τώρα,

έχουμε τις συναντήσεις στις τρεις μέρες που θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη για την πολιτιστική στρατηγική της Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχεις τα απογεύματα στη Δράμα, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρού. Θα υπάρχουν συναντήσεις με φορείς για να καταγράφει το τι συμβαίνει και τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη περίοδο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία. Θυμίζουμε ότι έχουμε πλέον και την Λευκή Νύχτα στην Κομωτινή. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Κυριακή Κωνσταντινίδου για να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τις προετοιμασίες. Η κραυγή του Μονκ μέσα από τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες του Μεγάλου Μουσικής της Κομωτινής. Την Δευτέρα, νομίζω, στις 8 η ώρα είναι η εκδήλωση αυτή, όπου η Αναστασία Σιώψη, καθηγητέας στο τμήμα μουσικών σπουδών της Σχολής Μουσικής και Ακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση του ήχου και της εικόνας, γύρω και από αυτό το πίνακα του Μονκ. Και να πούμε ότι η πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Άξης και το Κοινοφιλές Ιδρύματος Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Αρχαράκη Λαντίδης θα πραγματοποιηθεί πάλι με ομιλία της κυρίας Σιώψη στο Ίδρυμα, το οποίο θα γίνει την Τρίτη στην Δράμα στις 8 η ώρα το βράδυ. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει κατευθείαν και στο θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο. Thank you.

0: Πάθος, ο τίτλος του τραγουδιού, φωνή του Κώστα Μπίγαλη, θα είναι σήμερα στην Κομωτινή. Δώσαμε ένα μια απόγευση για το τι θα ακούσουν όσοι θα βρεθούν σήμερα το βράδυ στην Κομωτινή. Θυμίζουμε ότι έχουμε σήμερα τη Λευκή Νύχτα που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Κομωτινής. Πάμε να δούμε τώρα τις τελευταίες λεπτομέρειες μαζί με την πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ωραία δουλειά που κάνετε. Έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής 13 εκδηλώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Νομίζω είναι άθλος.
1: Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται. Έχουμε 13 σκηνές. Έχουμε πολύ μεγάλη ετοιμασία. Σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης αυτής εμπορικής γιορτής, της Λευκής Νύχτας. Τα καταστήματά μας είναι έτοιμα, είναι γιορτινά, με πολλές εκτόσεις, πολλές προσφορές και περιμένουν όλο το καταναλωτικό κοινό να το εξυπηρετήσουν με χαμόγελο, με διάθεση και με αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα την οποία προετοιμάζουμε με πάρα πολλές μουσικές σκηνές και πάρα πολλά δρόμενα σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της Κομωτινής. Να πω ότι όλο το κέντρο της Κομωτινής σήμερα θα είναι κλειστό για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η γιορτή. Δεν θα περνάνε δηλαδή αυτοκίνητα και θα υπάρχουν παντού μουσικές σκηνές για να γίνει αυτή η διαδρομή με πολύ καλή ψυχολογία, με διάθεση, διάθεση για κατανάλωση και διασκέδαση.
0: Νομίζω ότι όλες οι συνθήκες βοηθούν πάρα πολύ. Έχετε κάνει μια πολύ πολύ καλή δουλειά. Ο καιρός είναι ιδανικός για να γίνει έτσι και αυτή η εκδήλωση. Ελπίζουμε να μην αλλάξει τίποτα στο ενδιάμεσο. Εσείς κυρίως, τι περιμένετε από αυτή τη μέρα? Γιατί είναι μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή από την πλευρά της οικονομίας για τον κόσμο και το κάνετε σε ένα σωστό timing που έχουν έρθει και φοιτητές.
1: Εμείς αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ένα γιορτινό πρόσωπο, μια αγορά φιλική, μια Κομωτινή όμορφη γιορτινή σε όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά για να εγκατασταθούν στην πόλη μας, γιατί αρχίζει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Θέλουμε να τους πούμε ότι είμαστε δίπλα τους, θα είμαστε εδώ για να κάνουμε τα φοιτητικά τους χρόνια όσο το δυνατόν πιο όμορφα, πιο γιορτινά, πιο καλά και πιο οικονομικά από άποψη αγοράς και κατανάλωσης στην πόλη μας. Αυτό είναι και το ζητούμενο, γι' αυτό και επιλέξαμε σαν εμπορικό σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε τη Λευκή μας Νύχτα, να κάνουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή τέλος Σεπτεμβρίου, που πλέον έχουμε αλλάξει και σεζόν, οπότε τα μαγαζιά είναι έτοιμα, ντυμένα χειμερινά και προς τιμήν τους, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, κάνουν εκτόσεις και στα νέα προϊόντα για να δείξουμε αυτό το θετικό πρόσωπο, όπως σας είπα. Και η Κομωτινή αυτό το διάστημα είναι γεμάτη με νέο κόσμο, επισκέπτες, και αυτό είναι και το ζητούμενο μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Γιατί να κάνουμε μια τόσο μεγάλη προσπάθεια για την ήδη υπάρχουσα κατανάλωση, θα ήταν λίγο διαφορετικό. Ενώ τώρα έχουμε υπερβάλλον κόσμο, έχουμε επισκέπτες, οπότε θέλουμε αυτό το παραπάνω να το εισπράξουν και τα καταστήματά μας, να το εισπράξει η αγορά μας, να το εισπράξουμε μέσω της κατανάλωσης και μέσω του τζίρου το οποίο περιμένουμε να γίνει σήμερα.
0: Εμείς σήμερα το απόγευμα θα ζήσουμε μια Κομωτινή διαφορετική, χωρίς αυτοκίνητα τουλάχιστον στο κέντρο. Ίσως θα είναι και εικόνες από το μέλλον κάποια στιγμή. Ήθελα να σας ρωτήσω τι ποσοστά εκτόσεων θα έχουμε τώρα το απόγευμα στα μαγαζιά. Τι έχετε συνομιλήσει, τι έχετε αποφασίσει με όλους τους ανθρώπους που μιλάτε?
1: Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει ο Εμπορικός Σύλλογος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι η συμμετοχή των καταστημάτων, ποια καταστήματα δηλαδή συμμετέχουν, που συμμετέχει το σύνολο της αγοράς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ποσοστά 20 και 30% ακόμη και σε καινούργια είδη της εποχής, όπως λέμε, και υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, 50 και 60% σε προϊόντα της προηγούμενης σεζόν, τα οποία όμως αξίζει να τα δούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας, δεν είναι κάτι το οποίο θα πεις ότι θα μου μείνει. Οπότε οι προσφορές και οι εκτόσεις οι οποίες έχουν τα μαγαζιά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εδώ λίγο να πω ότι, γιατί και η Λευκή Νύχτα είναι μια προωθητική ενέργεια, να πω ότι σήμερα ισχύει ό,τι ισχύει και σε όλες τις εκπτωτικές περιόδους και τις περιόδους προσφορών. Δηλαδή, προσοχή σε όλα τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν, πρέπει να έχουν διπλές αναγραφόμενες τιμές στα προσφερόμενα είδη. Και πρέπει η τελική τιμή, η σημερινή τιμή μετά την έκπτωση, να είναι χαμηλότερη τιμή των 30 προηγούμενων ημερών. Αυτό είναι βασικό. Να μην έχουμε δηλαδή, και μπορούμε να έχουμε προσφορές στις βιτρίνες μας, να γράψουμε προσφορές στις βιτρίνες μας, δεν μπορούμε όμως να γράψουμε εκτόσεις. Είναι πολύ απλά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα τηρήσουμε, και γιατί θέλουμε να κρατηθεί αυτή η μέρα ως μια μέρα γιορτή και να μην είναι μια μέρα που θα μπει κάποιο πρόστιμο και θα μας χαλάσει έτσι την διάθεση όλη και θα αμαυρώσει, θα λέγαμε, αυτή την γιορτινή μέρα. Όπως και για το προσωπικό, το οποίο, γιατί τα μαγαζιά μας σήμερα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, δηλαδή το ωράριο το σημερινό είναι 8.30 με 2.30 και 6, κανονικά ανοίγει 6 η αγορά, μέχρι και τις 11.30 το βράδυ. Mm-hmm. Θα πρέπει όλα τα καταστήματα που έχουν προσωπικό, το προσωπικό να δηλωθεί και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να πληρωθεί σωστά. Είναι βασικά πράγματα για να παραμείνει αυτή η μεγάλη γιορτή γιορτή.
0: Πάντως τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είχαμε υπόσημα, οπότε γιορτή παραμένει ως γιορτή.
1: Τα μαγαζιά μας ήδη παίρνουν τηλέφωνο, ρωτούν, ενημερώνονται, είναι σύνομα με την νομοθεσία. Γενικά η αγορά μας είναι μια αγορά η οποία είναι πλήρες, είναι νομότυπη, πάει με την νομοθεσία, δεν έχουμε μεγάλες παρεκκλήσεις και είναι μια αγορά η οποία είναι, η ποιότητά της είναι πολύ καλή σε σχέση με την τιμή της. Δηλαδή είναι value for money η αγορά, γι' αυτό και καλούμε όλο τον κόσμο να βγει, να διασκεδάσει και κυρίως να καταναλώσει μέσα από την διασκέδαση.
0: Τώρα το σίγουρο ότι θα είναι η πόλη της Κομωτινής έξω στους δρόμους σήμερα το απόγευμα, αλλά ξέρω ότι ετοιμάζονται και πολλοί συνάνθρωποι μας να έρθουν και από τις γύρω περιοχές, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα. Ένα μήνυμα δικό σας σε αυτούς.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το μετράμε εμείς κάθε λευκή νύχτα. Μετά το πέρας, πέραν της έρευνας που κάνουμε για το πώς κινήθηκε η αγορά, ποια προϊόντα κινήθηκαν, ποια ήταν αυτά τα οποία ζήτησαν οι καταναλωτές, τι ήθελαν και όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο παίρνουμε στοιχεία και από την Εγνατία Οδό, από τα διόδια μας, τόσο του Ιάσμου όσο και της Μέστης, και βλέπουμε τι κινητικότητα είχαμε για το συγκεκριμένο βράδυ, το προηγούμενο και το επόμενο, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές και την επόμενη εβδομάδα τι γίνεται την συγκεκριμένη Παρασκευή. Οπότε είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε, τα μετράμε, τα υπολογίζουμε και βάσει όλων αυτών κανονίζουμε κάθε χρόνο τη λευκή μας νύχτα να είναι όλο πιο σωστά οργανωμένη, πιο σωστά δομημένη για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
0: Και από την εμπειρία που έχετε, τι ζητάει ο κόσμος? Ποια προϊόντα προτιμάει συνήθως, αν κρατήσουμε την περσίνη έρευνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο δείχνει, γιατί όπως σας είπα είναι μια προωθητική ενέργεια, κάθε προωθητική ενέργεια η οποία γίνεται έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Η λευκή νύχτα τα τελευταία χρόνια, γενικά από την πρώτη στιγμή, έδειξε ότι ο κόσμος έχει στρέφει το ενδιαφέρον του κυρίως πάντα ό,τι αφορά το παιδί και ό,τι μπορεί να βρει σε καλύτερη τιμή για τους μικρούς μας φίλους. Από εκεί και πέρα τα αθλητικά και τα γυμναστήρια έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, τα οπτικά βεβαίως, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά. Ένα μεγάλο εύρος δηλαδή των καταναλωτικών προϊόντων είναι αυτό το οποίο προτιμάται κατά την περίοδο αυτή.
0: Κλείνοντας τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πώς πήγε η αγορά όλη αυτή την περίοδο, αν είστε ικανοποιημένοι από την καλοκαιρινή σεζόν που πέρασε. Και αν περιμένετε και κάποια βοήθεια από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η αγορά περνάει δύσκολα. Τα τελευταία χρόνια με την τόση μεγάλη ακρίβεια, με την πληθωριστική πίεση την οποία δεχόμαστε, με την ενέργεια να είναι στα ύψη, η αγορά περνάει δύσκολα. Πλέον η ψηφιοποίηση η οποία έχει περάσει κυρίως όλοι μέσα από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μας έχει φέρει επιπλέον βάρη τα οποία δεν μπορούμε να σηκώσουμε με την υπάρχουσα κατανάλωση. Γιατί και εμείς είμαστε εν δυνάμει καταναλωτές και βλέπουμε ότι κάθε μήνα ο οικογενειακός προϋπολογισμός όλο και μειώνεται. Οπότε αναγκαστικά μειώνουμε όλοι προϊόντα κυρίως καταναλωτικά. Οι εκτόσεις οι καλοκαιρινές δεν πήγανε και η έρευνα που έδειξε ο Εμπορικός Σύλλογος ήταν ότι περίπου στο 55% μας απάντησαν ότι πήγαν χειρότερα από πέρσι. Χειρότερα από πέρσι σε ένα ποσοστό 10%. Δεν είναι μικρό το ποσοστό αυτό. Βλέπουμε ότι η αγορά δεν κινήθηκε. Δεν κινήθηκε έτσι όπως πρέπει να κινηθεί, έτσι όπως είναι υποχρεώσεις της αγοράς για να κινηθεί. Γιατί το ψηφιοποιημένο κράτος, το οποίο όπως σας είπα πέρασε όλο από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μας έχει επιβαρύνει στο μήνα σύν ένα ενίκιο, ανάλογα με το κατάστημα που έχει ο καθένας. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, POS, διασύνδεση, πάροχος, ιδιώτης πάροχος, γιατί δεν μπορούμε όλοι να συνδεθούμε στην ΑΔΕ με τον κρατικό πάροχο. Όλα αυτά έχουν επιφέρει πολλές επιβαρύνσεις πολλές μηνιαίες επιβαρύνσεις, ετήσιες επιβαρύνσεις στον κάθε επιχειρηματία, τα οποία όμως δεν μπορούν να βγουν από την υπάρχουσα κατανάλωση. Οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν για την ενέργεια και οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ξεκινάμε από το πολύ βασικό που είναι το τέλος επιδεύματος, το οποίο τελειώνει στην επαρχία από το 28 και μετά, 27, αλλά θα το ζήσουμε εμείς το 28. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο, μακροπρόθεσμο. Οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας είναι σε ένα θετικό μέτρο, γιατί με τον κύκλο των εργασιών, με τον κύκλο του χρήματος, με κάποια χρήματα θα δοθούν και στην οικονομία, θα δοθούν και στην κατανάλωση. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να κρατηθεί, δεν μπορεί να επιβιώσει η κατανάλωση και η αγορά με τόσο μικρές ενεσούλες. Θέλουμε κάτι πολύ πιο δραστικό, θέλουμε κάτι πολύ πιο σωστό για να μπορέσουμε να κρατηθούμε.
0: Θα δούμε στις επόμενες μέρες αν θα υπάρξει κάτι καινούργιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που κάνετε και ευχόμαστε σήμερα να πάνε τα πράγματα πολύ καλά.
1: Έτσι, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που συμμετέχει, όλους τους φορείς που είναι δίπλα μας κάθε χρόνο και βοηθούν στο να πραγματοποιηθεί και συνδιοργανώνουμε αυτή την μεγάλη γιορτή που είναι η Λευκή Νύχτα, που είναι η Περιφέρεια, Αντιπεριφέρεια, Δήμος, τα επιμελητήριά μας, Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, η Ομοσπονδία της Επαγγελματιών Ροδόπης, όλους τους ιδιώτες χορηγούς μας που είναι η Interplast για δεύτερη χρονιά, το Ιώτα Ιωαννίδης, Ποτοπία, η Νοπία Θράκης, η Ζυθοποιία μας, τα Sleepy και όλους τους άλλους χορηγούς μας, οι οποίοι και τους συνδιοργανωτές μας, εγώ έτσι ονομάζω την αγορά την οποία συμμετέχει, οι οποίοι βοήθησαν και στο ψηφιακό μέρος της Λευκής Νύχτας, γιατί επενδύουμε πάρα πολύ και στην ψηφιοποίηση των καταστημάτων και στην διαφήμιση μέσω των ψηφιακών μέσων την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μέρα. Η Λευκή Νύχτα είναι μία μέρα, όμως εμείς θέλουμε να την παρατείνουμε μέσω από την ψηφιοποίηση, μέσω από τα ηλεκτρονικά μέσα. Και γι' αυτό έχουμε και τους διαγωνισμούς μας και ευχαριστώ όλα τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν και στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την νέα δουλειά που κάνετε. Ευχόμαστε να έχετε καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Νομίζω και σήμερα θα τη χρειαστούμε.
1: Λίγο, αν μου επιτρέπετε, φυσικά, να έχω λίγο χρόνο, να πω ότι φέτος έχουμε και ένα κοινωνικό σκοπό. Έχουμε και μια συνεργασία με το ΚΕΦΥ, μια κοινωνική δράση, την οποία όλα τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν θα μοιράζουν στους καταναλωτές, στους πελάτες τους, ένα φυλάδιο για την πρόληψη αντιμετώπισης βίας κατά των γυναικών. Είναι μια μάστιγα της εποχής, θα έλεγα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το ΚΕΦΥ και προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να το βάλουμε στη ζωή και στην καθημερινότητα των πολιτών, των γυναικών, για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε όλες τις γυναίκες, όλη την κοινωνία, να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο, η βία των γυναικών, η βία κατά των γυναικών, να ενημερωθούν και να γνωρίζουν ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να φύγει, να δυναμώσουν οι γυναίκες, να βγουν στην αγορά, να αποκτήσουν φωνή.
0: Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ όμορφη δουλειά που παίρνετε φέτος για πρώτη φορά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Γκανγκάγκα, η φωνή ενός μεγάλου σκηνοθέτη του Ισπανού, του Πέντρο Αλμοδοβά, σε αυτό το τραγούδι, η διάνοια του Ισπανικού κινηματογράφου, όπως τον αγαπούνε. Ο Πέντρο Αλμοδοβά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1949. Αυτή η ηχή θα μας πάνει λίγο παραπέρα, στην περιφέρεια κοινότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Χίλα Ζαβίδου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Νομού Καβάλας. Έχει ξεκινήσει σχολική χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, αξιολογούμε και λίγο την προσπάθεια να δούμε τι κενά υπάρχουν, τι ελλείψεις υπάρχουν και τι θα πρέπει να γίνει άμεσα από την πλευρά της κυβέρνησης για την εκπαίδευση, από την πλευρά των κενών, αλλά και άλλων πολλών πραγμάτων. Πάμε να την ακούσουμε λίγο για τις επισημάνσεις που έχει κάνει.
1: Πώς από την Παναγία και στην Ποταμιά είχαμε αντίστοιχα αίσιο τέλος και εκεί υπήρχε αρχικά μία υποβάθμιση, η οποία τελικά δεν έγινε. Δυστυχώς όμως στο νομό Καβάλας 7 σχολικές μονάδες υποβαθμίζονται από εξαθέσεις σε πενταθέσεις, 13ο και 17ο, Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης, Νέας Καριάς, Ερατινού, Γραβούνας και Γεραμωτής από την πλευρά του Νέστου. Εμείς κύριε Ζεστά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε, γιατί θεωρούμε ότι κάθε υποβάθμιση δεν είναι απλώς μια διοικητική πράξη, έχει συνέπειες και μάλιστα έχει συνέπειες στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και φυσικά και σε ολόκληρη τοπική κοινωνία. Και θα σας αναφέρω εντάχει, γιατί κατανοώ ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πρώτον για τα παιδιά, η βασικότερη συνέπεια είναι ότι προκύπτουν συνδιδασκαλίες διαφορετικών τάξεων εν έτη 2026. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός έχει στην αίθουσα παιδιά διαφορετικών τάξεων με διαφορετική ύλη, διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους και φυσικά διαφορετικές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παράλληλα, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ένα εξαθέσιο όταν υποβαθμίζεται σε πενταθέσιο δεν έχει τον ίδιο αριθμό εκπαιδευτικών σε ειδικότητες. Θεωρούμε λοιπόν ότι το 2026 δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ποιοτική και σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση και ταυτόχρονα να μην διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά, όπου και αν ζούνε, ζούνε σε χωριό, ζούνε στην πόλη, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Μιλάμε για φυσική αγωγή, μουσική, οικαστικά, ξένες γλώσσες πληροφορική που γίνονται είτε από συναδέλφους εκπαιδευτικούς δασκάλους που δεν έχουν την εξειδίκευση, είτε γίνονται στην διδασκαλία, όπως προείπα, δύο διαφορετικά τμήματα. Θεωρούμε λοιπόν, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε αυτό, ότι όλα τα παιδιά δικαιούνται την ίδια ποιότητα δημόσιας εκπαίδευσης. Πάμε τώρα στον εκπαιδευτικό. Όταν δημιουργείται συνδιδασκαλία, ο εκπαιδευτικός καλείται μέσα στην ίδια διδακτική ώρα να ανταποκριθεί σε δύο διαφορετικές τάξεις. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσει διαφορετική ύλη, διαφορετικές δραστηριότητες. Δεν κάνουμε παιδοφύλαξη εν έτη 2026 και τα προηγούμενα έτη, ποτέ δεν το κάναμε αυτό, διαφορετικούς στόχους και ταυτόχρονα να υποστηρίξει τα παιδιά που μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δυσχεραίνεται πάρα πολύ το εκπαιδευτικό έργο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιες συνθήκες δημιουργούμε ώστε το παιδί να μπορεί να κάνει και ο εκπαιδευτικός σωστά τη δουλειά του, αλλά και να δίνεται σε κάθε παιδί τον χρόνο και την προσοχή που το χρειάζεται. Και τρίτον, και πολύ επίσης σημαντικό, υπάρχει επίπτωση στην τοπική κοινωνία. Ειδικά στην περιφέρεια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το σχολείο δεν είναι απλώς ένα κτίριο στο οποίο πηγαίνουν τα παιδιά το πρωί. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Γύρω από αυτό υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν δραστηριότητες. Όταν ερημώνει και υποβαθμίζεται το σχολείο, υποβαθμίζεται όλη η τοπική κοινωνία. Εδώ θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο δημογραφικό, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει και ότι υπάρχει αυτή η δημογραφική συρρήκνωση. Κανείς δεν την αρνείται και κανείς δεν την αμφισβητεί. Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με συνεχείς υποβαθμίσεις και συγχωνεύσεις σχολείων. Όταν μια οικογένεια σκέφτεται αν θα παραμείνει σε ένα χωριό ή σε μια μικρή περιοχή, έχει σημασία αν υπάρχει σχολείο, αν υπάρχουν εκπαιδευτικές δομές και βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Διαφορετικά, θα πάρει το παιδί του και για μένα θα κάνει πολύ καλά, γιατί ο κάθε γονέας θέλει να κάνει το καλύτερο για τα παιδιά του. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η αποδυνάμωση του σχολείου μπορεί να συμβάλλει στην αποδυνάμωση και τις ίδιες τοπικής κοινωνίας. Και άμεση επανεξέταση και ανάκληση των υποβαθμίσεων των 7 σχολικών μονάδων.
2: Ωραία.
1: Την Πέμπτη μεσημέρι έχουμε ραντεβού με την Διευθύντρια Εκπαίδευσης για να θέσουμε ξανά το ζήτημα.
0: Αυτά για τις υποβαθμίσεις των σχολείων, να έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι έτσι η κυρία Λαζαρίδου σημείωσε τι σημαίνει υποβάθμιση ενός σχολείου και τι επιπτώσεις έχει στα παιδιά και τι επιπτώσεις έχει και στην κοινωνία. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι λύσεις. Η απάντηση πάντα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα και κυρίως με το δημογραφικό λείπουν τα παιδιά, αλλά δεν μπορούν να κλείνουν τα σχολεία, δεν μπορούν να αδειάζουν τα χωριά για όλα αυτά που συζητάμε με αυτόν τον απλό τρόπο. Ήρθε η ώρα να σας υποχαιρετήσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος με τους YouTube. Το τελευταίο του τραγούδι που έχει ανέβει έτσι στο διαδίκτυο, το Street of Dreams. Θυμίζουμε ότι το 1976 το συγκρότημα αποκτά σάρκα κρυωστά στο σπίτι του Ντάμερ Λάιμαν στο Διπλίνο. Έτσι η παρέα του Μπόνο, όπως τον ξέρουμε εμείς, ή του Πολ Χιούσον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, σιγά σιγά στα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει την κορυφή του κόσμου και είναι ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα στον κόσμο. Να τους ακούσουμε, απολαύστε τους σε λίγο το δελτίο και αμέσως μετά μαζί στο περιφερειακό.

first time. This is the Street of Dreams.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως στην τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 25η μέρα του Σεπτέμβρη, Παρασκευή σήμερα. Με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρθει ο Μωτινής, έρθει Καδάλας, έρθει ο Ρωσικιάδας, έρθει ο σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθέλο Μωτσικό Μωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφρεμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης τους τεχνικούς μας στην έρθει Καδάλας, στην έρθει ο Ρωσικιάδας και στην έρθει. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους που περιμένουμε πάρα πολύ, υπομονή να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στην Αμερική βρίσκεται και ο Κινέζος πρόεδρος, ο Ζι Τσιπίνγκ, ο οποίος κάλεσε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να απειλήσουν τις διαφορές τους, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν και είπε ότι επίσης πρέπει να βρούμε τόπους ειρηνικής συμβίωσης. Από το πρέπει θα βρούμε, έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Ελπίζουμε να εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επαφίεται να αποφασίσουν αν θα θεματίσουν ή όχι το πόλεμο με τον Ιράν. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν από την χτεσινή ημέρα. Οι υπουργοί εξωτερικών της Ρωσίας, Λαβρόφ και του Ιράν, ο κ. Σαραχτή, τονίζουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να απειληθεί μόνο με την διπλωματία. Και από την άλλη πλευρά, η Διεθνής Αμνηστία εισηγείται να καταργηθεί η αστυνομία μετανάστευση των ΗΠΑ. Και στη Μέση Ανατολή έχουμε μια αναταραχή. Οι Χούθοι αναφέρουν πως έχουν εξαπλήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν και καταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού. Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του σημαντικού λιμανιού αυτού. Και στην Ελλάδα τα χαμόγελα έρχονται από τον αθλητισμό, αυτή τη φορά από το ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χτες μέσα στο Βελιγράδι κατάφερε να κερδίσει, να ανατρέψει το παιχνίδι και να κερδίσει τον αγώνα, δίνοντας άλλες προοπτικές σε αυτή την πραγματικά εθνική ομάδα που έχει πολύ πολύ μεγάλα ταλέντα και φαίνεται ότι σιγά σιγά όσο περνάει και όσο δένει αυτή η ομάδα και φέρνει και αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να βιαστούμε πάρα πολύ για αυτά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νέα Υόρκη, όπου είναι στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός, είχε χτες συνέντευξη με τον κύριο Γουτέρες, συζητήθηκαν τον Κυπριακό πόλεμο στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, προτεραιότητα στη θαλάσσια ασφάλεια, μηνύματα για Κύπρο, Τουρκία και αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν τα μηνύματα που μετέφερε ο Πρωθυπουργός. Και από το καινούριο νέο κόμμα του ΑΤΟ, Άλεξ Τσίπρα, από την Ελλάδα, ας δώσει επιτέλους λύση κυβέρνηση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει το χειμώνα. Αναμένεται οι ανακοινώσεις για αυτή την υπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, τουλάχιστον όπως διέρευσε η είδηση πριν από λίγο. Και να πούμε ότι συνεχίζεται η μαραδόνια συζήτηση του νομοσχεδίου για τον αναλυτικό κώδικα και έντονη αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση με επίκεντρο το άρθρο 74. Σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού. Στη δική μας την περιφερειακή ενότητα, τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας στη Δράμα Κομωτινή Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Σε αντίστοιχες πόλεις, οι συναντήσεις αυτές έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα λευκή νύχτα στην Κομωτινή με street party που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. 13 εκδηλώσεις από τις 5.30 μέχρι τις 11.30 ώρα. Ο Κώστας Μπίγαλης σε 9 η ώρα στην Κομωτινή θα είναι από τους ανθρώπους που θα ανέβουν στη σκηνή. Κάτι πρωτοποριακό κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Έχει εντάξει και μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τους ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Endmark Moons. Η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο τμήμα μουσικών σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ίδια εκδήλωση μεταφέρεται και στη Δράμα, στο Ίδρυμα, στο Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλαϊτίδης, και έτσι κατά αυτή τη διαδικασία Έχει ανακοινωθεί και η πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλατζίδη. Η εκδήλωση αυτή που θα γίνει στην Κομωτινή τη Δευτέρα θα επαναληφθεί την Τρίτη στις 8 η ώρα στην Καλύπητο Δράμα στο Κοινοφελός Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλατζίδη. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας ημέρα από την Καβάλα. Θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε 10 περιπτώσεις κλοπών σε οικισμούς της Καβάλας που εξιχνίασε το αστυνομικό τμήμα Νέστου. Χθες το απόγευμα προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Δύο διαρρήκτες και μία υπεύθυνη επιχείρησης αναζητείται και μία ακόμα γυναίκα η οποία είναι ιδιοκτήτρια του χώρου. Φέρεται να έχουν στη λία τους μετρητά κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια, μάλιστα και έναν προβολέα. Παραβίασαν 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν εν κινήσει έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Τώρα, να πάμε στη Δράμα, όπου μπορεί να είχαμε την έναρξη της εκπαιδευτικής δομής, της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής στις φυλακές. Ωστόσο, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος για ακόμη μια φορά βγάζει ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη δυσκολία, ούτε για ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαρκείς αναβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με εγκεκριμένη χωρητικότητα 597 κρατουμένων, σήμερα φιλοξενεί το κατάστημα 900 κρατουμένους. Πάμε λίγο τώρα στις δράσεις που έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στη Δράμα, ο Δήμος Δράμας έχει μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θα ξεκινήσει η δράση στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Έχουν προγραμματιστεί στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Θα υπάρχει παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, επίδειξη εκπαίδευσης σκύλων και άλλα πολλά. Στη Δράμα επίσης από σήμερα ξεκινάει το δεύτερο φεστιβάλ Ρεμπέτικο Δράμας, Νεολαία και Ρεμπέτικο είναι ο τίτλος, από το Σύλλογο Δραμινών Φίλων της Μουσικής Οαρίων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πολλές εκδηλώσεις με την παρουσία μουσικών σχολείων και αφιερώματα στο ρεμπέτικο τραγούδι για 3 συνεχόμενες ημέρες. Αύριο στο κεφαλάρι της Δράμας και την Κυριακή θα έχουμε και το φεστιβάλ Μανιταριού με μαθήματα μανιταρογνωσίας, ασφαλούς ταυτοποίηση από ειδικούς, μανιταρομαγειρέματα, λιχουτιές με μανιτάρια που θα προσφέρονται στους επισκέπτες και πολλές δράσεις με παιδικά εργαστήρια, παρουσίαση σπόρων και καρπών και φυσικά γλέντι με μουσική 2 μέρες Σάββατο και Κυριακή στο Δοξάτο της Δράμας. Και να κλείσω με την πρόταση που μας στέλνει ο Δήμος Καβάλας και η πολιτιστική στέγη Κρινίδων, όπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα κάνουν μια ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη στο Δάτο. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Δέσποινας Κοντζαμάνη Γκούνη, το άλογο που έγινε αστέρι, αλλά μετά το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης θα υπάρξουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή των μικρών παιδιών σαμί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα πολύ δράσεις, ο καθένας επιλέγει που μπορεί να πάει και που θέλει να πάει. Εμείς σου ευχόμαστε να ξανά πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην οριστερά μας περιμένει Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Στα δροζεράκια σήμερα η περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε καλά. Ο κόσμος ήδη σκέφτεται. Κάποιοι έχουν ανάψει τις σόμπες.
2: Αναγκαστικά πλέον.
3: Αναγκαστικά πλέον, ναι, δεν μπορείς να μείνεις το βράδυ, ακόμα και στα παιδινά του νομού, είναι, σου τρυπάει το κόκαλο η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία, η χαμηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με επισκέψεις που έχουμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαθά, στην Οριστιάδα, ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο το Μάμαλη, για να εγκαινιάσει το έργο της αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορθιάδα θα παραβρεθεί ο κύριος Καβαθάς. Να πούμε ότι στόχος του έργου είναι να εντοπίσει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες και σήμερα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιολογίας ή αλλιώς του ένατου θεματικού Συνεδρίου Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου τιμόμενο πρόσωπο θα είναι σε αυτές ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μπαμπινιώτης ο Γιώργος, στις 7 το απόγευμα σήμερα στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου Greco Hotel στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίζει ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, ο Δημήτρης Τζακάς, που έχουν την κύρια διοργάνωση έτσι, του συνεδρίου, ήρθε η ώρα όλοι οι καρδιολόγοι να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας. Να πούμε ότι ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφήξεις των συνέδρων και των ομιλητών στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης. Οι εργασίες του ξεκινούν από αύριο επίσημα, το πρωί στις 10.30, στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με την θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Ενώ το απόγευμα αύριο θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση. Η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης, μία διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με 45 ομιλητές και 150 σύνεδρους δημοσιογράφους. Να πούμε ότι σε αυτό το συνέδριο θα τιμηθεί και επιτέλους, λέω εγώ, ο εμπνευστής του συνεδρίου του δημοσιογραφικού, ο Βασίλης ο Κάργας.
2: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, Μαρία.
3: Ο αγαπημένος Βασίλης, έτσι ακριβώς όλοι. Είναι μια δικαίωση για τον Βασίλη πραγματικά αυτό. Να πάμε τώρα στα των αγροτών. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης με χθεσινή του ανάρτηση εκφράζει την αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Προχωρώντας σας λέω ότι έχουμε διήμερη περιοδία από σήμερα και αύριο της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στον Ομό. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτή την ώρα περίπου από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς περιοχής και το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Σφαίρες. Αύριο θα περιοδεύσει στην Ορεστιάδα, το Δημότικο και το Σουφλί, όπου θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Να πούμε ότι έχουμε και σε εξέλιξη και το Διεθνές Τουρνουά Τέννις στην Αλεξανδρούπολη για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 χρόνων, παιδιά από όλο τον κόσμο, 250 αθλητές και οι συνοδοί τους και οι γυμναστές τους συμμετέχουν από τις 22 του μηνός στη διοργάνωση αυτή, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, διαγωνιζόμενα τα παιδιά από στα 4 δημοτικά γήπεδα τέννις της Αλεξανδρούπολης. Και κλείνω και με μια έτσι πολιτιστική είδηση, το είχαμε ξαναπεί, αλλά το θυμίζω, με δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Θα παρακολουθήσω όσοι βρεθούν την Κυριακή που μας έρχεται στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού της Παναγίας Ελευθερότητας στον Δημότικο με ομιλητές τον Ιωάννη Μπακυρζή, καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των Μουδανιών και η ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτήχου» στις συνομιλίες της Λοζάνης, και ο Βασίλης Παραπανίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής, που θα μιλήσει για το ελληνικό κράτος και την άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Η εκδήλωση θα πλησιωθεί βέβαια μουσικά και από την γνωστή σε όλους παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης της Μητρόπολης Δημοτήχου. Αυτά Σαμί.
2: Πολλά πράγματα νομίζω έχουν το Σαββατοκύριακο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα μαζεύσουμε και τα στοιχεία για τη Δευτέρα από όλα αυτά που έχουν γίνει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο, ελπίζω.
3: Αμήν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, και εμείς λέμε, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα μέχρι να πάμε στις Σέρβες, να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από αυτά τα πολλά πράγματα που έχουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λέμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Πενετίδη, είναι ο αρμόδιος αντιπεριφέρειας πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε κρούσματα δυτικού Νείλου στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Πάμε να δούμε αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την περιμένουμενη περίοδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάνει ο κύριος Πενετίδης.
4: Δεν θορυβήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδημιολογούμε

0: καλά τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν, γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρέψαμε. Mm-hmm. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια, χωρίς να το μεταδίδουν, γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά, mm-hmm. βλέπουμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα, αλλά δεν το μετέδιδαν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Ναι. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Mm-hmm. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσοι έχει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα, αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά δεν έχουμε κάτι καινούριο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, να δούμε ότι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες στα κουνούπια, πώς συμπεριφέρονται το χειμώνα, οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα, να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν ο Οργανισμός της Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος, και για να μπορέσουμε να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα για πότε θα ξεκινήσει η πρωινφουκτονία, πότε, καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει, και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός, από την έννοια, δηλαδή είναι πλέον μια ασθένεια στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη, και ας είναι μια αρχή να γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά για την καταπολέμηση, αυτό που ζητάμε δηλαδή εμείς εδώ, γιατί η περιοχή μας, θα έχουμε ξαναπεί, είναι μια περιοχή υγρή και ζεστή, που έχει δηλαδή κουνούπια. Να δούνε λίγο τα σκευάσματα, που να έχουμε μια αναλλαγή σκευασμάτων, κάποιους περιορισμούς που μας υπόκεινται να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει, και δεν ξέρουμε πότε θα εξαφανιστεί, δηλαδή πότε περιοχή μας. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα, δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη, τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή, να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό θα κάναμε αεροψυχασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο. Είναι ανάλογα με την επικίνδυνότητα. Ύστερα για τα κουνούπια. Πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργήσεις πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Βενετίδης για το ζήτημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα κρούσματα που είχαμε στη δική μας την περιοχή και αυτά που υπήρχαν πολύ περισσότερα στην υπόλοιπη χώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πάμε τώρα προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, μια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και από την φιλοζωία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιά. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος Δράμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και θα λάβει χώρα την Κυριακή που μας έρχεται στις 10.30 το πρωί στο πάρκο Αγίας Βαρβάρας, εκεί με ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίαση ζώων όπως υιοθεσία, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτη βοήθεια, δράση ειδικά για παιδιά, βραβεύσει και συναυλία. Θα πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δράμας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, για αυτή την πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Την Κυριακή, η ώρα 10.30, έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ στο Δήμο Δράμας σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιά. Είναι μια σημαντική εκδήλωση γύρω από την φιλοζωία και γύρω από την όλη διαχείριση

0: αυτών των τετράποδων, θα πω, ταλαιπωρημένων φίλων μας. Είτε είναι οι γάτες, είτε είναι τα σκυλιά, είναι ζώα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, να δείξουμε όσο μπορούμε αμέριστο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους και πώς μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε σε πρώτη φάση, μέχρι να έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα τέτοια ζώα. Είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, φυσικά πάντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αμυρίδη, που αμέσως μετά θα δώσω το λόγο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Δράμας με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα πλέον πρέπει να το στείλουμε στα μικρά παιδιά, στις μικρές ηλικίες, γιατί το σκυλάκι το οποίο παίρνουμε, ακόμη και η γάτα, πολλές φορές δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα ζώο συντροφιάς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον όσοι τα έχουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Το φαινόμενο αυτό, για να εξαλείψει, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και θα κάνουμε. Ας πούμε την Κυριακή, πέρα των ομιλητών που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη διαχείριση αυτή, αυτό που θα συμβεί και θα δώσει περισσότερα στοιχεία ο αντιδήμαρχος, έχει να κάνει με τις στυρώσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μονόδρομο γύρω από τις στυρώσεις, όσες μπορούμε περισσότερες να κάνουμε. Και φυσικά αυτό που προανέφερα, σημαντικός παράγοντας μετά τις στυρώσεις, είναι το να μην παίρνουμε ένα ζώο και το απελευθερώνουμε, γιατί πλέον κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, ή αυτό το ζώο όταν το πήραμε ήταν μικρόσωμο, αλλά μετά μεγάλωσε και δεν έχει χώρο πλέον στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υποθούν και να ακουστούν τέτοιες περιγραφές γύρω από τη διαχείριση των ζώων, για να μπορούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα αυτά χρήζουν αγάπης, φροντίδας και στοργής. Αυτές για μένα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να υιοθετήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε μάχη γύρω από αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις φιλοζωικές που είναι δίπλα μας και δίπλα στον αντιδήμαρχο, και όχι μόνο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό γύρω από την διαχείριση και την παρουσία αυτών των ζώων, και είναι σημαντικό να ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους δραμηνούς, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο φιλοζωικό είτε όχι, που κάνουν αυτή την προσπάθεια.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Δράμας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, για την εκδήλωση με τα αδέσποτα ζώα την Κυριακή. Μια πολύ πολύ όμορφη πρωτοβουλία από τον Δήμο Δράμας, για πρώτη φορά αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Και εμείς θα γυρίσουμε στα δικά μας. Εδώ δίπλα μου έχω τον Φωτιζάντζα, έχουμε σήμερα πρόβα και καλεσμένους.
2: Έχουμε πρόβα όπως κάθε Παρασκευή, Σαμί. Καλεσμένους πιο δυτικά πάμε, προς την Καβάλα. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα που παίζει ελληνικό ροκ, ήδη Τάλος. Θα μας πούν που έχουν αντλήσει το όνομά τους, θα μας πούν για τις επόμενες εμφανίσεις τους, θα μας παίξουν μουσική φυσικά εδώ, γιατί έρχονται εδώ να κάνουν πρόβα. Έρχονται σε ένα ωραίο προβάδικο να κάνουν πρόβα. Με παρουσιάστρια έκπληξη. Και ο κόσμος βαριέται.
1: Το άμαθα στην πλήρη της αγωνία να δούμε ποια θα
2: το. Ναι, οκ. Παρουσιάστρια έκπληξη. Και τα παιδιά θα έρθουν από Καβάλα, ήδη είναι έτοιμοι να κάνουν πρόβα εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και το λέω και δεν βάργαμε να το λέω, ότι με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να επεκτείνουμε το χρόνο που εκπέμπει το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και νομίζω ότι το καταφέρνουμε έστω και κάθε Παρασκευή. Μακάρι να υπάρξουν και άλλα projects που να το βοηθήσω αυτό.
1: Νομίζω πάντως αυτή η εκπομπή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ήταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
2: Ναι, και θυμάστε ότι το συζητάγαμε.
1: Ήταν πάρα πολύ θετικά, νομίζω, για την ανταπόκριση του κόσμου, το βλέπω.
2: Και εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε χωρίς την X-Sound, την εταιρεία που μας παρέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να στηρίξει τους καλλιτέχνες πάνω στο πατάρι ή στην πρόβα τους. Και φυσικά και η παρουσία του Γιώργου του Εφρεμίδη. Είναι εδώ με την εμπειρία του και τις γνώσεις του. Δεν θα γινόταν χωρίς αυτό.
1: Δίνει και το στίγμα έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι, ξέρεις, αυτή η συγκυρία που καλοί παίχτες σε μια καλή ομάδα φέρνουν ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Παίζουν και καλό ποδόσφαιρο.
2: Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι καλώς ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, για να τελειοποιήσουμε σιγά σιγά τον ήχο.
2: Ναι, αυτό γίνεται. Αυτός ήταν ο σκοπός, ότι και ο ήχος και κάποια διάφορα τεχνικά θέματα. Και με το Facebook, ας πούμε, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται live και στο Facebook, ως μία απόδειξη ότι τα συγκροτήματα παίζουν εδώ πέρα live και δεν λέμε στον κόσμο παπάντζες, ας πούμε, ότι τα συγκροτήματα πραγματικά είναι εδώ και παίζουν live και δεν τους το παρουσιάζουμε ως live κάτι μαγνητοσκοπημένο.
1: Το νομίζω έχουμε και μια εκδήλωση στην επόμενη περίοδο. Λοιπόν,
2: εντάξει, είναι θετικό και με τη βοήθεια της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης, η οποία θα το διοργανώσει και θα στηρίξει αυτό το project της πρόβασης εδώ στην Ερθ Κομωτινής και φυσικά και με το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής
1: που στηρίζει
2: επίσης τέτοιες πράξεις και τέτοιες δράσεις. Λοιπόν, στις 23-24 Οκτωβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι διήμερο συναυλίων και θα παίξουν εκεί τα συγκροτήματα που έπαιξαν εδώ ή κάποια συγκροτήματα που θα παίξουν στο προσεχές μέλλον, που θα παίξουν, ας πούμε, αμέσως μετά. Γιατί, εντάξει, είναι φυσιολογικό κάποια συγκροτήματα ή κάποιες μπάντες που είχαμε εδώ πέρα να μην μπορούν για κάποιους λόγους, ας πούμε, υπάρχουν αυτά τα έκτακτα. Συμπληρώθηκαν με συγκροτήματα που θα παίξουν στο δεύτερο κύκλο, γιατί πλέον σχεδιάζουμε και τρίτο κύκλο εκπομπών. Έτσι όπως πάει. Και ο Εφρεμίδης με βλέπει και γελάει. Με βλέπει στο διάδρομο και στρίβει. Γιατί...
1: Αλλά νομίζω και αυτό ήταν και ο σκοπός. Περιμένουμε σχήματα από όλη την περιφέρεια.
2: Κοίταξε. Εντάξει, το λέω βέβαια χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί, αλλά υπάρχει και άλλη μια σκέψη να κάνουμε μια εκπομπή ακόμα με ραδιοφωνικό θέατρο. Με θειάσους που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται εδώ στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έχουν πέσει και τα φώτα, οπότε τα λέμε ρομαντικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος αυτό. Ψάχνουμε κάποια πράγματα διαδικαστικά και νομικά και για τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων κλπ. Αλλά νομίζω θα έχει αίσιο τέλος και θα έχουμε και θέατρο στο ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομωτινής. Έχουν γίνει οι διαδικασίες, έχουν γίνει οι επαφές, το προχωράμε. Και ο Εφρεμίδης, πώς το λένε, όποτε με βλέπει θα αρχίσει να με υποφεύγει. Φυσικά γιατί του βάζω και άλλα project να κάνει κλπ. Και θα είναι πολύ μεγάλη δική του η συμβολή και θα είναι ένα άλλο ηχοληπτικό κομμάτι που στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Νομίζω βγάλαμε την καλύτερη ραδιοφωνική είδηση των ημερών, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Για τον τελευταίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη.
2: Να σε καλά, Σάμου. Να σε καλά.
1: Μαζί με όλους την υπόλοιπη.
2: Και εγώ ευχαριστώ γιατί την εκπομπή την ακούω και συνεχίζω να σε ακούω και να πω και στον κόσμο ότι αυτά τα πράγματα που ακούτε εδώ τα διαλέγει μόνο στο Σαμί και τα τραγούδια που εμένα η μουσική με ενδιαφέρει δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά. Αυτά τα τραγούδια και αυτές τις μουσικές δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εμείς λέμε να κλείσουμε ένα τελευταίο θέμα, να συναντήσουμε τον θεματικό αντιπεριφερειακό αρχιτισμού και απασχολής, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη, για να δούμε πώς αξιοποιεί τα προγράμματα της ΔΥΠΑ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως με προσλήψεις ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη από δουλειά, που είναι και αμαία.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως στην Αλεξανδρούπολη και μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη μας τον Χριστόδουλο Τοψίδη εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που έχει να κάνει με την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία στον β' βαθμό αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, στο μέγιστο αριθμό των 48 ατόμων για όλη την περιφέρειά μας έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις αυτών των ατόμων και ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας έχουν ωφεληθεί 12 άτομα με αναπηρία στις υπηρεσίες του διοικητηρίου μας. Αυτό το πρόγραμμα έτσι και συνέχεια, γιατί πραγματικά έχουμε και την ενημέρωση ότι ίσως ξεκινήσει ένα ακόμα ίδιο πρόγραμμα στα τέλη Οκτωβρίου και έχει διάθεση και ο Περιφερειάρχης μας να ωφεληθεί πάλι η Περιφέρειά μας από αυτή τη δημόσια πρόσκληση που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα τα άτομα αυτά, τα οποία είναι και πάρα πολύ αξιόλογα. Σφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα και συγκεκριμένα στο Διοικητήριο της Καβάλας, γιατί υπάρχουν και ειδικότητες όπως είναι νομικοί, υπάρχουν οικονομολόγοι, νέοι οι οποίοι έχουν κάνει και μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Και πραγματικά η συμβολή τους είναι τεράστια στις υπηρεσίες της Περιφερειάς μας, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας, αλλά και του Εύρου και της Ροδόπης και της Ξάνθης αλλά και της Δράμας. Στην απασχόληση βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 127 ατόμων με το πρόγραμμα 55+, τα οποία έχει ωφεληθεί πάλι η περιφέρειά μας και περιμένουμε να γίνουν και οι προσλήψεις. Πιστεύω μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν και οι προσλήψεις καινούργιες των 127 ατόμων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι μέσα στον Οκτώβριο από τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα οποία έχει αξιοποιήσει η περιφέρειά μας θα εργάζονται 328 άτομα από την Ορεστιάδα μέχρι τον Ευρωκόπη.
1: Και νομίζω ότι ήρθε για να σας αποχαιρετήσουμε μια εξαιρετική συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με την νεότερη γενιά των Λέξ και τον γνωστό πλέον Λαναρά, έναν άνθρωπο που γεμίζει τα τελευταία χρόνια τα γήπεδα όπου κάνει συναυλίες σε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Φύγε». Με αυτό σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας. Ο Παναγιώτης Γιώργας, ετοιμάστε για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.
4: Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Περάσαμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, της περιφερειακής εκπομπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπου στο τελευταίο μέρος, όπως ξέρουμε, έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Τέσσερις σταθμοί μας συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Τζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα ξεκινούσαμε από την Super League 2 για τις εξελίξεις με τους προπονητές και όλα αυτά. Αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση, θα ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στη Σερβία. Θεωρητικά τον πιο εύκολο από τους τρεις αντιπάλους που είχε, όταν έχει Ολλανδία και Γερμανία και Σερβία. Εντάξει, η Σερβία που είναι και σε φάση αναδιοργάνωσης είναι ο πιο εύκολος, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στο 95ο λεπτό. Και ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και πέτυχε γκολ είναι ο Ζίβκοβιτς της Σερβίας. Οι άλλοι δύο, οι Έλληνες, ο Τζόλης και ο Δουβίκας, αγωνίζονται σε Premier League και σε καμπιονάτο. Μια εθνική η οποία βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ. Είχε αρκετές ευκαιρίες και οι Σερβοί είχαν, αλλά η εθνική ήταν κυρίαρχη, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε το παιχνίδι στο ίδιο μοτίβο, με την εθνική να ισοφαρίζει τελικά στο 74ο λεπτό μετά από δημιουργία του Παυλίδη και εκτέλεση του Τζόλι, αλλά στο 90ο λεπτό οι Σέρβοι είχαν μια διπλή ευκαιρία με δοκάρι, και στο 95ο μια κούρσα του Τσιμίκα από αριστερά και σέντρα, ο Δουβίκας με κεφαλιά έδωσε την νίκη στην εθνική, η οποία θα λέγαμε την άξιζε. Αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, θα μπορούσε βέβαια και να χάσει όταν στο 90 ο αντίπαλος έχει δοκάρει, αλλά πήρε αυτή την μεγάλη νίκη, όπως λέγαμε, για το αυτό καλό ξεκίνημα και για την ηρεμία μέσα στην εθνική ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ξεκινούσε με ήττα, θα ξεκινούσε και η γκρίνιες για τον Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία έχει ίσως την καλύτερη ποιότητα συνολικά στο δημιουργικό κομμάτι που είχε ποτέ, από τότε που τη θυμάμαι εγώ. Δηλαδή δεν πρόλαβα τις εθνικές του 74 μέχρι το 80, ας πούμε, αλλά από το 80 και μετά, από όσες θυμόμαστε από τα προκριματικά που ήμασταν συνήθως, γιατί μέχρι το 94 μόνο προκριματικά παίζαμε, πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελλο το 94 απλά για συμμετοχή. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα με τον Ότο Ρεχάγγελ, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία δεν δεχόταν εύκολα τέρμα και μπορούσε να πάει στις λεπτομέρειες και να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Τώρα έχουμε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στο δημιουργικό κομμάτι. Και λείπει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει το 2027. Είδαμε λοιπόν την εθνική μας να ξεκινά με νίκη μέσα στη Σερβία. Και τώρα έχουμε ξανά εκτός έδρας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα. Και μετά την επόμενη Πέμπτη έχουμε το Ελλάδα-Ολλανδία, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Και την Κυριακή 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια, δηλαδή έχουμε δύο με Γερμανία και ένα με Ολλανδία τώρα που θα παίξουμε. Και μετά τον Νοέμβριο είναι τα δύο τελευταία, με Ολλανδία εκτός και με Σερβία εντός έδρας. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η εθνική. Με την νίκη αυτή πάντως αύξησε τις πιθανότητες για να έχει μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Αφού υπάρχουν τα παιχνίδια της εθνικής, δεν έχουμε παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία για το ποδόσφαιρο. Έχουμε παιχνίδια όμως στην Super League 2 που συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα, και δεν ξεκινά ο δικός μας όμιλος, ο πρώτος όμιλος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου και έχουμε βέβαια και παιχνίδια μπάσκετ. Ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα για όσους βλέπουν τα παιχνίδια στο ανώτατο επίπεδο με νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι σε εξέλιξη το κύπελλο Ελλάδος για τις ομάδες της Α2 με το ΓΑΣ να παίζει εντός έδρας την Κυριακή με τη Χαλκίδα.
μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στην Αμαλιάδα επί του Κόρυβου. Τώρα, εμείς θα πάμε στην Super League 2, εδώ που με εχμές το αντίο του Πανθρακικού για τον Γεωργιάδη και τους συνεργάτες, λέγοντας ότι η χρονική στιγμή και οι συνθήκες αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή. Δηλαδή, σαν λέει η ομάδα, ότι αυτοί ήθελαν να φύγουν και έφυγαν. Ο Κώστας Γεωργιάδης μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι παρουσιάστηκαν και επίσημα από τον Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης που έφυγε από τον Πανσεραϊκό επίσημα στη Νίκη Βόλου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νέστο, που μάλλον θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Γιάννης Αποστολίδης, που ακόμη δεν έχω δει ανακοίνωση, αλλά αυτός είναι προπονητής. Ήδη έγινε η προπόνηση το απόγευμα της Πέμπτης και είπε ότι χαίρομαι που βλέπω την ομάδα σε δηλώσεις που έκανε στον Δημήτρη Παγκυρτζή και στο Thraki Sports. Είπε ότι χαίρομαι που επέστρεψα στην ομάδα και βλέπω ότι υλοποιήθηκε το όνειρο που είχε θέσει η διοίκηση τότε. Βρισκόμαστε υπό άλλες συνθήκες εδώ και σε μια άλλη κατηγορία. Αυτό με κάνει χαρούμενο, γιατί βλέπω ότι η ομάδα εξελίχθηκε και εξελίσσεται πολύ επίπεδα και δεν σκέφτηκα καθόλου για να έρθω. Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, είπε, με 12 ποδοσφαιριστές από τους ήδη υπάρχοντες έχω συνεργαστεί. Κάποιοι άλλοι ήταν πρώτες μου επιλογές σε άλλες ομάδες, οπότε τους έχω αναλύσει και ξέρω την ομάδα, είπε ο κ. Αποστολίδης, ο οποίος παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στην φιλοσοφία, θα λέγαμε, όπως έχει στηθεί η ομάδα του Πανθρακικού από το καλοκαίρι. Και ασφαλώς ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοινώθηκε στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση και θα κάνει το ντεπούτο του στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή. Ο κ. Αποστολίδης θα κάνει το ντεπούτο με τη Μαρκό εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα μαζί του πήγαν και οι συνεργάτες του, ο Πάρης Λεωνιδάκης και ο Γιώργος Σβήνος, και υπάρχει και η ανακοίνωση, όπως είπαμε, του Πανσεραϊκού που τους καλωσορίζει. Από εκεί και πέρα και ο Άκης Γεωργίου, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Τιμού Καβακά, αποχώρησε από τον Νέστο Χρυσούπολης, οπότε ψάχνει για επιτέλειο ολόκληρο η ομάδα της Χρυσούπολης μετά την αποχώρηση, μετά τη λύση της συνεργασίας μάλλον με τον κύριο Καβακά. Τώρα, εμείς να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική και τους διαιτητές στα παιχνίδια που μας αφορά. Έχουμε την Κυριακή στις 4 Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα, Λάρισα ΠΑΟΚ Β' μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και αυτό το παιχνίδι στις 4 με τον Παπαδόπουλο από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, Ιωάννα από την Εύβοια και Κουντουράς από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί, Πανιώνιο Ζάκυνθος και στις 4, στις 5 η ώρα Ελλάς Ήρου Πύργος, και στις 6 και 4 ο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' στον τεπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του Πανσεραϊκού, με τον Ατζίκ από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, ο Μαυρίδης από το Κιλκίς και ο Ποντικίδης από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί. Τη Δευτέρα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, το ένα είναι του Πανθρακικού, είναι το Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Μαρκό Πανθρακικός στις 4 από το YouTube της Super League 2 στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Ο Ανδριανός από την Αχαΐα θα το διευθύνει, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο είναι οι δύο βοηθοί. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανθρακικό να είναι κοντά στους μαθητές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Βρέθηκε αντιπροσωπεία του Πανθρακικού με αφορμή την ημέρα σχολικού αθλητισμού έπειτα από πρόσκληση του σχολείου, Λαρέα, Πατρώνη, Διοργεντίνη, Άγγελος Ζιούλης, τους οποίους συνόδευσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕ, Δημήτρης Χρωστοδουλάκης. Είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους μαθητές και να συνομιλήσουν μαζί τους και η ΠΑΕ ευχαρίστησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Αυτές είναι καλές ενέργειες από τις ομάδες. Τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είπαμε, εκεί οι ομάδες ετοιμάζονται για τις 9 Οκτωβρίου στον πρώτο όμιλο, οι ομάδες του πρώτου ομίλου.
Ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας είχαμε στους παίκτες στο Ξάνθη, στο Λεσαλέ, και επίσης υπάρχει ακόμη ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι το Σάββατο, όπου στις 7 η ώρα στο γήπεδο του ΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ Καβάλας. Την Καβάλα σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι, είχαν παίξει κι άλλο ένα μεταξύ τους οι δύο ομάδες, την Καβάλα που κέρδισε με 2-1 η Ξάνθη. Βέβαια στο δεύτερο μέρος είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Ο Νέστος τώρα, να επανέλθω στη Super League 2, γιατί τώρα διαβάζω ότι μάλλον ο Τάσος Σιδερίδης θα είναι στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση ως υπηρεσιακός και στον ΑΟΚ. Μάλλον λοιπόν αυτός θα μείνει θα είναι στον πάγκο για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Επιστρέφοντας στη ΓΑΜΕ Εθνική, να πούμε ότι στο βοηθητικό του ΑΟΚ αλλάζει εικόνα, γίνονται αρκετά έργα εκεί με την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Σάβα Θεοδοσιάδη, γίνεται πιο όμορφο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αξιοπρεπές γήπεδο για την Καβάλα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ανθή Καραγιάννη. χρόνια έκλεισε χθες ο ΑΟΚ Καβάλας. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1965 από το πρωτοδικείο ζητήθηκε η αναγνώριση του ΑΟΚ Καβάλας, και αυτά τα 61 χρόνια το βρίσκουν σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει και τους επενδυτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι, χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά ο ΑΟΚ, που φέτος θα αγωνίζεται στη ΓΑΜΕ Εθνική με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης, νομίζω, από το περσινό ρόστερ. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα τοπικά πρωταθλήματα, όπου θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική σε Δράμα και σε Σέρε, στο Σάββατο στις 5 η ώρα στην Δράμα. Τα τοπικά πρωταθλήματα που ξεκινούν σιγά σιγά, οπότε θα έχουμε αρκετά να λέμε και γι' αυτό, όπως αναφερόμασταν στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα να έρθουμε στο μπάσκετ. Όπως είπαμε, χθες ο ΓΑΣ κέρδισε με 82-87 τον Κόρυβο Μολιάδας. Η Χαλκίδα κέρδισε τον Ιωνικό Ιωνίας και θα παίξει λοιπόν στην Κομωτινή, στο κλειστό του Δευτέρη Λουκίου. Το παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 5 η ώρα, νομίζω είναι και κλεισμένον το θηρόν, για να εκτίσει τη μία αγωνιστική η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, και έτσι δεν θα υπάρχει λοιπόν κόσμος αυτό το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι. Ωστόσο, τα δείγματα γραφής που έδειξε η ομάδα της Κομωτινής είναι πάρα πολύ καλά, και στα φιλικά παιχνίδια, όπου δεν υποτίμησε ομάδες που ήταν από πιο κάτω κατηγορίες. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι έκανε επίδειξη δύναμης πολλές φορές, κερδίζοντας ακόμη και με τρελές διαφορές πάνω από 50 πόντους. Αυτή ήταν η ομάδα του ΓΑΣ. Μένει τώρα να τη δούμε τι θα κάνει στα εντός έδρας παιχνίδια. Πρεμιέρα και στο πλαίσιο της πρώτης φάσης για το κύπελο Ελλάδος γυναικών, οι Πάνθυρες φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ, και να πούμε ότι ο αγώνας θα μαραδοθεί ζωντανά μέσα στο επίσημο καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube την Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι, ώρα κυπέλου λοιπόν, για το μπάσκετ. Τώρα, εμείς περιμένουμε να δούμε τι ψάρια πιάνουμε, που λέμε, με τη Γερμανία τώρα που παίζουμε, γιατί εδώ είναι τα δύσκολα παιχνίδια, με την καινούργια Γερμανία του Jürgen Klopp για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε τα παιχνίδια της Super League 2, τα παιχνίδια για το κύπελλο μπάσκετ, τα τοπικά πρωταθλήματα. Σιγά σιγά ξεκινούν όλα, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου που ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ θα έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση, οπότε θα πρέπει όσα μήνα τελειώνει λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε να τα προλάβουμε. Τώρα είμαστε εντάξει, αλλά μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ.
με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί τη Δευτέρα με όλα τα ρεπορτάζ και τα νέα από την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την έρθη στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ενοπλωτό σκάφο πυροσβεστική από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συμβράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψεις της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός Έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της υποδιεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή η επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε,
4: ωραία.
0: Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είδε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενος στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε, προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρκών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρασης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση Βίκη των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρση στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε,
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν πού να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Mm-hmm. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα εινοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι

0: οι επηρεαζόμενοι δήμοι στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών, και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στον νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιημένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο, ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε, το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΚ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούριο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως, η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟΑΝ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως τις δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός. ενώ

0: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπα, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεταξύ άλλων η κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
2: Είχε καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η Ένωση, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΑΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του Αμβρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα, με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Αμβρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη, από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Αμβρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατικοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίκτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα,
2: ουσιαστική και διαρκή προστασία του αμβρακιού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε, γιατί η περική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με drones στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται σεισμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί mm-hmm. σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που είχαν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα είχαν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο, κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών, δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέρα από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει οριλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλώματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επηγόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημέρωσε τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟΥ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επηγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου, που εγκαινιάστηκε χθες, σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή του εισαγγελέα αυτών και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι, που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας, ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουν στις τέπειες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια, τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδρα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα τουίκου μας.
0: Ναι,
4: λοιπόν,
0: ναι.
4: Ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά,
0: ναι,
4: θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καλστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 Μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενου ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει, είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ. Και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων, διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ήταν κατοικήσιμο ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ επιλεβόρια της Μυκόνου, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας, 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχεία αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε, ενώ χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη Ελλάδα ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδεσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της Φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά, οι κυβερνητικές φίλοι λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ιδρυνός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ιδρυνών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την πρόθεση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνία της έδωσης συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγη.
2: Ακριβώς. Εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα λινοτουργικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έδεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν, έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα, αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοίταξε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοίταξε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας του η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη, γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάν, κάνει, ενώ εξήρε τον Τραμπ, ο οποίος, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κορυφής ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε.
7: Όχι.
1: Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους. Δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά, οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους? Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση, και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρησης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται. Ναι. Μπορεί να
1: είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός. Με την ίδια
1: λεπτότητα.
12: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα. Είναι παράλληλος η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
12: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μας. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
12: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε.

0: αυτό το κυριακό σενάριο, την προκάλεσε, προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου. Για τι αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο ενόβο κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίζει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
3: Οι πυροσβεστικές
2: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο Ντίνα Τάσα Παφλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Αντάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
4: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
4: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του, εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
0: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια.

0: Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστικες χώρες.
1: Αλήμα.
0: Το ξέρουν και το κατανοούν. Αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια. Διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει τον στενό του ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης τον Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στη ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ, 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης βασικά, στην αμόλυβδη θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
3: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
4: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
3: Που έλξε η σεζόν, η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλια,
4: να σε ευχαριστώ. Να πω και κάτι ακόμα, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
3: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
1: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
5: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
5: 2,15.
1: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
5: Ναι.
6: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
1: 2.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγο για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάδου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
5: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
7: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση σε γυναίκα ασθενή και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, η συγκεκριμένη υπάλληλο υποσφήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
5: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε site και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
7: Όχι,
5: είναι άλλη αυτή.
7: Αυτή είναι μια υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά την αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή, και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
5: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε, λοιπόν, σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
8: Η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή, και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
5: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
9: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία, ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα. Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
10: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
9: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
5: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμός σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
11: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμανικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε, το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πουγκεναυτίλια έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα, και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
5: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί, Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες, μέχρι το δίλημα «Ή εμείς ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
12: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. και στους ακροατές μας δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάδα συγκεντρώνει 15,8%, σημειώντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το Πασόκ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το Πασόκ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά έλεγα σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η κύλη του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογική αφοβή τη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα τη Μαρία Χριστιανού, με το ποσοστό τη να μειώνεται κατά 3 μονάδε από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% τη νίκη, 1,7%. Ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Νέα Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφων φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υπηρεθεί. Να σημειώσουμε ότι.
5: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθεί λίγο για να βελτιώσουμε. Μιλώ την ποιότητα της επικοινωνίας μας, δεν είναι καλή και έτσι ακόμα με διακοπές δεν πειράζει, απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό ή αν μιλάς με Χατζηφρή να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ
12: ακούγομαι καλύτερα φαντάζομαι
5: τώρα, πολύ καλύτερα βεβαίως, και
12: όσον αφορά τώρα έλεγα την καταλληλότητα στην πληροφορία εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Σαμβουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
5: Ανδρέα,
12: σε συγκρίση με ένα χρόνο πριν.
5: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ερνιουζέρο 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα στέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
13: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο,
5: ναι,
13: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Πολύ. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
6: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
5: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
13: Στοίχημα πριν το πείτε.
6: Τι στοίχημα.
5: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
13: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
6: Μάλιστα.
13: Το ομολογώ.
5: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο Μαξίμου στοίχημα.
13: Μάλιστα. Ναι. Είμαστε δύο στο Μαξίμου που
5: το πιστεύετε αυτό.
6: Ναι.
5: Ποιος είναι ο άλλος?
13: Δεν θα σας πω το. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχέτως αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
6: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
5: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
13: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
5: το
13: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη, των Αθηνών.
14: Όπου φωτιά και λάβρα.
13: Τώρα με προκαλέσατε.
14: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
13: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καμπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερυδής είπε ότι βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
13: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσός ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι, προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
5: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσλάβει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτησε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε, και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες, όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες, να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
5: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην ένδοση συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έδαξε ένα μέσα ενημέρωση. να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενοίκιο. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μία πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεθ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία, να πούμε, ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
5: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
16: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης να σου πω όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Η επικεφαλής των γενικών επιτελείων του στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουν την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
5: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
16: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
5: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
5: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού Μενίκης που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
17: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλο προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα χθες της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα ανήκει σε μια ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 74 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η εθνική 14ο θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε δύο νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
5: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
5: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σήμερα την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, θα επεκταθεί μέχρι τις 6. Αφού μετά την εκπομπή του Γιάννη του Σκελίδη και φυσικά μετά τον Μπαρέρτ υπάρχει η πρόβα. Και σήμερα πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα κάνουν Ιταλός. Ένα σχήμα από την Καβάλα με δραμηνές συμμετοχές και φυσικά με παρουσιάστρια έκπληξη. Εσείς τώρα μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM και στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Βέβαια μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε λοιπόν για να δούμε την επιρροή της blues σε εκείνα τα συγκροτήματα των δεκαετιών του 60 και του 70 που αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Invasion, αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Blues. Όμως εδώ είμαστε το 1974, ακούσαμε το Αληθεία. Φυσικά προέρχεται από την ελληνική λέξη αλήθεια. Περιλαμβάνεται στον εμβληματικό δεύτερο προσωπικό δίσκο του Βρετανού κιθαρίστα Robin Trower με τίτλο Bridge of Sighs. 1974, ένα άλμπουμ που καθόρισε τον blues, rock και ψυχεδελικό hard rock ήχο της δεκαετίας του 70 χάρη στα ατμοσφαιρικά γεμάτα εφέ κιθαριστικά σόλο που επηρεάστηκαν άμεσα από τη σχολή του Jimi Hendrix. Ο Robin Trower, πρώην μέλος των σπουδαίων και εμβληματικών Procol Harum, πλαισιώθηκε σε αυτήν την παραγωγή από τον χαρισματικό τραγουδιστή και μπασίστα James Dewar, του οποίου η βαθιά συναισθηματική και soul φωνή έδωσε στο Αληθεία τη χαρακτηριστική bluesy ταυτότητά του, ενώ στα τύμπανα βρισκόταν ο εκρηκτικός Reg Isidor. Τη σφραγίδα του στον ήχο του κομματιού και όλου του άλμπουμ έβαλε επίσης ως παραγωγός ο πρώην συνεργάτης του Trower στους Procol Harum, Matthew Fisher, δημιουργώντας ένα ρυθμικό groove με έντονα ψυχεδελικά στοιχεία, το οποίο, όπως σας είπα, πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη αλήθεια και παραμένει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά κομμάτια του σχήματος. Τώρα, το πασίγνωστο Feeling Alright γράφτηκε αρχικά από τον Dave Mason και κυκλοφόρησε από τους Traffic, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα, το 1968. Όμως εκείνο που το έκανε γνωστό ήταν η διασκευή του Joe Cocker το 1969 στο ντεμπούτο άλμπουμ του With a Little Help from My Friends. Αυτή ήταν η διασκευή που το εκτόξευσε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και το μετέτρεψε σε κλασικό διαχρονικό ύμνο. Ο Joe Cocker, γνωστός για τη βραχνή παθιασμένη φωνή του και τη γεμάτη ένταση σκηνική του παρουσία, μετέτρεψε το αρχικό folk κομμάτι σε ένα εκρηκτικό ρυθμικό soul διαμάντι, βασισμένο σε ένα χαρακτηριστικό δυναμικό μοτίβο στο πιάνο από το θρυλικό Artie Butler και στα εκπληκτικά φωνητικά συνοδεία της Mary Clayton και της Brenda Holloway και της Patrice Holloway. Το άλμπουμ αυτό, στο οποίο συμμετείχαν επίσης σπουδαία ονόματα όπως ο Jimmy Page, ο Steve Winwood, εδραίωσε τον Joe Cocker ως έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ικανόν να παίρνει γνωστές συνθέσεις άλλων δημιουργών, να τις αναπλάθει πλήρως με το μοναδικό συναισθηματικά φορτισμένο στυλ του. Όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, μείνετε συντονισμένοι, γιατί το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει πολύ δρόμο ακόμα και έχει μεγάλη διάρκεια σήμερα.

Αυτό είναι το θρυλικό Λέιλα. Κυκλοφόρησε το 1970 στο διπλό μοναδικό στούντιο άλμπουμ των Derek and the Dominos. Και μάλιστα το άλμπουμ είχε τίτλο Λέιλα, Another Assorted Love Songs. Αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους ύμνους στην ιστορία της rock μουσικής. Οι Derek and the Dominos δημιουργήθηκαν από τον Eric Clapton, ο οποίος αναζητούσε την ανωνυμία μιας πραγματικής μπάντας μακριά από τη φήμη των προηγουμένων εγχειρημάτων του. Και την έφτιαξε αυτή την μπάντα μαζί με τον Bobby Whitlock στα πλήκτρα και στα φωνητικά, τον Carl Ράντλ στο μπάσο, τον Jim Gordon στα τύμπανα. Ενώ καθοριστική για το άλμπουμ ήταν η έκτακτη καταλυτική συμμετοχή του κιθαρίστα Duane Allman, των Allman Brothers Band. Το Λέιλα γράφτηκε από τον Clapton, εμπνευσμένο από το αραβικό περσικό ποίημα «Ιστορία της Λέιλα και του Μαντζούν», για να εκφράσει τον παράφορο και αμοιβαίο, αλλά τότε απαγορευμένο ερωτά του για την Patty Boyd, και ήταν η Patty Boyd σύζυγος τότε του φίλου του, του George Harrison. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εκρηκτικό διπλό κιθαριστικό ντουέτο με slide κιθάρα ανάμεσα στον Clapton και τον Allman, καθώς και για τη χαρακτηριστική διμερή δομή του, η οποία περνάει από το επιθετικό hard rock riff της εισαγωγής σε μια μελαγχολική ορχιστρική πιανιστική έξοδο που συνέθεσε ο drummer ο Jim Gordon, αντλώντας έμπνευση από τη μελωδία της τότε συντρόφου του Rita Coolridge, σφραγίζοντας έτσι ένα διαχρονικό αριστούργημα. Και τώρα δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε άλλο λίγο Eric Clapton, αλλά μαζί με τον Joe Mayall και τους Blues Breakers, διότι το εμβληματικό κομμάτι All Your Love είναι η εναρκτήρια σύνθεση του θρυλικού άλμπουμ Blues Breakers with Eric Clapton το 1966. Και εμείς θα το ακούσουμε από την εκτέλεση του Joe Mayall με τους Blues Breakers, ένα δίσκο που αναφέρεται από τους συλλέκτες ως The Beano Album λόγω του κόμικ που διαβάζει ο Clapton στο εξώφυλλο. Το τραγούδι αποτελεί διασκευή της κλασικής Chicago Blues σύνθεσης του Otis Rush του 1958. Όμως η εκτέλεση της μπάντας του Joe Mayall το αναγεννά πλήρως, χάρη στη μετάβαση από το αργό blues διασκευασμένο σε rumba groove του πρώτου μέρους σε ένα εκρηκτικό γρήγορο 12-μετρο shuffle. Λέγεται ο πατέρας του βρετανικού blues, ο Joe Mayall. Εδώ παίζει φωνητικά, κάνει φυσαρμόνικα και παίζει και πλήκτρα. Πλαισιώθηκε από ένα ιστορικό, μια ιστορική σύνθεση που περιλάβανε τον Eric Clapton στην κιθάρα, τον Joe McVie στον μπάσο, ο οποίος μετέπειτα ίδρυσε τους Fleetwood Mac μαζί με τον Peter Green, και τον Huffy Flint στα τύμπανα. Μάλιστα είναι και μονοφωνικά γραμμένο το κομμάτι. Θεωρείται η πλέον όμως αυθεντική και ομοίη εκδοχή αυτή εδώ που θα ακούσετε, καθώς αποτυπώνει την απόλυτη επανάσταση στον ηλεκτρικό κιθαριστικό ήχο, ο οποίος ήχος δημιούργησε ένα παχύ γεμάτο

Λοιπόν, αυτός ήταν ο μεγάλος Ιρλανδός Rory Gallagher. Ένα ξεχωριστό κομμάτι, They don't make them like you anymore. Δεν τους κάνουν, δηλαδή, δεν τις κάνουν σαν και σένα πια. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Tattoo. Είχε βγει το 1973 και ήταν ένας δίσκος που ανέδειξε την απίστευτη συνθετική του ευρωστία, διότι συνδύαζε το κλασικό blues με στοιχεία jazz, folk και country. Και φυσικά το rock μπήκε διότι ήταν μέσα στο αίμα του Gallagher, ο οποίος ήταν γνωστός για την ανεπιτίδευτη σκηνική του παρουσία, την αφοσίωση του στο κοινό και στον εκρηκτικό τρόπο που έπαιζε την ταλαιπωρημένη κιθάρα του, μια Fender Stratocaster. Υπογράφει στη συγκεκριμένη σύνθεση μια σπάνια τζαζίστικη ή swing blues ατμόσφαιρα, στην οποία μάλιστα χρησιμοποίησε και μπουζούκι ως φόρο τιμής, ακούστε, στον αγαπημένο του Έλληνα δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Στο πλευρό του βρίσκονταν το συμπαγές ιστορικό του σχήμα, το λούμενο από τον σταθερό συνεργάτη του, τον Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο, το Λου Μάρτιν στα πλήκτρα που προσέθεσε πλούσιες αρμονίες και τον Ροντ Ντεάθ στα τύμπανα. Ένα συνδυασμός που δημιούργησε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ατμοσφαιρικά και πολυπίκυλα άλμπουμ της καριέρας του σπουδαίου Ιρλανδού μουσικού. Okay, τώρα το σπαρακτικό blues αριστούργημα, εγώ θα πω, με rock πινελιές, το Since I've Been Loving You, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 3. Είχε βγει το 1970, ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία του συγκροτήματος λόγω της έντονης εισαγωγής ακουστικών folk και κέλτικων στοιχείων. Η σύνθεση του τραγουδιού ξεκίνησε κατά τις πρόβες στο απομονωμένο εξοχικό Bron Ear Or στην Ουαλία. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε ζωντανά στο στούντιο σχεδόν χωρίς overdubs, αποτυπώντας την απόλυτη χημεία μεταξύ των τεσσάρων μουσικών, τη γεμάτη πάθος συναισθηματική ερμηνεία του Robert Plant στα φωνητικά, το θρυλικό αυτοσχεδιαστικό κιθαριστικό σόλο του Jimmy Page με την Gibson του, τις υποβλητικές μελωδίες του John Paul Jones στο Hammond, διότι ενώ έπαιζε πλήκτρα με τα χέρια, έπαιζε και μπάσο με τα πετάλια των ποδιών του. Και το εκρηκτικό, αλλά γεμάτο δυναμικές παίξιμο του John Bonham στα τύμπανα, όπου μάλιστα ακούγεται καθαρά το τρίξιμο του πεταλιού της κάσας. Η μεταγενέστερη ψηφιακά επεξεργασμένη εκδοχή έγινε και εμείς αυτή θα σας φέρουμε. Την επιμέλεια ανέλαβε εκεί προσωπικά ο Jimmy Page. Και αυτό το στοιχείο μάλλον ανέδειξε περισσότερο το βάθος της παραγωγής, την καθαρότητα των οργάνων και την οργανική ζωντανή ατμόσφαιρα ενός από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα και τεχνικά άρτια blues κομμάτια στην ιστορία της rock μουσικής.

Εντάξει, σίγουρα το κομμάτι το ξέρετε. Πρόκειται για το εμβληματικό Black Magic Woman, το οποίο έτσι πολλοί νομίζουν ότι είναι του Κάρλος Σαντάνα, αλλά είναι Peter Green. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1968 ως αυτόνομο σίγγλ από την πρώιμη αμυγός Blue Rock έκδοση των Fleetwood Mac, πριν από τη μεταγενέστερη pop μεταμόρφωσή τους, ενώ συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή The Pious Bird of Good Omen το 1969. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το σκοτεινό υπνοτικό blues groove, το οποίο αποτυπώνει την κιθαριστική ιδιοφυΐα και το εκφραστικό παίξιμο του Green, πλαισιωμένο από τη στέρη ρυθμική βάση των Mick Fleetwood στα τύμπανα και του John McVie στο μπάσο, καθώς και τις συνεισφορές του Jeremy Spencer και του Danny Kirwan στις κιθάρες. Και παρότι η σύνθεση ανήκει εξ ολοκλήρου στους Fleetwood Mac, το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια ιστεροφημία και ταυτίστηκε στη συνείδηση του ευρέως κοινού 2 χρόνια αργότερα, όταν διασκευάστηκε, νομίζω αριστουργηματικά, από τον Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του στο άλμπουμ Abraxas το 1970, συνδυάζοντας το πρωτότυπο blues θέμα με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Και το ένωσε εκεί ο Σαντάνα, αυτό πρέπει να πω, με το οργανικό Gypsy Queen του Γκάμπορ Ζάμπο ή Γκάμπορ Ζαμπό. Τώρα, σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες που παίζαμε blues guest εδώ και μάλιστα κάναμε και αφιέρωμα στο Robert Johnson και... όχι μόνο, και παίξαμε και κομμάτι του Willie Dixon και είπαμε πόσο επηρέασαν έτσι τους Βρετανούς πρώιμους rhythm and blues και rock καλλιτέχνες. Να λοιπόν που το Little Red Rooster το ακούσαμε λίγες μέρες πριν. Είναι μια σύνθεση του Willie Dixon, ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Howlin' Wolf το 1961. Όμως η εκδοχή των Rolling Stones το 1964, η οποία κυκλοφόρησε ως σίγκλ στη Βρετανία και συμπεριλήφθηκε στο αμερικάνικο τους άλμπουμ The Rolling Stones Now του 1965, αποτελεί ορόσημο, καθώς έφερε το αυθεντικό Chicago Blues κομμάτι στην κορυφή της δημοτικότητας της νεολαίας εποχής. Μάλιστα, εμείς θα το ακούσουμε στη μονοφωνική έκδοση. Και είναι μια ηχογράφηση η οποία αποτυπώνει την ομοία ατμοσφαιρική και γεμάτη ζωντάνια παραγωγή των 60's. Δεσπόζει η εκπληκτική slide κιθάρα του ιδρυτή του συγκροτήματος, του Brian Jones, του οποίου το παίξιμο χάρισε στο κομμάτι τον χαρακτηριστικό αυθεντικό blues χαρακτήρα του, ενώ Mick Jagger παραδίδει μια νοχελική γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία με παράλληλα περάσματα φυσαρμόνικας, ο ίδιος παίζει, και τον Keith Richards στη ρυθμική κιθάρα, τον Billy Wyman στον μπάσο και τον Charlie Watts να κρατάει ένα υποβλητικό αργό γκρουβ στα τύμπανα. Η μπάντα απέδειξε τη βαθιά της αφοσίωση στην αμερικανική blues παράδοση, δημιουργώντας μία από τις πιο ξεχωριστές και ιστορικές στιγμές της πρώιμης καριέρας της.

Λοιπόν, έχω πολλά να πω για το κομμάτι, αλλά δυστυχώς ήδη έχουν Ιτάλος εδώ ξεκινήσει και κάνουν το τσεκάρισμα τους στο στούντιο. Ήδη ο χρόνος με πιέζει, οπότε θα σας πω ότι κλείνουμε με άλλη μια σύνθεση του Willie Dixon, παιγμένη από τη φωνή του Rod Stewart, το I Ain't Superstitious. Θα χαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι, διότι το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ είναι γεμάτη πρόγραμμα και ραδιόφωνο και μουσική σήμερα. Γιάννης Κερλίδης ακολουθεί προς τη μεριά του ανέμου και αμέσως μετά η εκπομπή Πρόβα σε φιλοξενεί αυτό το εξαιρετικό σχήμα με ελληνόφωνο ροκ του Στάλος. Με παρουσιάστρια έκπληξη, έτσι. Λοιπόν, εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας από εδώ, από αυτή την εκπομπή του Μπαρέρ, την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Εφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου, με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραυνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φιλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Συνεχίζεται το πρόγραμμα το απογευματινό. Μετά από την Κομωτινή βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα, ΕΡΤ Ορεστιάδας για όλες τις συχνότητες των υπολείπων περιφερειακών σταθμών. Για ΕΡΤ Ορεστιάδας λοιπόν στους 101 ή 103,5, για ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 ή 91,2, για ΕΡΤ Καβάλα 96,3 και για ΕΡΤ Σερών στους 101,5. Φυσικά ερτέκο.gr, όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα με τον Γιάννη Σχερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, παρέα μέχρι και τις 5. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Και με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, σε λιγάκι θα συναντήσω τον μουσικό, συνθέτη και συνιδρυτή του σπουδαίου συγκροτήματος των Magic The Spell, τον Θοδωρή Βλαχάκη, αφορμή για τη σημερινή συνάντηση ένα νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη τους. Μείνετε εδώ, γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει θα έχει ενδιαφέρον.

0: διαδίκτυο λοιπόν των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιέδα, Κομουτινή, Καβάλα και Σέρε σε κοινό πρόγραμμα και να. Ένα συγκρότημα που 45 χρόνια μετά την έναρξη της διαδρομής τους επιστρέφει με αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι, ένα τραγούδι που δεν κοιτάζει καθόλου πίσω. Ο Θοδωρής Βλαχάκης γράφει τους στίχους, ο Γιώργος Αρχοντάκης τη μουσική. Το τραγούδι που όπως αντιληφθήκατε, αν αντιληφθήκατε, μιλάει για το φόβο, για τη βία, την αλληλεγγύη, αλλά τελικά και για τη δύναμη του μαζί. Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία από ένα μικρό σπουργίτη απέναντι σε ένα γεράκι και όλα τα υπόλοιπα θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με τον Θοδωρή Βλαχάκη που είναι σήμερα εδώ. Είναι χαρά και τιμή πάντα, Θοδωρή, όταν κουβεντιάζουμε και συναντιόμαστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου και η δική μου χαρά πολύ μεγάλη που τα λέμε. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καινούριο τραγούδι. Εμείς έτσι γελαιώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε φορά και χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που τα λέμε, γιατί έχεις πάντα κάτι ενδιαφέρον να μας πεις. Πόσο μάλλον δε, γι' αυτό εδώ το τραγούδι, που είναι μια, θεωρώ ότι είναι μια άλλη πρόταση.
1: Για μας σαν μπάντα είναι πραγματικά μια άλλη πρόταση. Είναι λίγο διαφορετικό από τα τραγούδια που κάναμε μέχρι τώρα και μουσικά, αλλά θεωρώ και στιχουργικά.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί επί της ουσίας είναι ένα αλληγορικό παραμύθι που βγάζει αρκετά νοήματα για μας.
0: Έτσι είναι. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Ας ξεκινήσουμε με την αρχή. Πώς γεννήθηκε καταρχάς αυτή εδώ η ιστορία για το Σπουργίτη και το Γεράκι, γιατί υπήρχε πρώτα, για παράδειγμα, στο μυαλό σου τι, μία σκέψη, ένας φόβος, ένα περιστατικό, πώς ήρθε ο στίχος ο πρώτος?
1: Κοίταξε, όπως οι περισσότεροι από εμάς νομίζω, και εγώ πληγώνομαι πάρα πολύ βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας στην σημερινή δυστοπία που ζούμε. Και στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, και στα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας μας, αλλά και περισσότερο και τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν έβλεπα στην τηλεόραση το τι συνέβαινε στο Ιράν, παραδείγματος χάρη, και στην Παλαιστίνη λίγο νωρίτερα, σκεφτόμουν, έτσι πάντα τριβέλιζε το μυαλό μου, τι θα μπορούσα να γράψω που να είναι λίγο διαφορετικό και να έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να γράφω το Σπουργίτη, στη σκέψη ότι να γράψω ένα παραμυθάκι με νοήματα όπως ο Έσοπος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό.
0: Το παραμυθάκι βγάλτε, είναι παραμυθάρα εδώ τώρα. Ναι, για συνέχεια, συγγνώμη. Ναι.
1: Αυτό σκέφτηκα. Αυτό σκέφτηκα γιατί, όπως ξαναλέω, πάρα πολλοί άνθρωποι και εγώ σκέφτομαι πάντα, δεν μπορεί να μην γίνεται τίποτα στη ζωή μας. Δεν μπορεί οι ισχυροί σήμερα να βγαίνουν και με το έτσι θέλω, με τσαμπουκάλα και αλαζονία να μας λένε ότι έχουν τη δύναμη και δεν γίνεται αλλιώς και θα κάνουν αυτό που θέλουν. Ήθελα και εγώ να δείξω ότι και εμείς οι μικροί άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη μεταφέρουμε στο τραγούδι τα μικρά σπουργίτια, όταν είναι μαζί, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν υπάρχει ένα κοινό όραμα ή ένας κοινός σκοπός, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε κάθε είδους γεράκι. Μπορούμε δηλαδή να νικήσουμε τους φόβους μας.
0: Ξέρεις, πάντως πάνω σε αυτά που λες σκεφτόμουν όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι και πριν το τραγούδι, τον τίτλο και μόνο, λέω δεν μπορεί, το Σπουργίτη θα συμβουλίζει κάτι. Και αναρωτιόμουν, Θοδωρή, τελικά συμβολίζει τι, τον αδύναμο, τον απροστάτευτο καθημερινό άνθρωπο, ή από την άλλη σκεφτόμουν μήπως τελικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα μικρό, ας πούμε, πουλάκι το οποίο το προσπερνάμε χωρίς το δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ακριβώς επειδή είναι ένα μικρό πουλάκι που το προσπερνάμε χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερα σημασία, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρω κάτι να συμβολίζει τον απλό καθημερινό άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για τους ισχυρούς και για την ελίτ πάρα πολλές φορές σημαίνει όσα σημαίνει για μας ένα μικρό σπουργιτάκι ή και ακόμα λιγότερο.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη του μικρού δεν βρίσκεται στο να γίνει γεράκι, αλλά στο να πάψει να είναι μόνος, νομίζουμε. Γιατί και στο τέλος, δηλαδή, έχει τόσο συμβολικό χαρακτήρα και το τέλος του τραγουδιού που λέει το Σπουργίτη είναι μικρό τέλος πάντων, αλλά δεν είναι ένα, είναι εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Και σημασία έχει να καταλάβει το Σπουργίτη, το κάθε Σπουργίτη, ο καθένας από εμάς, ότι παρακαλώντας δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με ευχές γίνεται κάτι. Μόνο με πράξη.
0: Ναι. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο από τη μεριά του γερακιού όμως, κατά τη γνώμη σου, όταν η δύναμη, ρε παιδί μου, προσπαθεί να παρουσιάσει τη βία ως κάτι φυσιολογικό, για παράδειγμα, σαν να μην μπορείς να το αποφύγεις. Μην πω και τη λέξη νόμιμο.
1: Ναι, έτσι είναι όμως. Το παρουσιάζεις, τη βία, το κάθε γεράκι την παρουσιάζεις σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι νόμιμο, σαν κάτι θεσμικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω και κάπου στους στίχους ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες φτιαγμένοι για γεράκια εδώ και αιώνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι άνθρωποι σήμερα.
0: Λες και κάτι άλλο όμως, ακόμη και αν διαπράτεται εδώ μια σπουργητοκτονία, λες, απαγορεύεται εσύ στη βία να απαντάς με βία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που μας λένε, ότι η βία, τη βία έχουν δικαίωμα να την ασκούν μόνο οι ισχυροί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε δεν μπορεί, επειδή έχει δύναμη, επειδή έχει μυϊκή δύναμη κάποιος, ή επειδή, ξέρω εγώ, έχει τη δύναμη των όπλων ή του κρίματος, να είναι ο μόνος που μπορεί να ασκεί βία. Κανονικά δεν θα πρέπει να ασκείται όπου πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και η απάντηση δική μας δεν μπορεί να είναι παθητικότητα.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ στην ουσία, αντί για το γεράκι, θα μπορούσε να μιλήσει η ίδια η κοινωνία, η εξουσία, οι κανόνες, όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα πάντα. Ακόμα και για οικογένειες μπορείς να μιλήσεις.
0: Βεβαίως. Σωστά το επισημαίνεις. Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, η σπουργητοκτονία θα μπορούσε να μεταφραστεί και σαν γυναικοκτονία στις μέρες μας.
0: Α, βέβαια. Και το βλέπουμε κάθε μέρα. Δυστυχώς. Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει και μια λεπτή γραμμή μεταξύ ειρήνης και παθητικότητας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί το να μην χρησιμοποιείς βία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αποδέχεσαι αυτό που σου συμβαίνει, για παράδειγμα.
1: Μπορεί να μην χρησιμοποιείς βία και να μην το αποδέχεσαι.
0: Ναι,
1: αυτό φαντάζομαι θέλει να πεις.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορείς όμως να γίνεις συνειδητοποιημένος και να οργανωθείς με τους συνανθρώπους σου, θεωρώ. Για να το αντιμετωπίσεις αυτό με ή χωρίς βία. Δηλαδή, να πάψεις να βλέπεις το φόβο εσύ από χαμηλά και να το κοιτάς κάπου ψηλά και να φαίνεται ακόμα πιο τεράστιος και μεδαίος. Να νικήσεις τους φόβους σου, με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημείο που θα θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη δική σου να βάλεις και την Παλαιστίνη μέσα σε αυτό το απλό, όπως το είπες εσύ, παραμύθι με το σπουργίτη και το γεράκι.
1: Ναι, πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί για να σου εξομολογηθώ κάτι, σκεφτόμουν στην αρχή όταν έγραφα το στίχο πώς χωράει η Παλαιστίνη μέσα στο παραμύθι. Μήπως αυτό δηλαδή προσγειώσει τα πράγματα, αλλά τελικά αποφάσισα να μπει.
0: Ναι. Ναι.
1: Να μπει, γιατί ξέρεις.
0: Και μπήκε πολύ σωστά, έτσι. Αυτός ο στίχος που λέει για τους φίλους ακροατές που πιθανά να μην ακούσανε, με ψαλμωδίες και πηγή σιρήνη, καλά το θυμάμαι. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί στην Παλαιστίνη.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Γιατί εκτός από λόγια, ιδέες, θεωρίες κλπ., υπάρχουν πίσω άνθρωποι, ζωές και θάνατοι.
0: Έτσι είναι.
1: Και ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Δεν μπορείς ούτε με ευκολόγια ούτε με προσευχές να επιστρέψεις έναν άνθρωπο στη ζωή. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να σταματήσει. Και η Παλαιστίνη νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Mm-hmm. Για το τι συμβαίνει εκεί και τη γενοκτονία.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό τη χρησιμοποίησα.
0: Ναι, γιατί εκείνη η φράση που λες, τώρα πιαστήκαμε τους στίχους, αλλά έχει ενδιαφέρον και βγάζει ζουμί η υπόθεση, όπως το λένε απλά. Ο φόβος είναι πράγματι ένας μικρός θάνατος. Αυτό νομίζω ότι λες.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ακριβώς. Ναι, και το λέω και σαφώς. Γιατί λέει, ο φόβος είναι θάνατος που λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο φόβος πολλές φορές είναι ισχυρότερος, ακόμα και από αυτό καθε αυτό το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Σε παραλύει.
0: Mm-hmm.
1: Σε παραλύει σαν άνθρωπο, παραλύει τη σκέψη σου η αντιμετώπιση του φόβου. Αυτό είναι το νόημα.
0: Ωραία. Και στη δική σου, αν πάμε στη δική σου προσωπικότητα, είτε ζωή, είτε μουσική προσωπικότητα, είτε του συγκροτήματος, υπήρξαν έτσι στιγμές που χρειάστηκε να νικήσεις ένα φόβο για να συνεχίσεις ή να συνεχίσετε σαν γκρουπ?
1: Ναι, νομίζω πάρα πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές. Ναι.
1: Και στο να συνεχίσουμε και στο να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα. Πολλές φορές λες αυτό, ξέρω εγώ να κάνω αυτό, φοβάμαι μήπως. Για μένα το καλύτερο είναι να τολμάς.
0: Άμα αυτό είναι το σημαντικότερο. Και η τέχνη έχει λόγο εδώ, Θοδωρή. έχει το τέχνη απόλυτο λόγο, γιατί μπορεί να μιλάει για την ειρήνη, αλλά δεν ξέρω πολλές φορές αν πραγματικά μπορεί να παρέμβει στην πραγματικότητα όλων αυτών που συμβαίνουν μέσα.
1: Νομίζω ότι η τέχνη αυτή καθεαυτή το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να συνειδητοποιήσει κόσμο, να εμπνεύσει κόσμο, ο οποίος κόσμος θα δώσει τη λύση τελικά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η τέχνη βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό πιστεύω.
0: Και όχι, το έχει αποδείξει νομίζω και ο χρόνος αυτό, έτσι. Ναι. Η τέχνη στον χρόνο. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Πες μου λίγο για την μουσική επένδυση αυτού του τραγουδιού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό για μας. Είναι, ναι, διαφορετικό. Βέβαια, λόγω των νοημάτων του στίχου, πάρα πολλοί μας λένε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, 100% Magic the Spell.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μουσικά δεν είναι 100%. Πιστεύω ότι είναι, είμαστε εμείς με τις επιρροές που έχουμε πια σήμερα. Από όλα τα μουσικά είδη που υπάρχουν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια καλή σχέση και μια συνεργασία με τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι και αυτοί φλερτάρουν, έτσι, διάφορα μουσικά ρεύματα, και το hip hop και το ethnic. Οπότε και εμείς από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας επηρεαζόμαστε.
0: Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, Θοδωρή, αυτό σκέφτηκα, ότι δεν μπορεί τη στιγμή που συνεργάστηκαν με τους κοινούς θνητούς, κάτι πήραν από αυτούς για τη συγκεκριμένη μουσική δουλειά, έτσι.
1: Ναι, το οποίο πάντα γίνεται ασυνείδητα, βέβαια.
0: Μπράβο, ναι, δηλαδή, ναι.
1: Αυτό με το οποίο καταγίνεσαι, αυτό το οποίο τρέχει γύρω σου, αυτό σε επηρεάζει.
0: Mm-hmm.
1: Να πω βέβαια ότι κατά βάση η μουσική και το μεγαλύτερο κομμάτι της ενορχήστρωσης είναι του Γιώργου του Αρχοντάκη.
0: Βεβαίως, το είπαμε στην αρχή.
1: Ο οποίος όταν πήγα στα παιδιά γραμμένο το στίχο,
0: ναι,
1: και λέω ότι έχω κάτι και θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε και λέει στείλε μου το σε ένα mail, θέλω να το δω άμεσα, ήταν ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Και έδωσε και το βασικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Ο βασίστας μας δηλαδή.
0: Ναι. Ερώτηση ακροατή βλέπω. Τι συμβαίνει, ναι, όταν το σπουργίτη καταλάβει ότι δεν είναι μόνο του?
1: Τι συμβαίνει όταν το σπουργίτη καταλάβει
0: ότι δεν είναι μόνο του?
1: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Μπορεί καταρχάς να αντιμετωπίσει το φόβο περισσότερο ενεργητικά από όσο αν είναι μόνο του, που ο φόβος μεγαλοποιείται.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει ότι αφού είναι πολύ μαζί, αφού είναι μαζί, θα μπορούσαν και να νικήσουν το γεράκι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αλληλεγγύη,
0: mm-hmm,
1: τι σημαίνει συλλογικότητα, τι mm-hmm σημαίνει το να ανήκει σε μια κοινότητα. Πώς μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του πράγματος και να μετατρέψει ξαφνικά την αδυναμία απέναντι στο γεράκι σε δύναμη ή τουλάχιστον σε ελπίδα δύναμης.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ήσουν απόλυτα σαφής, και τώρα μια και ξαναπήγαμε στο στίχο, δεν γίνεται να μην πάμε σε έναν από τους πολύ δυνατούς προσωπικά στίχους που υπάρχουν μέσω τραγούδι. Λες μάλλον, γιατί εσύ το έγραψες, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις. Θεωρώ ότι είναι ένας στίχος που μοιάζει σχεδόν παράδοξος από τη μία, γιατί τι σημαίνει τελικά για σένα να ζεις πραγματικά? Αντίσταση, αγάπη, δημιουργία, συμμετοχή?
1: Το να ζεις πραγματικά είναι όπως τα είπες, είναι αντίσταση.

0: Κλεμμένη, λέει το άλλο.
1: Α, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το ζουν αυτό κάθε μέρα. Οι περισσότεροι βλέπουν ότι η δύσκολη καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει να ζήσουν πραγματικά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θοδωρή, 45 ναι. χρόνια.
1: 45 χρόνια και για να σου εξομολογηθώ κάτι, 46ος.
0: Ναι, ακριβώς την ηλικία σου δηλαδή.
1: Την ηλικία μου, ας μην την
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για πες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα φυσικά.
0: Έτσι, άμα γυρίσεις ναι. πίσω το μυαλό σου και σκεφτείς το νεαρό άνθρωπο που ξεκινούσα τότε με τους Magic the Spell, έτσι. Πού έχει αλλάξει η σκέψη, τι έχει αλλάξει μέσα σου?
1: Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ.
0: Δεν θα μπορούσες. Φαντάζομαι και κανένας σας,
1: Κανένας, βέβαια.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές νιώθω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μερικές φορές καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που έχουν περάσει έχουν χαραχτεί και εμένα μέσα μου, άρα έχω αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως να έχω, ας πούμε, μερικές εμπειρίες παραπάνω. Αλλά κοίταξε, έχω μείνει πάντα αθεράπευτος λάτρης της ελληνικής ροκ σκηνής. Δηλαδή
0: ναι.
1: ξεκίνησε να μ' αρέσει από πιτσιρικάς,
0: mm-hmm.
1: σαν μουσική και τα νοήματα που μεταφέρει, πριν παίξω, σαν οπαδός συγκροτημάτων. Και κατέληξα σήμερα να παίζω σε μια μπάντα που είναι 45-46 ετών.
0: Ακριβώς. Όπως το είπες, έχει ζήσει όλες τις διαφορετικές έτσι, εποχές της ελληνικής ροκ, αν και πολλοί λένε ότι η ελληνική ροκ δεν υπάρχει, αυτό πάλι άλλο, δεν μπορώ να τα ακούω. Ωστόσο, άλλαξαν μουσικές. Άλλαξαν τα μέσα. Άλλαξε τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο ένα τραγούδι φτάνει στον ακροατή, σωστά?
1: Έχουν αλλάξει όλα, βέβαια.
0: Είναι κάτι που δεν άλλαξε?
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι κατά βάθος μέσα τους, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, δεν έχουν αλλάξει ούτε εμείς οι μουσικοί, αλλά ούτε αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που μας ακούνε κατά εποχές μπορεί να είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, αλλά μας ακούνε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι. Είπες πριν αν υπάρχει ή όχι ελληνική ροκ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα για μένα η ελληνόφωνη ροκ είναι ένα ξεχωριστό είδος μουσικό και βασίζεται στα νοήματα που μεταφέρει.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό μας ενώνει όλους, τα νοήματα. Από την εποχή των Πελών Αμποτιού και των Πολ και των Εξαδάκτυλος μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι είναι τα ίδια εμπλουτισμένα ανάλογα με την εποχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Ωστόσο, 45 χρόνια θα γιορτάσουν οι Magic the Spell σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, έτσι. Για πες μου για αυτήν.
1: Ναι, είναι, ουσιαστικά θα κλείσουμε τον κύκλο των 45 χρόνων. Γιατί
0: ναι,
1: παίξαμε,
0: ναι, σωστά, πέρσι.
1: Πέρσι παίξαμε σε 28 πόλεις.
0: Έτσι.
1: Και θα κλείσουμε λοιπόν αυτό τον κύκλο στο Κύτταρο στις 31 Δεκεμβρίου. Τι λέω, στις 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Το θρηλυκό αυτό μαγαζί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και εμείς πάντα θέλουμε να κάνουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις εκεί, γιατί είναι το σπίτι της ελληνικής ροκκινής από το 71-72.
0: Mm-hmm.
1: Με αρκετούς καλεσμένους αυτή τη φορά θα είμαστε. Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης και κάθε δεκαετία θα έλεγα.
0: Να.
1: Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης από τους Πελών Αμποτιού, ο Δημήτρης ναι. ο Καλατζής, ο πρώην performer στο Τζοπάνα Ρέιβ, η Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε, η Κοινή Θνητή, η Social Waste, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης από τους Απροσάρμοστους.
0: Τι λες τώρα?
1: Και η ηθοποιός Δανάη Παπουτσή. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο.
0: Η Δανάη τι θα κάνει?
1: Η Δανάη θα απαγγείλει ποίηση Σταύρου Σταυρόπουλου
0: ναι.
1: Πάνω σε μια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού μας «Παραμύθια κόκκινα σαν αίμα».
0: Τι λες τώρα,
1: που είχαμε βγάλει το 2000.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και κάποια άλλα πράγματα βεβαίως με τη Δανάη θα φτιάξουμε.
0: Τι ωραίο πραγματικά. Θα είναι μια μοναδική εισιτήρια. Κλείνουμε από τώρα?
1: Από τώρα βέβαια.
0: Ναι. Πού, ξέρεις?
1: Έχει ήδη ανοίξει. Λοιπόν, η προπόληση είναι mortel.com.
0: Α, πολύ απλά. Ωραία. Για 31 Οκτωβρίου μιλάμε στο Κύτταρο, εντάξει.
1: 31 Οκτωβρίου. Oh. Αλλά να πω ακόμα, Γιάννη μου, ότι θα ξανάρθουμε βόρεια.
0: Για πες,
1: και από ό,τι βλέπω δεν είναι δεν θέλω να είμαι απόλυτος με τις ημερομηνίες, αλλά θα ξεκινήσουμε από τις αίρες 26 Νοεμβρίου και μέχρι 30 Νοεμβρίου θα έχουμε κάνει δράμα Κομοτηνή και ίσως και Αλεξανδρούπολη.
0: Τι λες?
1: και μετά Λαμία.

0: και αργότερα τον Δεκέμβριο Τρίκαλα και πολύ πιθανό να κάνουμε Λάρισα ή Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη μαζί με τους κοινούς νητούς.
1: Αυτό τώρα για πότε
0: αυτές,
1: λες?
0: Αυτές οι δύο τελευταίες. Αυτό μαζί με τους κοινούς νητούς μιλάω για Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
0: Για Τρίκαλα Λαμία μιλάω για Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Και για Νοέμβριο τώρα μιλάω για Σέρες, Δράμα, Κομοτηνή και ίσως Αλεξανδρούπολη.
1: Ωραία, αυτό θα το μάθουμε και έτσι και λέω τότε θα ξαναβρεθούμε για να πούμε και για αυτές τις συναυλίες, μιας και η εκπομπή όπως ξέρεις είναι για Έρτο Ρεστιγιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Πιάνουμε όλο το ακροατήριό σου δηλαδή.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ υπέροχα, πάρα πολύ που με φιλοξενείς πάντα.
1: Και μετά το Σπουργίτη,
0: αγάπη.
1: Είναι μετά το Σπουργίτη έρχεται κάτι άλλο ή είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έχουμε ηχογραφήσει μερικά τραγούδια ακόμα. Τώρα τελειώνουμε και ένα τραγούδι, μια διασκευή των Πελών Μποκιού, με τη συμμετοχή και του Νίκου Δαπέρη από τους Πελών Μποκιού, αλλά και της Τζόρτζιας Κεφαλά από τους Μπλε. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα κυκλοφορήσουμε αμέσως μετά το Κύτταρο, γιατί ηχογραφούμε και την παράσταση στο Κύτταρο. Και πιθανά να πρέπει να ασχοληθούμε, και αυτό είναι χρονοβόρο, ξέρεις, με ήχο και εικόνα, να ασχοληθούμε για να δώσουμε κάποια αποτελέσματα από εκεί.
1: Μακάρι. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα σας περιμένουν. Μας περιμένουν γενικότερα και όλους τους φίλους ακροατές βεβαίως. Πολύ σε ευχαριστώ που και σήμερα είσαι κοντά μας και θα τα πούμε το Νοέμβριο πια τώρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως θα τα πούμε το Νοέμβριο. Να είσαι πάντα καλά και να έχεις μια καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Φλάκα. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά του συγκροτήματος. Και στο Γιάννη που είναι δίπλα σου ξανά.
0: Και στο Γιάννη βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ.
1: Να λοιπόν, το Σπουργίτη Θοδωρής Βλακάκης, Magic the Spell, ίσως να βρίσκεται τελικά η πιο ανθρώπινη πλευρά αυτού του καινούργιου τραγουδιού, στην υπενθύμηση δηλαδή ότι η αδυναμία δεν είναι απαραίτητα ήττα όταν δίπλα σου υπάρχουν τόσοι άλλοι. Ας το ακούσουμε και μετά να πάμε σε διάλειμμα δώρα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Να είμαστε εδώ πάλι, 40 λεπτά μετά από τις 4, προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο και δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Λίγο πριν, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον Θοδωρή από τους Magic the Spell, θα μπορέσετε να ακούσετε τη συνέντευξη αφού ανέβει μετά από κανένα μισάωρο, μετά από το τέλος της εκπομπής. Ξέρετε πολύ καλά, στο YouTube αλλά και στο Spotify. Λοιπόν, τώρα ένα ολοκέντρο τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ακόμη στην ουσία, θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Δευτέρα και ευχαριστώ ιδιαίτερα, χαρά μεγάλη και τιμή στον κύριο Πέτρο Βαγιόπουλο που επικοινώνησε μαζί μου σήμερα, το σπουδαίο αυτό συνθέτη και όχι μόνο, προκειμένου να μου στείλει αυτό το τραγούδι και να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε όχι μόνο γι' αυτό. Θα κάνουμε και μια μεγάλη κουβέντα εφόλης της ύλης με αφορμή και τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του. 1986 κυκλοφορήσε εκείνος ο θρυλικός δίσκος «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» του Πέτρου Βαγιόπουλου, του Μανώλη Δρασούλη και του Νίκου Παπάζογλου. Όλα αυτά θα συμβούν τον επόμενο μήνα στις 9 του μηνός. Έχουμε καιρό, τότε θα τα πούμε. Ωστόσο, ένα ολοκέντρο τραγούδι που ακούτε για πρώτη φορά εσείς, Δευτέρα η κυκλοφορία του, Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας, Παντελής Θαλασσινός τραγουδάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Μαζί τους η Σουαρέ.
9: Φιλαδέλφια, μια

Μέσ' όνειρα παρές φωταψίες. Χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

Πέτρος Βαγιόπουλος, ο Αρέ Παντελής Θαλασσινός, στη Νέα Φιλαδέλφεια ταξιδέψαμε σε αυτό το εσωτερικότατο κομμάτι για το οποίο θα κουβεντιάσουμε, όπως σας είπα πριν, με τον ίδιο τον δημιουργό του στις 9 το επόμενο μήνα. Τώρα θα πάμε σε μια ιστορία πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που μπορεί να υποθέσει κανείς ακούγοντας και μόνο τον τίτλο. Θα πάμε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος και ο γιος του. Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ δηλαδή. Στίχη Ρόζα Θεοτόκη. Ερμηνεία η Ρόσα Ία και Μπάμπη Στόκας. Η ιδιαιτερότητα, φίλες και φίλοι, όμως, για το τραγούδι αυτό βρίσκεται στη γέννηση της μουσικής. Το ακούστε λοιπόν. Η βάση προέκυψε από τη συνάντηση δύο τελείως διαφορετικών μελωδιών. Η μία ήταν η παλαιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Το αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα, λεγόταν, από το δίσκο Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και η δεύτερη ήταν μια μικρή μελωδική ιδέα που έγραψε ο γιος του σε ηλικία μόλις 9 ετών. Έτσι λοιπόν, η Ρόσα Ία βάζει την παλαιότερη μελωδία στον Νεοκλή Νεοφυτίδη και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα, έτσι, να συναντηθούν δύο μουσικές. Ο Νεοκλής, που ήταν δάσκαλος πιάνου των παιδιών, γνώριζε ήδη την μικρή σύνθεση του νεαρού Ξαρχάκου. Έτσι λοιπόν, μια παλαιότερη μουσική ιδέα του πατέρα συναντήθηκε με μια καινούργια του γιου και πάνω σε αυτόν τον μουσικό πυρήνα γράφτηκαν οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη.

Σας είπα λοιπόν την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στο αύριο που θα σου χαρίσω μια κορδέλα. Αυτή την ορχιστρική σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου από το άλμπουμ Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και φίλες και φίλοι, η σημερινή τη σημασία είναι μεγαλύτερη από μια απλή επανεκτέλεση, μια, αν θέλετε, μια αναφορά στο παρελθόν. Γιατί αυτή η μελωδία που θα ακούσετε, ίσως απλούστατη όπως σας ακουστεί, είναι η αφετηρία στην ουσία για το ταξίδι για το Σανταφέ. Η Ιρώ λοιπόν την έφερε ξανά στο προσκήνιο, ακούγοντας την μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη. Εκείνος την συνέδεσε με τη μικρή μελωδία που είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο πυρήνας του τραγουδιού του καινούργιου που μόλις ακούσατε. Πάντως έχει ενδιαφέρον να ακούσετε αυτή την παλιά ορχιστρική σελίδα του Ξαρχάκου, όχι μόνο, πώς θα το πω, σε ένα κομμάτι παλιότερης δισκογραφίας, αλλά και σαν ένα σπόρο μιας νέας σύνθεσης.

Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα Σταύρος Ξαρχάκος και... Αλλάζοντας κλίμα, θα πάμε σε ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Ήταν 2018, αν δεν κάνω λάθος, όταν κυκλοφόρησε. Πολύ γρήγορα είχε πάρει μάλιστα δυναμική πορεία σε όλα τα ραδιόφωνο και στο δημόσιο αλλά και στα ιδιωτικά. Πρέπει να ήταν και καλοκαιράκι του 2018. Μουσική Γιώργου Καραδήμου, στίχη Σάνι Μπαλτζή και μια υπέροχη ιστορία που αφηγείται η Μπαλτζή μέσα από τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Το επόμενο και τελευταίο από ό,τι βλέπω Βασιχρόνου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, φίλες και φίλοι, έχει γράψει ένα τραγούδι που δεν αναζητά το κακό μιας ιστορίας αγάπης. Ο τίτλος του, βλέπετε, είναι «Πληθυντικός». Δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που ευθύνεται. Υπάρχουν δύο άνθρωποι στην ουσία, λέει, που κοιτάζοντας πίσω αναγνωρίζουν ότι ο φόβος και οι λάθος επιλογές τους κόστησαν τη σχέση. Γραμμένο το 1990 για να κυκλοφορήσει το 99 στο άλμπουμ «Παιχνίδια με το διάβολο». Αργότερα το 2002 κυκλοφορεί και στο δίσκο 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι». Σε εκείνο το δίσκο που της Ελένης Αλιγοπούλου, που η ίδια βρισκόταν σε μία περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να κινηθεί άνετα μεταξύ του λαϊκού, του παραδοσιακού μέχρι και το σύγχρονο εντεχνού, χωρίς καθόλου να εγκλωβίζεται σε μία και μόνο αισθητική. Θα μας τα πει και η ίδια έτσι και αλλιώς αυτά όλα, γιατί θα έχουμε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη την ερχόμενη Τρίτη στις 4:10 το απόγευμα. Οπότε εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει κάτι διαφορετικό από την αρχική εκτέλεση, μια πιο, αν θέλετε, λαϊκή ένταση, αλλά και μια ερμηνεία που μοιάζει να έρχεται από άνθρωπο που έχει ήδη ζήσει όσα τραγουδά. Δεν μας συγχωρώ για το κλείσιμο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο στις 5. Και πάμε Κομωτινή για την επόμενη πρόβα. Με τον Φώτη Ζάντζα. Όχι, νομίζω άλλος είναι παρουσιαστής σήμερα. Έκπληξη παρουσιαστής. Ωραία, θα ακούσουμε λίγο μετά λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου όροφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ροϊκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο έχει εκκαινωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγκος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κρατησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθερα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές από την Κομωτινή και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα της Σέρες, την Ορεστιάδα, από το Βόρειο Εύρο και φυσικά από την Κομωτινή. Μας μεταδίδει ζωντανά και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσω του διαδικτύου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην ηχοληψία είναι ο αγαπημένος Γιώργος Εφρεμίδης. Στο μικρόφωνο για σήμερα η Ειρήνη Τσακίρη. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Nick Sound για την παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την ηχοληπτική διαδικασία των μουσικών, αλλά και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή της πρόβας εδώ στην αγαπημένη ΕΡΤ Κομωτινής. Και να χαιρετήσω ευθύς αμέσως και το Φώτη Ζάντζα, τον δημιουργό μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη αυτής εδώ της πολύ πολύ ωραίας εκπομπής, που μπορεί να έχω τις οδηγίες του εδώ σε χαρτιά, αλλά όπως ξέρετε μου αρέσει να τα λέω και από μόνη μου, γιατί το έχουμε υιοθετήσει. Είναι μια εκπομπή που λατρέψαμε από το καλοκαίρι και που θα έχουμε τη δυνατότητα να το πω, Φώτη, να το πω. Θα το πω. Και που θα έχουμε τη δυνατότητα όλα τα μουσικά συγκροτήματα, όχι μόνο της Κομωτινής, αλλά ευρύτερα όλα τα συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή μας που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, να τα απολαύσουμε, να τα χαρούμε, να τα δούμε, να τα γνωρίσουμε για πολλούς που ενδεχομένως να μην τα ξέρουν. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, να προωθούμε τον πολιτισμό, τη μουσική και όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά στον τόπο μας κάνουν υπερήφανους στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Τον Οκτώβριο, 23 και 24 Οκτωβρίου, είναι πραγματικά ένα διήμερο μουσικό που εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στην εκπομπή Πρόβα, αλλά και ευρύτερα, το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί στο σύνολο, Φώτη, πόσα συγκροτήματα είναι, πες μου. 14. Δεν είναι καθόλου λίγα. 14 συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα 7 και 7 κάθε βράδυ να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, με φυσικά την πολιτιστική κίνηση, κινητήριος δύναμη του πολιτισμού. Ήθελα να το πω, θα το λέμε συχνά πυκνά και σας περιμένουμε όλους. Βάζω μια τελεία για να συνεχίσω και στο μουσικό συγκρότημα που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής σήμερα. Σήμερα στην πρόβα ταξιδεύουμε λιγάκι δυτικότερα, στην Καβάλα, και υποδεχόμαστε ένα συγκρότημα που κινείται στο χώρο, αυτή τη φορά, του ελληνικού ροκ. Μαζί μας είναι η Τάλος, ένα συγκρότημα που έχει επιλέξει να κρατά ζωντανό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ροκ σκηνής, παρουσιάζοντας τραγούδια από συγκροτήματα και καλλιτέχνες, όπως είναι τα Υπόγεια Ρεύματα, η Ενδελέχεια, τα Διάφανα Κρίνα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και άλλους σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού ροκ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρόβα. Ο Τάλος ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Ο χάλκινος γίγαντας, φύλακας της Κρήτης. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, ήταν ένα τεράστιο ανθρωπόμορφο όν από χαλκό, που είχε κατασκευαστεί από τον ύφεστο. Άλλες αρχαίες παραδόσεις το παρουσιάζουν ως μέλος της παλαιάς χάλκινης γενιάς των ανθρώπων. Αποστολή του ήταν να προστατεύει την Κρήτη. Περιέτρεχε ολόκληρο το νησί περίπου 3 φορές την ημέρα και αποθούσε όσους προσπαθούσαν να πλησιάσουν εχθρικά, ακόμη και πετώντας τεράστιους βράχους. Είχε όμως ένα μοναδικό αδύνατο σημείο. Μία φλέβα που ξεκινούσε από το λαιμό και κατέληγε στον αστράγαλο, όπου υπήρχε ένα χάλκινο καρφί, σφράγισμα. Όταν οι εργοναύτες έφτασαν στην Κρήτη, ο Τάλος προσπάθησε να τους εμποδίσει να αποβιβαστούν. Η Μύδια, σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, κατάφερε να τον εξουδετερώσει, με αποτέλεσμα να χαθεί αυτό το θεϊκό υγρό που τον κρατούσε ζωντανό. Και μετά από αυτή την πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία για το όνομα Τάλος, εμείς ήρθε η σειρά τώρα να απολαύσουμε έτσι δύο πολύ πολύ ωραία τραγούδια και να μας συστηθούν οι Τάλος αρχικά μουσικά, και στην πορεία θα έχουμε την μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε και προσωπικά έναν έναν και να ακούσουμε και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι από το ραδιοφωνικό στούντιο της ΕΡΤ Κομότινης και να πούμε ευθύς αμέσως καλησπέρα και στον Πάνο Σαμαρά. Μπράβο παιδιά. Φυσικά στην αγαπητή Μάρθα Λάμπρου, πιστή στην ΕΡΤ, όχι μόνο της Κομότινης, της Ορεστιάδας, της Καβάλας, γενικότερα. Η κυρία Λάμπρου αγαπάει πολύ ΕΡΤ και την ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Πήραμε μια έτσι μικρή γεύση. Βασικά, ποιοι είναι οι Τάλος, πώς δημιουργήθηκε το μουσικό συγκρότημα στην ωραία Καβάλα που αγαπάμε και παιδιά να δώσουμε το λόγο σε εσάς.
1: Ναι, λοιπόν, είμαστε Χρυσανθίδης Θόδωρος Μπάσο, drums φωνητικά Χαράλαμπος Διαμαντής, κιθάρα φωνητικά Μάριος Μουσκοβίτης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν αυτή την όμορφη μουσική παρέα, έτσι, οι τρεις σας, και φτάσατε σήμερα εδώ?
1: Δεν ξεκινήσαμε ως τρεις, ξεκινήσαμε ως δύο. Ήμασταν εγώ και ο Χαράλαμπος. Είχα ξεκινήσει εγώ στην αρχή να γράφω κάποια κομμάτια, στίχους και μουσική, και βρήκα σε αυτόν εδώ ένα καλό σύμμαχο.
2: Μουσικό σύμμαχο.
0: Μουσικό σύμμαχο. Θέλετε πώς να γίνουμε τέσσερις? Δηλαδή, εγώ εκεί τώρα πολύ θέλω να κάτσω και να ξεκινήσω. Αν θέλετε, μπορώ τα απογεύματα.
1: Ελάτε. Να ξεκουραστεί κιόλας να τραγουδά.
0: Ναι, εντάξει, λίγο. Ξέρεις, δύο ώρες δεν θα μ' αντέξουν παραπάνω, ούτε δύο λεπτά, αλλά λέω τώρα. Και...
1: τώρα, έχουμε γράψει ένα δίσκο, ο οποίος έχει 10 κομμάτια. Έχει τυπωθεί ο δίσκος από τη Sleazy Rider. Τώρα περιμένουμε να έρθει στα χέρια μας, για να μπορέσουμε να τον προωθήσουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία, και εμείς περιμένουμε να έρθει και στα δικά μας χέρια. Έτσι δεν είναι?
1: Θα έρθει.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και Τάλος. Πώς προέκυψε? Είπαμε την ιστορία στην αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, η ιστορία αυτή είναι τώρα πώς έρχεται σε εμάς. Είναι, για παράδειγμα, όταν θες να υπερασπίσεις πράγματα τα οποία κάποιοι μπορεί να σου λένε ότι δεν έχουν αξία. Mm-hmm. Όπως φαίνεται, ας πούμε, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται διάφοροι στην τέχνη και στη μουσική, σε οποιαδήποτε μορφή βασικά. Βασικά αυτό.
0: Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που σας ένωσε μουσικά κυρίως?
1: Νομίζω η αγάπη για τη μουσική. Πρώτα και κυρία.
0: Μιλήστε κι εσείς, πείτε κάτι, πείτε.
2: Σίγουρα είναι η αγάπη για τη μουσική και σίγουρα παίζει ρόλο και η χημεία μεταξύ μουσικών, μιας ομάδας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα φαίνονται με τα χρόνια. Όσο παίζεις μαθαίνεις και ανθρώπους και χαρακτήρες. Το να βρεις κάποιον να ταιριάζεις και μουσικά και σαν ομάδα είναι το top. Είναι δύσκολο να το πετύχεις, αλλά είναι το top.
3: Θα συμφωνήσω με τους προαναλύσαντες κι εγώ. Ήμασταν σε κοντινές πόλεις και δεθήκαμε.
1: Να πω πώς το βρήκα.
0: Και δεν λες, άμα επιτρέπετε.
1: Στο μουσική της Καβάλας το βρήκα, γιατί έψαχνα κιθάρα. Και μίλησα με το παιδί, είναι εξαιρετικός και σαν άνθρωπος και σαν κιθαρίστας και έχει κάτσει πολύ καλά στο σχήμα μας.
0: Ναι, είστε πάρα πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έρθετε, φαντάζομαι, στο Μεγάρο Μουσικής Κομωτινής.
1: Βέβαια, ναι. Ελπίζουμε ναι.
0: Θα πεις ένα σκέτο ναι και τελείωσε. Ναι. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ. Και εκεί θα σας παρουσιάσω. Να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και εδώ είμαστε για να πούμε
1: για τα κομμάτια, για το προηγούμενο και το Μάσκες Υποκρισίας, να πούμε ότι είναι δικό μας κομμάτι. Κυρίως έχει γραφτεί από εμένα και από τον Χαράλαμπο εδώ πέρα, τα drums και η φωνή. Αυτό.
0: Μπράβο. Δες τι κρύβει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Να είστε καλά. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές και φυσικά να χαιρετήσουμε και τα πολύ πολύ έτσι ωραία μηνύματα που διαβάζουμε αυτή την ώρα στο Facebook. Να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς ακροατές μας. Όνειρα κερδισμένα, είστε τέλειοι. Σας τα μεταφέρω εγώ τώρα. Κάνουμε και λιγάκι κουτσομπόλιο, ξέρετε. Δεν μας ακούει έτσι και πολλοί κόσμος. Έχετε από την μήνυμα από την Ελευθερία Αλεξιάδου. Ναι. Σας χαιρετάει, είστε τέλειοι. Και τώρα εδώ πέρα βλέπω και την κυρία Δήμητρα Ζάντζα. Κυρία Δήμητρα, καλά είναι ο γιος σας, εδώ είναι. Μου δώσε λίγο χώρο και χρόνο εδώ, λίγο να το ξεκουράσω. Αλλά εδώ είναι το παιδί σας, μην νομίζετε. Εσείς τώρα μπαίνετε, ξαναμπαίνετε. Πού είναι ο Φώτης, λέτε. Εδώ είναι ο Φώτης, καλά είναι. Στο δείξω μετά, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάζουμε και την κάμερα τώρα εδώ, το Φώτη το Ζάντζα, γιατί είμαστε και στο Facebook. Βλέπουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους μας, στο Facebook, ΕΡΤ Κομωτινής. Συνεχίζουμε. Τάλος, έχετε πάντως έτσι ανθρώπους πολύ που σας αγαπάνε.
1: Έχουμε.
0: Γυναίκες κυρίως. Να ξέρετε, αυτό βλέπω. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξέρετε, υπάρχει μια έτσι αλληλεπίδραση. Και συνεχίζουμε τώρα. Ποιο ήταν, ρε παιδιά, το πρώτο τραγούδι που παίξατε ως συγκρότημα, θυμάστε εκείνη τη στιγμή? Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό το πρώτο ξεκίνημα. Τώρα βγαίνουμε.
1: Οι δυο μας, όταν γράφαμε τα κομμάτια. Ναι. Το πρώτο κομμάτι ήταν το Αλλαγή. Θα έρθει σε λίγο.
0: Έρχεται σε λίγο.
1: Σε λίγο.
0: Το περιμένουμε. Είναι καλό ταξίδι να είναι.
2: Θα τα ακούσετε και θα μας πείτε και εσείς.
1: Θα είναι και το όνομα του δίσκου, βέβαια. Αλλαγή θα λέγεται.
0: Μ' αρέσει. Είστε υπέρ των αλλαγών γενικότερα
1: πάντα,
0: στη ζωή
1: σας? Χρειάζεται να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι από αυτό που ήμασταν.
0: Να υπάρχει μια εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Έχετε επιλέξει να ασχοληθείτε κυρίως με το ελληνικό ροκ, όπως καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που σας ελκύει?
1: Να πω εγώ.
0: Όποιος θέλει. Και οι τρεις, ό,τι θέλετε.
1: Εμένα προσωπικά με ελκύουν πάρα πολύ οι στίχοι και ο τρόπος που συνδέονται με τη μουσική. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναβγεί, ας πούμε, στην Ελλάδα ή μπορεί και αλλού. Έχει κάποιες ιδιομορφίες που δεν τις έχω ακούσει εγώ σε άλλο είδους ροκ, ας πούμε, του εξωτερικού. Κάπως έτσι, ας πούμε.
2: Εγώ θα πω ότι ειδικά με εκφράζει το ροκ, γενικά δηλαδή η κιθάρα, η βρουμιά, το μπάσο, τα drums.
0: Drums, μεγάλη εκτόνωση.
2: Είναι τεράστια εκτόνωση.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εγώ τώρα σου λέω πολύ το έχω ζηλέψει. Θα έρθω μετά.
2: Να έρθείτε.
0: Τώρα έχουμε και πολλούς ακροατές αυτή την ώρα, δεν θέλω να τους χάσουμε.
1: Θα κάνουμε κάποιο τζαμ.
0: Θα έρθω τώρα.
1: Ελάτε να κάνουμε κάποιο τζαμ.
0: Θα έρθω λίγο αργότερα, άσε να απολαύσουν, μην το χαλάσω.
2: Είναι μουσικής, γιατί όχι.
0: Είναι και αυτό μια άποψη.
3: Εγώ ξεκίνησα από ροκ το 23 να ακούω. Τελείως χαλαρό. Και μετά άρχισα να πηγαίνω προς τα σκληρά και είμαι βασισμένος τώρα στο thrash metal και heavy κυρίως. Απλά επειδή

0: ήθελα μια μπάντα. Γι' αυτό απάντησα στην αγγελία. Και δέχτηκα. Και είδα ότι οι γνώσεις γίνονται ευρύτερες γνωρίζοντας κι άλλα είδη.
1: Mm-hmm. Ήταν και ακούσματα από το σπίτι, από τα σπίτια σας ή καμία σχέση, ας πούμε.
2: Από μένα καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
1: Του τύπου θέλεις μπουζούκια πάμε στο σπίτι.
2: Όχι ακριβώς σε μένα, εντάξει, προς το λαϊκό περισσότερο, αλλά...
1: Κάτι που σας βγήκε πολύ προσωπικά στον καθέναν μεμονωμένα και από την οικογένεια και γενικότερα, έτσι.
3: Είναι κάτι που προέκυψε με τα ακούσματα. Όσο ακούς μουσική, αποκτάς και άλλα ακούσματα. Το ίδιο νομίζω έχει πάθει και ο Μάριος.
1: Σωστά.
2: Έχει πάθει ροκ.
0: Ναι. Κι εγώ στο σπίτι με heavy metal ξεκίνησα από μικρός, αλλά άρχισα να ακούω εγώ προσωπικά και όχι από τον μπαμπά μου. Και άρχισα να ακούω κι εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, έχετε μια μεγάλη έτσι συναυλία και είμαι εγώ εκεί. Και λέω, ρε παιδιά, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι και να μας το αφιερώσετε, το αγαπημένο σας. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αυτή η ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σας, δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Αλλά σας το ρωτώ.
2: Δεν υπάρχει αγαπημένο. Είναι, λογικά, κάποιο μπορεί να σε εκφράζει περισσότερο από όλα.
1: Ποιο θα επιλέγατε εσείς?
2: Νομίζω για τον καθένα διαφορετικό θα είναι.
1: Ναι, άρα θα πω εγώ, για να μην μαλώσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και εδώ είμαστε δύο. Να τα πούμε. Θέλετε δύο, θέλετε ένα, θέλετε ό,τι θέλετε.
2: Πάμε ένα.
1: Πάμε ένα και εδώ είμαστε να τα πούμε και συνεχίζουμε.

0: Αυτό είμαστε, ανοίγουμε μικρόφωνο και να καλησπερίσουμε την Κική, τον Γιώργο και όλους όσους μας παρακολουθείτε μέσα από τη σελίδα μας Ερτ Κομωτινή στο Facebook. Ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία μηνύματα. Χίλια μπράβο, ταλαντούχοι και καλά παιδιά. Πάμε δυνατά, συγχαρητήρια παιδιά. Γενικώς έτσι έχετε μια πολύ ωραία πήχηση εδώ στο Facebook που βλέπω. Είναι ενδεικτικό και της ποιότητάς σας. Τώρα, το ελληνικό ροκ έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Από τον Σιδηρόπουλο και τα συγκροτήματα των προηγούμενων δεκαετιών μέχρι τη σκηνή των 90s και των επόμενων χρόνων. Τι πιστεύετε ότι έχει μείνει ζωντανό από αυτή την παράδοση σήμερα?
1: Πιστεύω κυρίως η ανάγκη για κάτι διαφορετικό. Κάτι που εκφράζει αυτόν που το δημιουργεί. Δηλαδή, βγαίνει από αυτόν και μετέπειτα μπορεί να πηγαίνει και σε άλλους. Αλλά είναι δικό του. Είναι κάτι το οποίο θέλει να πει.
0: Mm-hmm. Και πιστεύετε ότι υπάρχει σήμερα χώρος για καινούργια ελληνόφωνα ροκ συγκροτήματα? Βλέπετε γενικότερα έτσι ομάδες ταλαντούχων ανθρώπων ανά την Ελλάδα να επιχειρούν?
1: Λογικά θα υπάρχουν. Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που παίζουν ελληνικό ροκ ή πιο δυναμικό ροκ, λίγο προς το metal ή heavy ροκ όπως το λένε. Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε τι θέλει τον χρόνο του. Γιατί κάθε εποχή είναι διαφορετική.
0: Εσείς, παιδιά?
2: Θα συμφωνήσω με τον Θόδωρο με μία παρένθεση ότι πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη να γεννιέται μία τέτοια μουσική. Και κάτι διαφορετικό δίπλα σε αυτό, δηλαδή από άλλο ξεκινάς, από μία ρίζα της ροκ. Μπορείς να γεννήσεις πολλές μορφές ροκ. Οπότε πάντα η μουσική θα έχει ανάγκη.
0: Όπως και εμείς την έχουμε ανάγκη.
3: Εγώ δεν ήμουν σε αυτά τα ακούσματα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ήξερα κανένα σχεδόν τραγούδι της ροκ, της ελληνικής ροκ τουλάχιστον. Αλλά τώρα που είμαι σε αυτή την μπάντα, έχω μαγευτεί. Γιατί έχω γνωρίσει έναν άλλον κόσμο στην ουσία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να πάμε όπως και προαναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής και σε ακόμη κάτι που είναι προφανώς και πολύ πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, γιατί μία μπάντα μπορεί να ξεκινήσει παίζοντας διασκευές, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ανάγκη να πει τη δική της μουσική, έτσι δεν είναι, δικά της τραγούδια. Πόσο σημαντικό και μάλιστα πόσο κορυφαίο είναι αυτό και για τη δική σας μπάντα?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπός κάθε μπάντας που θέλει να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι. Και όσο πιο πολύ δουλεύεις αυτό με ακούσματα που μπορεί να έχεις, τόσο καλύτερα πιστεύω αποδίδεις τη μουσική. Με του ιστοίχοι, ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι το οποίο σε επηρεάζει εξωτερικά, κάτι που αισθάνεσαι μέσα σου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί, χρειάζεται να αντιγράψεις από κάποιον.
0: Και να ξανααναφερθούμε, οι Τάλος έχουν δικά τους τραγούδια.
1: Το προηγούμενο που παίξαμε λέγεται Θόρυβος Πόνος.
0: Πόσα σε αριθμό είναι?
1: Πόσα, τα κομμάτια μας τελικά είναι 10. Απλά εδώ θα παίξουμε 4. Είναι 10 επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα ο δίσκος. Παίζουμε κάποια συγκεκριμένα.
0: Και η στιγμή που έρχεται για να βγάλετε, να παρουσιάσετε, να παίξετε ένα δικό σας τραγούδι, το πρώτο ας πούμε, θέλετε λιγάκι να μου περιγράψετε πόσα ήταν τα συναισθήματά σας? Γιατί ρε παιδιά, είναι ένα παιδί που γεννιέται, ένα νέο τραγούδι. Εγώ το αισθάνομαι κάπως έτσι ως συνέστημα.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Είναι σαν να νιώθεις ένα δικό σου παιδί που λες ότι το πειράζω, το κάνω, το βρίσκω. Αυτή είναι και η έννοια της δημιουργίας.
0: Και ξέρεις, το χειροκρότημα αμέσως μετά είναι και αυτό που έρχεται να επιβραβεύσει κυρίως όχι τον κόπο, την ψυχή. Γιατί κάπου που ταξίδεψες εσύ μουσικά και ήρθες και το αποτύπωσες, με ταξίδεψες και εμένα.
1: Ναι, πήγε.
0: Έτσι δεν είναι? Έτσι.
2: Αυτή είναι η ουσία.
0: Αχ, πάρα πολύ μου αρέσατε. Φώτης, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή δυνατότητα που είχα, να ξέρεις. Ναι, εμβαθύνω. Υπάρχει ουσία.
1: Είμαστε καλά.
0: Και
1: δική μας χαρά.
0: Και δική μας, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Όχι, δική μου.
0: Εντάξει, δική μας, γενικώς. Πάμε σε μουσική.
1: Άνοιξε.

0: Εξαιρετική. Μπράβο, μπράβο. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο στίχος είναι πάντα καταγγελτικός ή κρύβει έτσι και μια χαραμάδα αισιοδοξίας?
1: Από εγώ που το γράφω.
0: Και δεν λες.
1: Πάντα όταν θες να εκφράσεις κάτι, νομίζω ότι αυτό που ζητάς είναι αυτό που δεν βλέπεις. Mm-hmm. Άρα ζητάς κάτι καλύτερο. Άρα αυτό που θες να πεις είναι ότι θες αυτό που δεν...
0: Το καλύτερο.
1: Ναι, που δεν έρχεται, το θες. Οπότε αντιδράς αυτό. Άρα αυτό που λες είναι ότι θέλει να φέρει κάτι καλό, όχι κάτι κακό.
0: Σωστά. Τώρα, υπάρχει κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης ή κάποιο συγκρότημα, ρε παιδάκι μου, που σας έχει επηρεάσει, που σας επηρεάζει μουσικά?
1: Ναι. Θες να απαντήσεις?
2: Σίγουρα υπάρχουν. Θες να πεις πρώτος?
1: Να πω. Για μένα προσωπικά είναι σίγουρα η Εντελέχεια, τα Διάφανα Κρίνα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Θα έλεγα επίσης και η Ψόφη Κοργή. Αυτά και όλα τα υπόλοιπα συγκροτήματα θα έλεγα, αλλά σε αυτά αισθάνομαι, ας πούμε, πιο κοντά σε αυτό που θέλω να εκφράσω. Mm-hmm.
2: Είναι πολλά, δυτικές συνοικίες, ξύλινα σπαθιά, υπογεία ρεύματα, τον Μιλόσιρε, ξέχασα.
0: Γι' αυτό είσαι ομάδα, για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον.
2: Θα σε φορήσει, άμα σε ακούσει. Υπογεία ρεύματα, ξύλινα σπαθιά, τρύπες, Πάπα Κωνσταντίνου, είναι πολλά.
0: Κάτι που θέλετε άλλο να συμπληρώσετε, μην ξεχάσουμε κάτι, έχουμε θέματα.
2: Μ' αρέσει.
3: Εμένα πιο πολύ είναι γυμνά καλώδια και δυτικές συνοικίες. Μόνο αυτά τα δύο.
0: Και πόσο σημαντικό είναι για τους τάλλους το live, η αμεσότητα με τον κόσμο?
1: Νομίζω πως για κάθε μπάντα είναι το πιο σημαντικό. Είτε παίζεις σε λίγο, είτε παίζεις σε πολύ. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Έχετε ξεχωρίσει κάποιο live σας? Κάποιο που δεν θα το ξεχάσετε για κάποιον λόγο και αν θέλετε, μας το λέτε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει πολλά. Γιατί πιο πολύ ήμασταν οι δύο και δουλεύαμε τα κομμάτια. Δηλαδή, πρώτα γράψαμε και μετά βρήκαμε, ας πούμε, τον Μάριο. Μετά από ένα χρόνο και κάτι.
0: Σας έχω εγώ απάντηση, βέβαια, σε αυτό. Επιτρέψτε μου. Το ξεχωριστό live, αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, είναι αυτό που θα γίνει με την ΕΡΤ Κομωτινής. Είναι αυτό σήμερα. Και φυσικά, εντάξει, είναι και αυτό με την αμεσότητα, με τον κόσμο. Αυτό που ζητάω κάθε καλλιτέχνης, έτσι δεν είναι, κάθε μπάντα. Αυτό στο Μέγαρο Μουσικής, 23 και 24 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε. Πολλές οι θέσεις, πολλές οι εκπλήξεις, πολλές οι χαρές. Πολλά τα μουσικά συγκροτήματα εδώ από την πρόβα, από την ΕΡΤ Κομωτινής, το Φώτητο Ζάν, το Γιώργο Εφρεμίδη και φυσικά μας ακούει ολόκληρη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σας αγαπούμε πολύ. Πάμε τώρα να πούμε έτσι ακόμη κάποια λόγια για σας, γιατί ρε παιδιά, κλείνουμε σε λίγο και εγώ δεν κατάλαβα, ρε Φώτη, πώς το προλαβαίνεις εσύ τώρα αυτό όλο? Μία ώρα φτάνει να το κάνουμε δύο ώρο? Δεν φτάνει. Δηλαδή, εμένα τώρα δεν μου φτάνει, εδώ τώρα ξεκινήσαμε καλά. Μόλις ξεκινάμε καλά, πάει, αυτό ήταν. Λες, γεια σας, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μετά. Τέτοια λες. Λοιπόν, τώρα, τι ετοιμάζετε από εδώ και πέρα, πώς είναι το φθινόπωρο, χειμώνα σας, τι έχετε έτσι στα σκαριά. Μου είπατε για το CD, να αναμονή που περιμένουμε όλοι μας. Και έχουμε κάποια live, τι κάνουμε?
1: Ξεκινάμε, έχουμε μιλήσει, ψάχνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω, αυτό.
0: Πες βρε, πες κάτι.
1: Πρώτα σιγουριά και μετά.
0: Εντάξει, δεν θέλει να πει. Θα μας το πει όμως, να ξέρετε, θα το διαφημίσουμε
2: εμείς. Το πιο σίγουρο είναι στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι, αυτό, αυτά, είδες. Είδες, είπα κάτι που σας διευκολύνω και στα επόμενα. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι να έχετε πολλά πολλά live. Και στην Καβάλα και στις Σέρες και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και σε ολόκληρο τον Εύρο.
1: Τη Δράμα ξεχάσατε.
0: Τη Δράμα, την αγαπημένη Δράμα. Βεβαίως εκεί έχουμε και πολλές εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα. Είναι μια καλή αφορμή τώρα να κάνουμε και μια πρόταση. Την κάνω εγώ προσωπικά, δεν είναι... Δεν το είπατε εσείς. Να φιλοξενηθούν αυτά τα συγκροτήματα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με διαφορετικές μουσικές, ακούσματα, κοινό. Δεν είναι ανάγκη. Προφανώς και θα έχουμε και καλεσμένους καλλιτέχνες. Όλη καλή χωράμε, έτσι δεν είναι. Αλλά εάν δεν προβάλλεις και δεν προωθήσεις το τοπικό δυναμικό, καλλιτεχνικό δυναμικό και τα τοπικά συγκροτήματα, τις μπάντες. Εσύ ο ίδιος από τον τόπο σου, πώς θα γίνει να φύγει αυτό το πράγμα μακριά και να έχουμε κι εμείς εδώ οι Θρακιώτες να καμαρώνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα παιδιά που ξεκίνησαν από τη Θράκη, που διαπρέπουν, που τους χειροκροτούμε, που αγαπούν τη μουσική, να έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε αυτό το πολύ θερμό χειροκρότημα να σας δούμε παντού. Εμείς πρώτα υποστηρίζουμε τα δικά μας παιδιά, τις δικές μας ομάδες και μετά έχουμε την απέτηση σε εισαγωγικά να μας επιλέξουν και εκτός της Θράκης και να γίνουμε περισσότερο γνωστοί. Το λέμε αυτό, έρχονται πολλές εκδηλώσεις και μην ψάχνετε, είναι πολλά. Ξεκινήστε να καλείτε για να προλάβετε. Έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς και να η πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Πάμε σε μουσική.

0: Καλησπέρα λοιπόν και στους ακροατές μας, τόσο ραδιοφωνικά αλλά και μέσω του ίντερνετ. Συγκεκριμένα δέχουμε πολλά μηνύματα στην ΕΡΤΕ Κομωτινής. Καλησπέρα Λευτέρη, Μάρθα, Πάνο, Ελευθερία, Κική, Γιώργο, Νίκο, άλλη Κική. Για να μην λέμε και όλα τα επίθετα. Λευτέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας και φυσικά μηνύματα προς εσάς. Πολλές ευχές. Τώρα, οδεύοντας προς το τέλος και πολύ γρήγορα, τι θα θέλατε να πείτε στους ακροατές της πρόβας που μπορεί να σας ακούνε πρώτη φορά ή και στους ακροατές που σας γνωρίζουν ήδη?
1: Ακούστε μας.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Να έρθουν να μας ακούσουν.
0: Να σας ακούσουν και να σας ακολουθήσουν και γενικότερα να υποστηρίξουν όλο αυτό το άψογο αποτέλεσμα που έχετε. Και σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας που ήρθατε εδώ. Φωτή, Γιώργο, οδεύουμε προς το τέλος. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω για να φύγουμε σε τραγούδι και να μην το διακόψω. Τέλος από την Καβάλα εδώ στην πρόβα της ΕΡΤ Κομωτινής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους, για την κουβέντα, αλλά κυρίως για την αγάπη τους στο ελληνικό ροπ και για το γεγονός ότι παίρνουν τραγούδια που αγαπήσαμε και συνεχίζουν να τους δίνουν ζωή πάνω στην σκηνή. Τέλος, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας εδώ που σας φιλοξενήσαμε. Ελάτε κι εσείς, είστε μπάντα, είστε ομάδα μουσική. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Ελάτε να ακουστούμε παντού, σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σας περιμένουμε ένα μήνυμα εδώ, στο Facebook. Πολύ απλά, όπως μιλάτε με τους φίλους σας και εμείς κάνουμε το όνειρό σας πραγματικότητα όσον αφορά την προβολή έτσι και την αγάπη μας σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Εδώ με το Φώτη, το Ζάντζα και το Γιώργο Εφρεμίδη. Με τη ΣΕΡΤ, Ορεστιάδας, Καβάλας, καλησπέρα και στη Δράμα και στην Ξάνθη. Στις Αίρες, φυσικά, σε ολόκληρη την Κομωτινή, σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γεια σας, πολλά φιλάκια. Κλείνουμε με μουσική, γιατί θα με δει ο Φώτης.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε στο Ed News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γνωστοποιηθεί αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον αδικοχαμένο Γιώργο Βαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγωδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή προσώπου τρίτου προσώπου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο και των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζήτησε ο ανακριτής. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος έκανε και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν 3 ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και από αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιουνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο ενώ την Κυριακή στην Εύβοια. νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν, θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: στη σκόνη.
1: Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια που λέει και ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, 25 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, κλείνοντας το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι με μια ονειρική εμπειρία, μελωδίες, στίχους, εικόνες. 2 μήνες σχεδόν μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στην αγαπημένη του φυσικά πόλη με ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα, ένα πλούσιο set list, ένα ταξίδι σε όλη του τη μουσική διαδρομή με κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε από τα Ξύλινα Σπαθιά μέχρι και το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει και ζωντανά και κάποια τραγούδια από το νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη αποτελούν το Talk of the Town, ενώ σου λέει πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές του εξωτερικού και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, στον 102. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου και στην Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά από ό,τι βλέπω και στην Κουντουριώτου και στην Τζιμισκή και λίγο στον περιφερειακό εκεί προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Είπαμε περίπου από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στα Μάλγαρα δε που νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Και συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει. 3 ημέρες μουσικής, θεάτρου, πολιτικού προγράμματος με Night Stalker, Social Waste, άλλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2026. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέπει, σου λέει, το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου, συλλογικής έκφρασης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9.30, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος, απολαμβάνουμε Συμμορία της Ασφάλτου, Ψήλη Στάχυρα και Night Stalker, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ξέρω κάποιον που θα πάει, ονόματα δεν λέω, Αποστόλης λέγεται, Αποστόλης Κοσμόγλου. Και επίσης ξέρω και έναν άλλον, ονόματα δεν θα πω, Σταύρος λέγεται, μας ακούει. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί όλο το χρόνο ως χώρο συνάντησης, πολιτικής συζήτησης, πολιτιστικής δημιουργίας στο κέντρο της πόλης. Κάθε ημέρα του τριημέρου περιλαμβάνει και πολιτικό πρόγραμμα το απόγευμα, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ, με συναυλίες και μία θεατρική παράσταση. Ξανά λέω, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, 6 ευρώ το τριήμερο, κοστίζει 15 ευρώ πουλάκια.

Σήμερα το 2001 κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes με τίτλο Is This It. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι τη δεύτερη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts και την 33η στο Billboard. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε το Last Night εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σε προκαλούσα, έλεγα, σε πήρε ένα τηλέφωνο. Πήρε ο άλλος, μόνο εσύ δεν πήρε τηλέφωνο. Ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τη συμμετοχή. Να ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που ανταμώνουμε και μιλάμε μαζί, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο για μας. Μουσική, παρέα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διάδραση και φυσικά πάνω απ' όλα και ενημέρωση, γιατί είμαστε εδώ στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μαντόνα και η γνωστή που έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η Τσάρλι, επίσης γνωστή και αυτή, πιο μικρή φυσικά, ένωσαν, σου λέει, τις δυνάμεις τους, τις μουσικές τους δυνάμεις, ένα νέο τραγούδι που θα λέγεται Danceteria After Hours, μία επανεκτέλεση ουσιαστικά του κομματιού Danceteria από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα, το Confessions 2. Η συνεργασία μάλιστα της Μαντόνα με την Τσάρλι αποτελεί ένα μουσικό φόρο τιμής στα κλαμπ, σου λέει, που διαμόρφωσαν και την καριέρα και των δύο καλλιτεχνών. Ο τίτλος της σύνθεσης παραπέμπει για τους γνωρίζοντες και όχι μόνο στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, το Danceteria, όπου η Μαντόνα είχε κάνει τότε τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και από την πλευρά της η Τσάρλι ανατρέχει στα δικά της πρώτα χρόνια στο Λονδίνο. Η κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού βάζει τέλος στις φήμες ότι είχαν ένταση ανάμεσά τους αυτές οι δύο τραγουδίστριες. Οι ίδιες σε θεάθησαν να παρτάρουν μαζί στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία. Το Danceteria After Hours ακολουθεί τη συνεργασία της Μαντόνα με την Kylie Minogue στο Love Sensation. Το άλμπουμ της μάλιστα Confessions 2 κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο της Μαντόνα. Σαν συνέχεια του άλλου του Confessions on a Dance Floor του 2005, ενώ σας είχαμε πει ότι θα τη δούμε και στα MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

0: Αποχώρηση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα. 5 άτομα αγνοούνται. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλοκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι 2. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ένα μου από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τα δύο στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι το άσμα τυχαίο, διότι διάβαζα σήμερα το πρωί για τον Μάικλ Κιγουανούκα ότι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά δεν μασάει και κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ. Μεταξύ και τούσα είναι μόνο 39 ετών. Γεννήθηκε 3 Μαΐου του 1987. Α, είναι και ταυράκι κι αυτός. Α, είμαστε και συνομήλικοι, διότι εγώ είμαι 39 τα τελευταία 10 συναπτά έτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάικλ Κιγουανούκα ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ. Θα λέγεται Fats. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πριν από λίγους μήνες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά μας είπε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορεί να ανακοινώσει το νέο του άλμπουμ, παρότι πάλευε με τα προβλήματα υγείας, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα στη νέα του δήλωση, ο ερμηνευτής και όχι μόνο του Love and Hate και του Small Changes και του Cold Little Heart συνέχισε και μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες ή πότε θα είναι αυτό, διότι ακόμα παλεύει με την αποκατάσταση της υγείας του, αλλά είναι γενικά καλύτερα. Ήτανε, λέει, ομολογώ, δύσκολοι μήνες, όμως αισθάνομαι ότι πλέον βρίσκομαι στο δρόμο της ανάρρωσης και εμείς φυσικά θα το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νέο του άλμπουμ του Μάικλ Κιγουανούκα, το με τίτλο Fudge, έρχεται μετά το Small Changes, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και το οποίο είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα το Far Out είχε βαθμολογήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ με 4,5 αστέρια, στα 5 προφανώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυλάει σαν ένα ποτάμι της εξοχής, ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά, στο Φωτοφίνης, εδώ είναι. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 7 στην παρέα σας, τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Ευτυχώς που λες είναι διπλό το τζάμι και δεν με ακούτε να τραγουδάω. Μελώσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο το έχω έτσι συνδυάσει λίγο με γάμους. Ένα πράγμα δικό μου τώρα. Pink Martini, Amando Mia, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Και καθώς αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για ένα γεμάτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, Πάρασκευο Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σύγχρονος χορός συναντά την παραδοσιακή πολυφωνική μουσική στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. 12ο World Festival, σας το λέγαμε και άλλη φορά, στην Άνω Πόλη, στην καρδιά της Άνω Πόλης. Ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο μουσική, ζωντάνια, ελεύθερη έκφραση. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, στις 9 η ώρα το βράδυ. Ενώ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, το γνωστό επταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη Μπαϊλέμος έρχονται για ένα εκρηκτικό live set πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Η φίλη μου η Αθηνά είναι Ποντία, πανελλαδικό σου λέει φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 2026 στο PAOK Sports Arena αύριο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος πάλι είναι ελεύθερη. Καπάνι Project, ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος. Το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά, αν δεν μιλήσω εγώ για φαΐ, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης, ψυχής και παράδοσης, εκεί στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Πριν να σας πούμε, για να καταλάβετε, εδώ μεταξύ μας τώρα, μιλούσαμε για τα σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Εκεί θα πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πεταχτώ εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής και Σάββατο 26 αύριο και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Ολαιόραμα της Πηλαίας, που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει και πανσέλινο, οπότε τι ωραία να τρως το σουβλάκι και να βλέπεις την πανσέλινο. Μαγεία!

Savage Garden, To The Moon and Back. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο The Moon και γυρνάμε και θα κλείσω την εκπομπή που πέρασε, ξανά λέω, πάρα πολύ γρήγορα για μας τουλάχιστον. Ευελπιστούμε και για εσάς το ίδιο. Πάλι όπως ξεκίνησα, δηλαδή να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα απολαύσουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέλινος θα κορυφωθεί στις 7:49, αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, ώρα Ελλάδος. Να υψώσετε το βλέμμα, είπαμε, στον ουρανό. Κάντε και μία ευχή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να βγει αληθινή. Επίσης, μην τρομάξετε αν δείτε στα πράσινα που θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι γιατί θύμωσε ή βούζωσε, όπως έλεγε η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη γιαγιά η Βιβί. Βούζωσες, μου έλεγε, βούζωσες, ξύδι. Λοιπόν, στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην παραλία φυσικά της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας είπαμε για το Σαββατοκύριακο ότι αύριο λίγο θα μας θα μουσκέψει και γενικά θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο όπως του πρέπει, εξάλλου τέλη Σεπτέμβρη είμαστε. Οπότε εμείς όμως, κάποιοι από εμάς, εγώ δηλαδή, θα πάω για τη βουτιά μου στη θάλασσα, έτσι να κλείσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Μοναστήριο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να ευχαριστήσω τόσο τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, όσο και τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι με φεγγάρια και στολίδια και αστερόσκονη και όλα αυτά τα ωραία θα κλείσω με Killing Moon, Echo and the Bunnymen από το 1984. Να μην αφήσετε τίποτα, κανένα σας χαλάσει τη διάθεση, να περάσετε όπως ακριβώς γουστάρετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα μετά από την πρωινή έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Επίσης αναζητούνται ακόμη 5 άτομα που όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 3 άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της πυροσβεστικής, ενώ αυτή την ώρα μηχανήματα έργου βρίσκονται επί της οδούλης Σικράτους. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος κάνει ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι 3 πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων, στην κατάσβεση, την σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στην Σταυρούπολη όταν 3 ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αύριο, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια αδυναμία του είχε ο Μάικλ Ντάγκλας εδώ που τα λέμε. Δικές του δημιουργίες φόρεσε σε 4 ταινίες, παρακαλώ, δεν είναι λίγο. Η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, ήταν στο Διαμάντι του Νείλου το 1985, δίπλα στην υπέροχη Κάθλιν Τέρνερ, την οποία επίσης έντυσε ωραία ρούχα. Όπως και στο Ολέθρια Σχέση 2 χρόνια αργότερα και στο Wall Street την ίδια χρονιά, το 1987 δηλαδή, στο δε βασικό ένστικτο του 92, ο άνθρωπος της εκπομπής μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ντύσει τον Ντάγκλας καλά, πολύ καλά, πριν τον πιάσει στα χέρια της Sharon Stone, διότι μετά έμενε χωρίς ρούχα. Τον δε Ντόν Τζόνσον, φίλες και φίλοι, στο Miami Vice, αυτό και αν δεν ήταν σειρά επιτυχημένη δεκαετία του 80, δίνοντας σε έναν εκ των δύο βασικών πρωταγωνιστών, τον Τζόνσον, εκείνο τον αέρα, ναι, του Κοσμοπολίτη, ήταν εκ των πραγμάτων και ωραίος άνδρας, με ένα ρούχο όμως το οποίο θα του έδινε την δυνατότητα να παραμένει κομψός αλλά και δραστήριος. Το Hollywood του είχε αδυναμία. Το Hollywood είναι αυτό που δίνει τις εντολές. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει και σε καλεί, όπως έγινε και με το έργο «Πρεταπορτέ» του 1994, όπου ο καλεσμένος μας για σήμερα έντυσε τον γίγαντα Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Μη θαρείτε, φίλες και φίλοι, πως στόχος του ήταν να ντύνει ήρωες κινηματογραφικών ταινιών προς Θεού. Αυτά έρχονται μετά. Ένας θάνατος τα έκανε όλα κάποτε και η ανάγκη για μια μεγάλη στροφή. Ο Νίνο Σερούτη, φίλες και φίλοι, είχε κάνει τις επιλογές του, αλλά η ζωή πολλές φορές έχει άλλα σχέδια, έστω και μόδας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και έκανα μια μικρή παύση για να πω και ναι, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ καιρό, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μιας και οι άδειές μας δεν διασταυρώθηκαν, στην ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Billy Ocean για ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και το When the Going Gets Tough. Από το Διαμάντι του Νείλου, την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή, 1985. Το θρυλικό Λανιφίσιο Φρατέλι Τσερούτι το είχε ιδρύσει ήδη από το 1881 ο παππούς του. Λανιφίσιο στα ιταλικά είναι το κλωστοϊφαντουργείο. Κλωστοϊφαντουργείο αδελφών Τσερούτι, λοιπόν. Το νερό της περιοχής ήταν σκετοκρίσταλο, με αποτέλεσμα η επεξεργασία μαλλιού να είναι μοναδική. Σόι πήγαινε το βασίλειο. Βέβαια, ο γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1930 εγγονός του ιδρυτή της φάμπρικας, ο Νίνο, δεν ήθελε να αναπνέει κλωστές και μάλινα. Καλός μαθητής από μικρός, έδειξε εκκλήσεις στα κλασικά μαθήματα και στα 18 του εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλοσοφίας, και η αλήθεια είναι ότι δεν έκρυψε από κανέναν πως ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος. Όμως το 1950, και ενώ ο Νίνο ήταν μόλις 20 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε. Κάποιος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές για να αναλάβει την επιχείρηση. Η επιστροφή του στη γενέτειρα του Μπιέλα, εκεί στον Ιταλικό Βορρά, στο πανέμορφο Πιεμόντε, ήταν μια ευκαιρία να συνομιλήσει με τον εαυτό του υπό νέες συνθήκες, και θα επένδυε σε κάτι που χαρακτήριζε την ίδια του τη χώρα, το στυλ. Στηριζόμενο στην τεχνογνωσία, σε σχέση με την παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων, ο Τσερούτι βούτυξε με το κεφάλι στην παραγωγή ρούχων στα τέλη της δεκαετίας του 50, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών αλλά και σχεδιασμού. Το χέρι του δεν έπιανε απλώς, που λέμε, ήξερε να τραβά γραμμές και καμπύλες με μαεστρία. Όμως η ραπτική δεν είναι μόνο υπόθεση φαντασίας. Χωρίς το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο, μακριά δεν πας. Ο Σερούτι ήταν ένας άνθρωπος που πότε δεν σταμάτησε να επιμορφώνεται, πάνω απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η γνώση αναπόφευκτα βγαίνει και στη δουλειά. Έτσι, το 1957 παρουσιάζει την πρώτη του σειρά ρούχων, την Hitman, στο Μιλάνο, και προκαλεί σεισμό, πραγματικό σεισμό. Ο Σερούτι γύρισε αιώνες πίσω, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, οι ρίζες της Ναπολιτάνικης ραπτικής βρίσκονται στον 14ο αιώνα, και συγκεκριμένα στην ίδρυση της παλαιότερης ένωσης ραπτικής της Ιταλίας, την Confraternita dell'Arte dei Giubbonai e Ossitori, δηλαδή την αδελφότητα των κατασκευαστών σακακιών και των ραφτών. Τα μέλη της αδελφότητας εκείνης ήταν από τα πρώτα που δημιούργησαν έτοιμα ανδρικά ενδύματα, κατασκευασμένα εξυπακούεται στην Νάπολη, και τα έστελαν σε βασιλείς, ευγενείς και εύπορους σε όλη την Ευρώπη. Οι Ναπολιτάνοι αξιοποίησαν κάθε τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο θρυλικός μέγας ράφτης, ο Γενάρο Ρουμπινάσι, αποκαλούνταν Arbiter Elegantiarum, δηλαδή κάτι σαν διαιτητής κομψότητας, αυθεντία κομψότητας, και έδινε τις συμβουλές του στην αριστοκρατία της πόλης σχετικά με τον ντύσιμο. Ο λόγος του Ρουμπινάσι ήταν νόμος.
Ο άνθρωπος αυτός που δούλευε το ανεπανάληπτο εγγλέζικο έφασμα που ήδη από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν νούμερο ένα παγκοσμίως, δεν ξέφυγε ποτέ από την ιδέα των προγόνων του. Και ποια ήταν αυτή? Να ράβεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζέστη. Διότι εδώ είναι Νάπολη, δεν είναι Τωρίνο.

Τόρνα σου ριέντο, φίλες και φίλοι, από μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Μάριο Λάντζα, διότι βρεθήκαμε και στην Νάπολη, Στην Νάπολη που έκανε πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Τι σήμαινε αυτό, σύμφωνα και με τον μεγάλο Γενάρο Ρουμπινάσι? Αφαίρεση κάθε τμήματος του σακακιού που θα προσέθετε ζέστη. Οι Ναπολιτάνοι ραφτάδες έβγαλαν τις φόδρες, τις επενδύσεις, τις βάτες, με αποτέλεσμα το σακάκι να χάνει την εντός εισαγωγικών σκληρή φόρμα του και να παρουσιάζει πτυχές από πάνω μέχρι κάτω. Η μόδα του Μιλάνου στα 1957, όταν παρουσίασε την πρώτη του σειρά ο Σερούτη, ήταν όμως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο πιεμοντέζος Σερούτη θα τολμούσε να γυρίσει σε παλιές φόρμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικό του τραπέ ήταν γεμάτο από πτυχώσεις. Φέρτε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, το αρχαιοελληνικό στυλ, εκεί που η μεγάλη ποσότητα υφάσματος δημιουργεί αναπόφευτα εκείνο τον ωραίο κυματισμό της μιας πτυχής κάτω από την άλλη. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ο Σερούτη δημιούργησε σχέδια όπου το ύφασμα έρε, ας το πούμε έτσι, ήταν αρευστό, εφαρμοζόταν με τρόπο φυσικό πάνω στη σιλουέτα. Ήταν το λεγόμενο αποδομημένο σακάκι. Να αναβιώσεις τον ναπολετάνικο τρόπο ραψίματος στο Μιλάνο του 1957, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, στο οποίο όμως ο Σερούτη δικαιώθηκε. Και η σειρά Hitman θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια ιδεών αλλά και προσώπων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα στον Σερούτη έκανε και τα πρώτα του βήματα ο

Το 1962 ο Τσερούτη θα ιδρύσει την Flying Cross μαζί με τον Οσβάλντο Τέστα, ο οποίος είχε ρίξει την ιδέα. Η Flying Cross ήταν η πρώτη πολυτελής ανδρική σειρά έτοιμων ενδυμάτων που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φέροντας στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό αγγλο-ναπολετάνικο στυλ αυτή τη φορά, και χαρακτηρίστηκε έτσι διότι συνδύαζε την ναπολετάνικη ενδυματολογική παράδοση με την αγγλοσαξονική γεύση των υφασμάτων, όπως υπόθηκε τότε. Ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, για Γαλλία, όπως θα δείτε και στο επόμενο κεφάλαιό μας. Ωραία. Φιλμ Μοσέ Κλάιν, Αλέν Τελόν, 1976. Θα τον ντύσει με υπέροχο τρόπο ο Σιρούτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για έκτο αγνοούμενο στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προεδρού, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη.

0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Δικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από εμάς, αγαπημένη Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας στην Τατιάνα, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, τον φίλο, και στον Γιώργο τον στρατηγέλη εκεί στα ξένα, στον τηλέμαχο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και στη Γεωργία. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Τσινκ Κόγκ από το Μόσιε Κλάιν του 1976. Άλλη μια κινηματογραφική ταινία στην οποία άφησε την σφραγίδα του ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Νίνο Σερούτη. Κάναμε γέφυρα με τη Γαλλία. Γιατί εκεί που λες να, όπου να είναι, θα ανοίξει σε κάποιο δρόμο του Μιλάνου την πρώτη του μπουτίκ. Εκείνος προτίμησε το Παρίσι και την Place de la Madeleine για να εγκαινιάσει το 1967 το πρώτο Maison de Couture, το Τσερούτι 1881. Αυτό το 1881, χρονιά ίδρυσης της κλωστοϊφαντουργίας της οικογένειας, θα τον ακολουθούσε μια ολάκερη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να είναι, όπως έλεγε, πιο κοντά στην διεθνή πρωτεύουσα της μόδας. Και κάπως έτσι ο Σερούτη γίνεται ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που λανσάρει την δική του μάρκα ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ένας Ιταλός όμως δεν θα άφηνε παραπονεμένες τις κυρίες που βρήκαν τον δικό τους παράδεισο στο κατάστημα που δημιούργησε ο Βίκο Μαγιστρέτη, ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας. Ο Μαγιστρέτη έστησε ένα περιβάλλον, δημιούργησε ένα περιβάλλον με μια εντελώς καινοτόμο ιδέα για την περίσταση, ένα περιβάλλον στο οποίο τα έπιπλα ήταν εξ ολοκλήρου αρθρωτά, σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια, για να μην κακοκαρδίσει τους συμπατριώτες του, ο Σερούτη πήρε την εξής απόφαση. Η παραγωγή υφασμάτων με το όνομα Lanificio Fratelli Σερούτη και η ετικέτα Hitman παρέμειναν στην Ιταλία. Κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, η συνένωση των Τσερούτη, της κλωστοϊφαντουργίας και της Χίτμαν με έδρα την Κορσική σχημάτισαν την Φρατέλη Σερούτη, δηλαδή την ομάδα των αδελφών Τσερούτη. Προαναφερθήκαμε και στη σφραγίδα που άφησε ο Σερούτη, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της δεκαετίας του 80, το Miami Vice. Πάμε εκεί λοιπόν για να ακούσουμε τον Glenn Frey στο You Belong to the City.

Το 1996 ο Νίνο Σερούτη διόρισε τον Νάρτσισο Ροντρίγκες δημιουργικό διευθυντή της εταιρείας του. Όνομα και αυτό, Νάρκισος. Ένα χρόνο αργότερα, μάλλον δεν τα πήγαν καλά, και στα μέσα του 1997 ο Σερούτη αντικατέστησε τον Ροντρίγκες με τον ελληνικής καταγωγής διεθνούς φήμης σχεδιαστή Αμερικανό Πίτερ Σπηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ως βοηθός της Μπιαζιώτη στη Ρώμη, πέρασε από την Ντόνα Κάραν και από μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές φίρμες. Και ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς επίδειξη μόδας. Γυρίζουμε λίγο πίσω το χρόνο. Ναι, μόνο με παρουσίαση στις μπουτίκ και στα περιοδικά δούλευε στα πρώτα χρόνια ο Σερούτη. Είχε έρθει βέβαια η ώρα και το 1968 η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίδειξη. Πλέον το λεγόμενο casual chic είναι γεγονός. Η νέα τάση θα τον φέρει σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του κινηματογράφου. Όπως βλέπετε, πέραν των αναφορών που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, μια σειρά από τραγούδια μας θυμίζουν το ότι ο Σερούτη έδισε πάρα πολύ κόσμο της 7ης τέχνης, όχι μόνο για τελετές, αλλά κυρίως για γυρίσματα. Μπορεί να ήταν ένας αγαπημένος σχεδιαστής των Star, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μια χαρά έγραφε στην κάμερα. Για παράδειγμα, στην ταινία Holy Man με τον Eddie Murphy υποδίεται τον εαυτό του, φοβάται κομματάκι τα αεροπλάνα και πριν την απογείωση ζητά από τον πρωταγωνιστή να τον βοηθήσει με τις υποτιθέμενες υπνοτικές του δυνάμεις. Και βέβαια θα υποδηθεί τον ίδιο του τον εαυτό στις ταινίες Catwalk του 1996 και Cannes Man της ίδιας χρονιάς. Σταδιακά η εταιρεία του έμπαινε όλο και πιο δυνατά στον κόσμο της παραγωγής συλλογών που ήταν προσιτές για όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ μεγάλη μόδοι το έκαναν. Κάποιοι μπρος στον κίνδυνο των οικονομικών απολειών, κάποιοι στη λογική ας μην περιμένουμε να δούμε τον κρεμό για να σχεδιάσουμε μια γέφυρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει γυναικεία και ανδρικά ρούχα με τις σειρές Cerruti Arte, Cerruti Jeans, την Cerruti Brothers, την 1881 Shapes για την ασιατική αγορά και δεν φοβήθηκε να δημιουργήσει τα δικά του αρώματα και αξεσουάρ. Πάντα πιστό στο αυθεντικό μάλινο, ο Σερούτη προσπαθεί διαρκώς να ταιριάζει με τις καθημερινές προκλήσεις της κάθε εποχής, αλλά και με τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολύ γρήγορα θα έρθουν και οι πρώτες συμφωνίες στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της μάρκας διεθνώς και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές τιμές σε περισσότερες αγορές. Το 1978 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ανδρικό άρωμα της μάρκας που ονομάζεται απλά Νίνο Σερούτη, ενώ τη δεκαετία του 80 δημιουργείται μια νέα σειρά αθλητικών ειδών η οποία εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως για τα ρούχα του τένις και του σκι με πρεσβευτές δύο κορυφαίους του είδους, τον Αμερικανό τενίστα Jimmy Connors και τον Σουηδό σκιερ Ingemar Stenmark. Αλλά, κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, το εμμανερό δεν γίνεται και αν γίνεται δεν πίνεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που η μητέρα της Φόρμουλα 1, η πιο ένδοξη σημαία της Ιταλίας, η Φεράρι, αποφασίζει να αναθέσει στον Νίνο Σερούτη το σχεδιασμό των ρούχων της το 1994.
Είτε όμως σχεδίαζε για νυχτερινά κοκτέιλ, είτε για τις συνεντεύξεις τύπου των οδηγών της Φεράρι. Ο Σερούτη παρέμενε ένας άνθρωπος που δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στις ιδέες του και κυρίως στα υλικά. Έλεγε, το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, από την αγωνία τους να ευχαριστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν αμφισβητήσιμα μονοπάτια, μονοπάτια που μοιάζουν θέατρο. Όμως η άνεση και η φυσικότητα είναι απαραίτητες. Το ρούχο είναι το δεύτερο δέρμα μας και πρέπει να είναι σε αρμονία με το σώμα. Πρέπει να είναι και όμορφα και ποιοτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα στην καλλιτεχνική ασχήμια.

Πενιντάρης τότε, μόλις ερχόταν από ένα άσχημο διαζύγιο, πολλά χρόνια ηρωίνης, ο Πίτερ Κογιότ θα δοκιμάσει στο Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί όπου σχεδιάζει μεταξύ άλλων βέβαια και ο Τσερούτη. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια υπέροχη φιλία, σε σημείο που ο Τσερούτη τον καλούσε πυκνά συχνά να λαμβάνει μέρος σε δικές του επιδείξεις. Από την ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, του 92, ακούσαμε τους Eurythmics στο Sweet Dreams. Φορά πλέον στο πέτο του το μετάλλιο του υπότη της εργασίας που θα λάβει από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2000. Είμαστε όμως στα χρόνια στα οποία οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση αλλά και στη νέα μόδα που λέει πουλά όσο είναι καιρός. Τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης ο Τσερούτη πουλά το 51% της εταιρείας στην Finpart, έναν ιταλικό βιομηχανικό όμιλο. Το μετάνιωσε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο όμιλος αγόρασε και την υπόλοιπη εταιρεία, αναγκάζοντας τον 71 χρόνων Τσερούτη να δηλώσει ασυμβίβαστες διαφορές. Ήταν πλέον πολύ πικραμένος όταν παρουσίαζε την τελευταία του συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2002. Το πάθος της Τσερούτη δεν υπήρχε πλέον. Και όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να μιλήσει για το φινάλε, θα πει αλήθειες. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά», είπε, «μεταξύ Made in Italy και Made in Italy». Αυτό που δημιούργησε το φαινόμενο Made in Italy κάποτε ήταν ο θαυμασμός των Αμερικανών στη μεταπολεμική περίοδο για τον τρόπο ζωής μας και την δεξιοτεχνία μας, την οποία κάποιος τότε κατάφερε να βιομηχανοποιήσει με μεγάλη σοφία. Σήμερα το Made in Italy έχει γίνει μια βολική ετικέτα, η οποία μπαίνει σε προϊόντα που έχουν πολύ μικρή σχέση με τον πολιτισμό μας και που ίσως κατασκευάζονται αλλού. Σήμερα, κατέληξε ο Τσερούτη, το Made in Italy από πείνα για κέρδος έχει δώσει τον εαυτό του μια βαριά στρώση εμπορικής βαφής η οποία κινδυνεύει να παραμορφώσει τα πάντα. Μέχρι τέλους θα ξαναπώ, φίλες και φίλοι, διότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μορφές πλέον. Ο Τσερούτη δεν έχασε το γούστο του, παραμένοντας σταθερά προσκολλημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η οικογένειά του. Πέθανε στις 15 Γενάρη του 2022 στο Βέρσιολι της Βόρειας Ιταλίας. «Φορά ακόμα ρούχα που σχεδίαζα μόνος μου», έλεγε. «Έχω μια περίεργη φυσική διάπλαση και μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι που θα μου ταιριάζει. Οι φανταστικοί μου ράφτες έβαλαν τα πάντα στη θέση τους και είμαι χαρούμενος πλέον, διότι προσέξτε», πως τελειώνει φίλες και φίλοι, «στυλ είναι να βάζεις το προσωπικό σου ύφος. Φυσικό το κάνει η κομψότητα». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Roxette και το «It Must Have Been Love» από το «Pretty Woman» του 1990. Τον έντυσε ωραία το Richard Gere. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα αναζητούνται στα συντριμμιά του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, στη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμό σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανηλίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επί την οσή του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Αύριο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102, είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς στην ακρόαση, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με χρηστικά πράγματα. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Τρίγλια Χαλκιδικής είναι υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αν ήσασταν στην περιοχή και ανησυχήσατε, νομίζω ότι πάβει κάθε λόγος ανησυχίας. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 4,5 σε χαμηλή βλάστηση, 22 πυροσβέστες εκεί, 7 οχήματα, νωρίτερα υπήρχε και ελικόπτερο. Φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Χθες βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή από εδώ, λέγαμε για την Εθνική Ελλάδος. Όσοι την είδανε, νομίζω ότι αναφώνησαν, να είχα χίλια μάτια αυτή την ομάδα να βλέπω. Εξαιρετική απόδοση. 95-1-2 με το ένα πόδι στην τρίτη θέση. Αλλά επειδή βλέπω και Γερμανία, Ολλανδία σε φάση ανασύνταξης, ποτέ μιλές ποτέ, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο βγήκε η είδηση, η Manchester City είναι ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Κατηγορίες 115 στο σύνολο τις είχαν απαγγελθεί, ένοχη για όλες εκτός από μία. Φαίνεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018. Και δεν παρήχε η ομάδα ακριβείς οικονομικές πληροφορίες για παίκτες και προπονητές για τις πληρωμές τους. Και μια περίοδο που η Manchester City κατέκτησε 3 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές το League Cup, έχουμε κυρώσεις που κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από το πρωτάθλημα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη αυτή την ώρα με τη σκέψη μας σε εσάς που βρίσκεται, που βρίσκεστε εκατέρωθεν το 2-2 των Μαλγάρων και είτε φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη είτε επιστρέφετε. Γιατί ταλαιπωρείστε, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί στο οδόστρωμα. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε εκτός αν προτιμήσετε άλλες διόδους. Υπάρχουν μέσα από τα χωριά, αλλά και εκεί ταλαιπωρία. Κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στο δρόμο και μποτιλιαρισμένοι εκεί στα διόδια, θα περάσει λίγη υπομονή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά για τρίτη χρονιά διοργανώνεται στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα εμπορικά καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και εκπτώσεις για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Υπάρχει κλήρωση πλούσιων δώρων. Στις 6, από τις 6 μέχρι τις 9.30 στην οδό Μακρυγιάννη θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Η οδός Μακρυγιάννη είναι πεζοδρομημένος πια στην Άνω Ηλιούπολη για την Λευκή Νύχτα. Η γιορτή θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης δίνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η τελευταία του για φέτος συναυλία στην πόλη, και όσοι είστε εκεί, ζηλεύουμε που είστε εκεί, ευχόμαστε να την απολαύσετε και κάντε ένα, πείτε ένα σύνθημα και για μας που δεν είμαστε.

φουλί με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα ήταν πιο μπλε ήταν η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της, συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισα

το γλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος.

κουκλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά. Ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα η οποία λέει ποια Αδάμου και ποιος Παυλίδης. Εδώ είμαστε στο σπίτι, ακούμε Fade Out. Και είναι και αυτή μια εναλλακτική και μάλιστα αρκετά σοβαρή και πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-00-78-228. Σήμερα το μπάσκετ θρηνεί, πόσο μάλλον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Δημόκρητο Ηρακλή, ΠΑΟ Κάρι, Μακεδονικό. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας οπαδός να πει έστω μια μομφή εναντίον του. Έχει προπονήσει και την ΑΕΚ. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, 341, πίσω μόνο από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 το 2008 και το 2014. Εκτός από 341 νίκες και τρίτη θέση, είναι πρώτος με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 κατηγορία. Έχει ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είχε απλήρωτους παίκτες αλλά και τον ίδιο τον προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος φέρεται να είχε συμφωνήσει το 2014 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του κόσμου, καθώς έβλεπε έναν προπονητή ο οποίος κρατούσε τρίτη και τέταρτη μια ομάδα που σε διαφορετικές συνθήκες θα υποβιβαζόταν, τελικά ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να μείνει ελεύθερος, μετά και από πιέσεις της διοίκησης αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει μια ξεχωριστή θέση στη

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για εκ το αγνοούμενο στο τριόλοφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σαν Ντε Φρανς. Εκτάκτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 9.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μιλούσαμε για το Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και το δικό του αντίο λέει ο Σούλης στο Σούλη Μαρκόπουλο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, αθλητικογράφος, ο οποίος θυμάται την πρωτοχρονιά του 1994 όταν ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εξώδικο που είχε στείλει στην τότε διοίκηση και ανέλαβε ο Σούλης Μαρκόπουλος που τότε ήταν βοηθός του μεγάλου Ντούντα και έπαιξε ένα απίθανο μπάσκετ με 6,5 παίκτες όπως αναφέρει, η πιο κοντή και λιγότερο αθλητική ομάδα της Ευρώπης που στο τέλος τους νικούσε όλους με δίδυμο ψηλών, τον Μπέρι που ήταν 2-0-3 και τον Σάβιτς που ήταν 2-0-5 και δεν πηδούσε ούτε εφημερίδα. Αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο των ομάδων του Μαρκόπουλου, όπως λέει, μπορούσαν να γυρίσουν από τον πάγο, από τους 20 πόντους, από τους 25 και μετά να κερδίζουν στο τέλος και να βγαίνει ο Σούλης Μαρκόπουλος χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του τις πιο αντιεξυγχρονιστικές λέξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο πρώτο ημιχρόνιο αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Έτσι μιλούσε ο Σούλης Μαρκόπουλος και γενικά λέει για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είναι πιο ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι που τον κάνει πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ και θυμήθηκε και μια απίθανη ιστορία ότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σε αδιάφορο αγώνα για το δικέφαλο την ομάδα του γιού του, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής σε αντίπαλη ομάδα, η οποία όμως η ομάδα του γιού του ήθελε νίκη πάση θυσία για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Και όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε με τον ΠΑΟΚ την ομάδα του γιού του και την έριξε κατηγορία, γιατί όπως έλεγε το αντίθετο θα ήταν άδικο για τον κόπο κάποιου άλλου. Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το αστυνομεδικό δελτίο σήμερα είχε μια απίθανη είδηση. Λοιπόν, σε αυτή την είδηση έλεγε ότι οι αστυνομικοί εξιχνίασαν κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το διάστημα Απριλίου 2024, Μαΐου 2025, ένα χρόνο δηλαδή διάστημα. Κατά την έρευνα είδαν προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή 8 ατόμων σε συνολικά, όπως είπαμε, 7 περιπτώσεις κλοπών. 2 κλοπές από καταστήματα και 5 από δημόσιο χώρο. Η λία των δραστών, λέει, περιελάμβανε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883 ευρώ και έναν σκύλο. Όλα καλά ρε παιδιά, δηλαδή πήρατε λεφτά, πήρατε προϊόντα. Το σκύλο τι δεν τον κάνετε. Τι να το, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε ένα σκύλο. Και επίσης, άντε, οι δράστες πήραν το σκύλο. Ο σκύλος τι έκανε, πήγε μαζί τους οικειοθελώς ή δεν γάβγησε τέλος πάντων να διαμαρτυρηθεί που τον παίρνανε. Δεν ξέρω τι νοήματα μου κάνει η ζωή που το λεπούλα απέναντι. Μπορεί να ήταν μικρός, να γάβγιζε να διαμαρτυρηθεί, ρε παιδί μου, να πει τι, με παίρνουν εδώ ξένοι άνθρωποι, ήρθαν εδώ και μαρπάζουνε. Τελικά το σκύλο δεν μάθαμε ποτέ τι το κάνανε. Αν ζήτησαν λίτρα, αν τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρουμε. Τα προϊόντα φαντάζομαι θα τα φάγανε όπως και τα χρήματα. Η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

ποιο είναι το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης? Το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζικυριακού, που ψηφίστηκε βάσει του διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, και το επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση, το μπαλκόνι είναι όντως καταπράσινο, τόσο που μοιάζει με ζούγκλα, μπουκαμβίλες, γιασεμιά, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισα, δεν ξέρω, ορτασίες και άλλα φυτά στο μπαλκόνι. Και όπως είπε η ίδια, το κληρονόμησε από το πατέρα της και αποφάσισε να το διατηρήσει παρά το επίπονο της προσπάθειας. Το είχε φτιάξει ο πατέρας της στη μεταπολίτευση, όταν ακόμα η πόλη από τότε είχε πολύ τσιμέντο, και τότε ο πατέρας της είχε 30 φιλιές. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ο πατέρας της έφευγε σε ταξίδι για δουλειές και της άφηνε σελίδες ολόκληρες με γραπτές οδηγίες για το πώς να περιποιείται τις 30 φιλιές του. Αν δεις αυτό, ράντισε με αυτό το φάρμακο και λοιπά και λοιπά. Και όταν ο πατέρας της ήταν στο νοσοκομείο, είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά, αφού την ρωτούσε πώς είναι οι 30 φιλιές μου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, θεώρησε ως μονόδρομο να το διατηρήσει το μπαλκόνι. Πλέον όμως χωρίς 30 φιλιές, αφού δεν διατηρούνται στην πόλη, όπως είπε, καθώς αρρωστώνουν συνέχεια, οπότε έχει φυτέψει νέα λουλούδια, όχι μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια στο κήπο της. Το μυστικό λέει ότι είναι αυτό που έκανε και ο πατέρας της. Δηλαδή μιλούσε στα φυτά, μιλά στις μπουκαμβίλες, τις οποίες διατηρεί επί 40 χρόνια, είναι οι ίδιες που είχε φυτέψει και ο πατέρας της. Μάλιστα έχει τοποθετήσει ένα σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύει νερό πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύτιμο. Και να σας πω ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, το οποίο δικαίως κέρδισε εδώ συγκεκριμένο μπαλκόνι, συνοδεύεται και από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Όχι και άσχημα.

τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβρη, ο οποίος είναι Αγιοδημητριάτικος για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μήνας που γιορτάζει το πολιούχο της και φυσικά έχουμε τα Δημήτρια. Έτσι αύριο, αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης, μην εκπλαγείτε αν έρθετε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με μπάντες που θα παίζουν μουσική. Η μουσική λοιπόν βγαίνει αύριο Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας για μια ολόκληρη μέρα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων, διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού από το πρωί ως το βράδυ. Δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες με μουσικούς γεμίζουν με μουσικούς, performance και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι.

Fellas, bridge. Fellas, bridge.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο του και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί και μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε την στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μικόν όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Στη Σταυροπολή σήμανε συναγερμός όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια.

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κι δικά σου. Πλάι στα χίλια κι δικά σου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out των 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228. Πού είστε, τι βλέπετε, τι γίνεται εκεί που είστε. Πείτε μας ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε με φωτογραφίες, βίντεο ή γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στο παγκόσμια σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει, την κάνει θελκτική για τους επισκέπτες. Την απάντηση δίνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 του Oxford Economics. Είναι πολύ πέρα από την οικονομική ισχύ, την αρχιτεκτονική ή τα αξιοθέατα. Ο δείκτης κατατάσσει 1000 πόλεις στον κόσμο με βάση 5 κριτήρια: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο έχουν υψηλές επιδόσεις. Okay, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, λογικό Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι να βρίσκονται ψηλά, αλλά ποιότητα ζωής προφανώς θα είναι και εκεί πολύ υψηλά για να βρίσκονται σε αυτή την κατάταξη. Κοιτάζοντας τις πόλεις λοιπόν που βρίσκονται στην κορυφή, προκύπτουν 4 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με το BBC βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες πόλεις εξακολουθούν να είναι τόσο ελκυστικές για να ζει κανείς ή να τις επισκέπτεται. Σύμφωνα με το συνολικό δείκτη, η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 252, η δε Θεσσαλονίκη πολύ πίσω στην θέση 439. Παρότι η Θεσσαλονίκη στις επιμέρους κατηγορίες βρίσκεται στο πρώτο μισό του πίνακα, στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου πέφτει πολύ χαμηλά και αυτό είναι που τη ρίχνει στη συνολική κατάταξη. Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις έχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ ψηλά έναν δείκτη που αποτυπώνει δεξιότητες, μορφωτικό επίπεδο και ποικιλομορφία πληθυσμών, εισρωή ταλέντου, νέων ιδεών, μπορεί να μεταμορφώνουν ολόκληρες γειτονιές, γαστρονομία, πολιτισμό κτλ. Ας ελπίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει πιο φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, όπου μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2022, ο Κροάτης μοτοσυκλετιστής Άντουν Κόλινγκ επισκέφθηκε την Καβάλα για να κάνει, κάνοντας ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα του, εντελώς μόνος. Στην περιοχή της Λιδίας, ένα αγροκτικό όχημα βγήκε από έναν παράδρομο, συγκρούστηκε πλαγιομητοπικά με τη μοτοσυκλέτα του και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρι και πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε και εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξένη χώρα, χωρίς να ξέρει ελληνικά, χωρίς να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο κοντά. Μια ανάρτηση έβαλε σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών στα social media και δύο μοτοσυκλετιστές από την Καβάλα, επίσης που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, έσπευσαν την ίδια κιόλας μέρα στο νοσοκομείο για να το βοηθήσουν. Και δεν ήταν μόνο μία μέρα, ήταν κάθε μέρα. Ο Αλέξης, λοιπόν, και ο Ανέστης, δύο καβαλιώτες, ήταν εκεί καθημερινά για τον Κροάτη μοτοσυκλετιστή. Έφτασαν σε σημείο, πέρα από τις διαδικαστικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα και τα λοιπά, να επικοινωνούν με την οικογένειά του για να τους περιγράφουν την κατάστασή του, πώς είναι και τα λοιπά, να τον ταΐζουν κιόλας, γιατί δεν είχε πρόβλημα με το χέρι και δεν μπορούσε να φάει. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνοηθεί και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του, περιγράφουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι δυο τους. Τελικά, αφού πέρασαν οι μέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε στην πατρίδα του, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης γιατί είχε θέματα λόγω του τραυματισμού σε χέρι και πόδι, τον αποχαιρέτησαν όταν έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα το ξαναδούν. Πριν από λίγες μέρες, ο ένας από τους δύο καβαλιώτες έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του, που του είπε ότι έρχεται ο μοτοσυκλετιστής από την Κροατία στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό σκοπό, να τους ξαναδεί και να τους ευχαριστήσει. Οι τρεις φίλοι λοιπόν ξαναβρέθηκαν, θυμήθηκαν τι έγινε, είπαν για την αγάπη τους μοτοσυκλέτα, αν και ο Κροάτης, όπως είπε, δεν ξαναοδήγησε από τότε, γιατί το έβαλε έτσι ως σχέδιο, είναι πλέον οδηγός ταξί, και θυμήθηκαν τα παλιά, ανανέωσαν τη φιλία τους. Και μάλιστα έστειλαν και ένα μήνυμα ότι αυτό που έσωσε τη ζωή στο συγκεκριμένο ναυάτι είναι ότι φορούσε πλήρη μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο, αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Αν ακούτε ασθενοφόρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μην πανικοβάλλεστε, φαίνεται ότι κλήθηκαν για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον ο οποίος δεν ένιωθε καλά και μάλιστα φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με την υγεία του σοβαρό και οι συγγενείς κάλεσαν ασθενοφόρο, οπότε έσπευσαν αμέσως οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, για να δουν τι συμβαίνει. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand.

ERT Podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να πούμε ότι όσον αφορά την αναστάτωση που επικράτησε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, επρόκειτο για ένα παιδάκι το οποίο δεν ένιωθε καλά. Κάλεσαν συγγενείς του ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε από την οδό Παύλου Μελά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η διακομιδή. Ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει και να μην χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, χθες λέγαμε για την εθνική, να είχα χίλια μάτια την εθνική να βλέπω, και μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδατε χθες ή όσοι ήταν στο πάγκο της εθνικής, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε απλοί φιλάθλοι ούτε καν τους γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία στη Λίγκα Πορτουγκάλ με τη φανέλα της Φαμαλικάο και προχθές στη νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ έβαλε 2 γκολ και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης. Έχει φτάσει ήδη στα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πάει στην Αμερική, στη Chicago Fire και το MLS και από εκεί στη συνέχεια ξαναγύρισε στην Ευρώπη, τη Ελβετία και Λουγκάνο. Εκεί καθιερώθηκε στην αρχή και πήρε μεταγραφή για τη La Liga Portugal και την Famalicão, όπου πλέον παίζει σχεδόν βασικός. Έχει ήδη σημειώσει 5 τέρματα στα τέλη Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε τροχιά για να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα γκολ στη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ετών στην Εθνική Ομάδα και προετοιμάζεται για μια σειρά από αναμετρήσεις που έχει η ομάδα με Γεωργία, Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία. Και αν αναρωτιέστε, ναι, σωστά, ίσως το σκέφτεσαι, ξεκίνησε και αυτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτι του στην πρώτη ομάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, πέρασε ως δανεικός από το Βόλο και μετά έφυγε για την Αμερική.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 ακριβότερες εθνικές ομάδες στο Nations League. Υπάρχουν 4 κλαμπ που έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην κορυφή είναι η Γαλλία. Καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, η Γαλλία έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία ποδοσφαιριστής της 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί στη συνέχεια η Αγγλία με 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία που παρότι πήρε Μουντιάλ, πήρε Euro, είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη ομάδα που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η Πορτογαλία με 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί η Γερμανία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο επόμενο παιχνίδι. Μια ανάσα από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, 947 εκατομμύρια αποτιμάται. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία είναι επίσης στον όμιλό μας, με 804,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν μετά η Νορβηγία, η οποία με Χάλαντ και με κάνα δυο ακόμα παικταράδες είναι στην 7η θέση, Βέλγιο στην 8η, Τουρκία στην 9η, πάνω και από την εθνική μας, και η Δανία στην 10η. Η Δανία η τελευταία έχει 418,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την εθνική, χθες σας τα λέγαμε από τούτο εδώ μικρόφωνο, έχει χρηματιστηριακή αξία 320 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας Κωνσταντέλιας.

Προσέξτε τι λάθη κάνετε, γιατί ακόμα και για ένα ελάχιστο ποσοστό μπορεί να σας έρθει ένα ραβασάκι στο σπίτι ή αλλού προκειμένου να πληρώσετε πρόστιμο. Ένα φαρμακείο λοιπόν εισέπραξε ένα διοικητικό πρόστιμο γιατί έκανε ένα λάθος. Το διοικητικό πρόστιμο αφορούσε 1.000 ευρώ γιατί υπάρχει τέτοιος νόμος για αν κόψεις παραπάνω, αν εισπράξεις παραπάνω χρήματα για τιμολογημένα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, στο φαρμακείο που διενεργήθηκε έλεγχος πριν από λίγες μέρες, διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν το οποίο έφερε επικολλημένη ετικέτα τιμής 18,90, το φαρμακείο έκοψε απόδειξη των 20 ευρώ και 31 λεπτών, δηλαδή 51 λεπτά πάνω από την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρόστιμο λοιπόν που του έδωσε ήταν 1.000 ευρώ.

Το τραγούδι αυτό είναι 40 ετών. Έχει γραφτεί το 1946, γι' αυτό λέει και για μαγνητόφωνα και αυτό λέει και για φλασάκι που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό USB. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου και Φάνη Λιάκο, λίγο λιγότερο γιατί έκανε λιγότερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί τη οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενίκοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Πάπας πηγαίνει από τα βόρεια προάστια στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ενώ τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αύριο, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για το φιλαθλό κόσμο του μπάσκετ της πόλης μας. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας σπουδαίος προπονητής που άφησε την υπογραφή του στο μπάσκετ της πόλης. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Νυχτερινή βάρδια Παρασκευής. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λόγω της δουλειάς είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Μιλάω για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας ευγενέστατος και πάρα μα πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, σε βαθμό που έμοιαζε με πνευματικό, με ιερέα. Τόσο ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εγώ έχω μαλώσει άπειρες φορές με μπασκετικούς που τους έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι εισάξιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Αδικημένος πάρα πολύ. Σε όποιες ομάδες βρέθηκε δεν είχε το κατάλληλο υλικό για να διεκδικήσει πρωταθλήματα, αλλά έκανε θαύματα ακόμα και με μέτριο υλικό. Συνδέθηκε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς το 1994. Υπηρέτησε όμως και τον Ηρακλή, και τον Άρη, και τον Μακεδονικό, και την ΑΕΚ. Πολυνίκης, 263 νίκες. Είναι ο τρίτος προπονητής στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τις περισσότερες νίκες. Τον ενέταξαν στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ το 2023, μεγάλη τιμή. Κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αντιθέτως, σήμερα όλοι τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους. Στεναχωρέθηκαν όλοι. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, ήταν και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του, τον Χάρη Μαρκόπουλο και την Άντση. Ο Χάρης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ένα από τα μεγαλύτερα αν δεν είχε αυτό το ατύχημα με την υγεία του. Πολλοί λέγανε ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα έβγαζε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Σημασία έχει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή να το πάρει όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν ξέραμε κάτι. Μάλιστα τον είχα δει πρόσφατα και σε συνέντευξη. Δεν ξέραμε αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τον αποχαιρέτησαν, όπως είπαμε, και η ΚΑΕ Άρης, και η ΚΑΕ Ηρακλής, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ. Μέχρι και ο Γκάλης ανέβασε σήμερα ανάρτηση, στην οποία είπε: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Αυτός ήταν ο Σούλης, εργάτης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει μαζί με το γιο του και μια ακαδημία για μικρά παιδιά και έβγαζε ταλεντάκια. Αγαπούσε το μπάσκετ πάρα πολύ. Ένας φιλόσοφος του αθλητισμού. Αν τον βλέπατε να κοουτσάρει την ώρα του αγώνα, ήταν τόσο ήρεμος, ακόμα και όταν το σκορ ήταν κατά της ομάδας του, αυτός ήταν ήρεμος, σαν να έβλεπε λίγα λεπτά μπροστά. Ήξερε δηλαδή την εξέλιξη του αγώνα και δεν ταραζόταν. Καλό του ταξίδι στο φως.

Νωρίτερα εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς θα τη γλιτώσουμε, σας το είπα και χθες. Λίγο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, αλλά λίγο σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουν άλλες περιοχές της χώρας μας. Πάρα πολύ νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Στερεά Ελλάδα. Την από σήμερα μέχρι και το πρωί. Το Σάββατο μετακομίζει η κακοκαιρία και πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο. Και την Κυριακή θα δούμε πάρα πολλές καταιγίδες στην Εύβοια. Αύριο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια θα αρχίσει να βρέχει από σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί γύρω στις 1-2 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά εμείς τη γλιτώνουμε με λίγη πτώση θερμοκρασίας έως 2 βαθμούς και ελαφρό αεράκι. Φθινόπωρο είναι, μην γκρινιάζουμε, νερό χρειαζόμαστε. Μας λείπει το νερό, να γεμίσουν οι ταμιευτήρες που χρειαζόμαστε για να μην έχουμε λειψιδρία το επόμενο καλοκαίρι. Αρκεί να μην είστε κάπου και να ταλαιπωρηθείτε. Σας τα λέμε λοιπόν ποιες περιοχές θα έχουν αρκετές καταιγίδες για να ξέρετε να μην πάτε.

Ο Στρόβιλος έγινε πριν από λίγη ώρα στη χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι άκρως εντυπωσιακά. Έπεσε και μια κολόνα της ΔΕΗ και έμειναν 8 χωριά χωρίς ρεύμα. Ήδη οι άνθρωποι της ΔΕΗ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ελπίζουμε να μην αφήσει βαριά σημάδια η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσεως από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο στην Τίνο, το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Παπασλέον, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που πάμε στο βενζινάδικο και πιο μπροστά παίρνουμε τα χάπια της πίεσης, φοβούμενοι τι θα αντικρίσουμε στο τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στο 2,18, 2,22 έχω δει. Εκεί πέρα κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης. Η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η βενζίνη έφτασε σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας στα 2,35 ανά λίτρο. Η έκπτωση που θα γίνει στην τιμή, την τελική που θα δουν οι Γερμανοί μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα είναι περίπου στα 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Σημαντική μείωση. Οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης, το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από το ίδιο πρόβλημα, όχι ότι η Αμερική την έχει γλιτώσει, και εκεί πέρα οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι αποστάσεις στην Αμερική και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από ότι εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, μια αύξηση της τιμής της βενζίνης αυξάνει και τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σήμερα όμως είχαμε μια ευχάριστη είδηση. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Κάποια από αυτά μετέφεραν και βαρέλια πετρελαίου. 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό. Είχαμε να δούμε τέτοια ποσότητα να περνάει από εκεί από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που πέρασε τόσο μεγάλο φορτίο. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των στενών, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας περνάει από εκεί πέρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από αυτό το σημείο περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντικότατο να επανέλθει ξανά η ομαλότητα σε αυτή την περιοχή για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Δουβίκας και Τζόλης έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα χθες το βράδυ απέναντι στη Σερβία και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς, υπερπολίτιμοι, γιατί το επόμενο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα για το National League αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία, στον ντεμπούτο του Κλοπ, ακόμα δυσκολότερο το έργο μας. Την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, 10 παρατέταρτο πάλι ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία. Εγώ προσωπικά με 3 βαθμούς θα είμαι υπερευχαριστημένος σε αυτά τα 3 μάτς. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει διαφορετική γνώμη, πιστεύει ότι θα πάρουμε περισσότερους. Δεν πάμε για να κλέψουμε τα παιχνίδια, πάμε για να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι ασταθέστατη πίσω, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, ειδικά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Ολλανδία. Η Γερμανία δεν με τρομάζει, με τρομάζει ο προπονητής της που θα φέρει κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Νομίζω ότι αν όχι την πρωτιά, τη δεύτερη θέση μπορούμε να τη διεκδικήσουμε μετά το χθεσινό πετυχημένο αποτέλεσμα.

Ο Βασίλης μας λέει, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν καθολικής αποδοχής, αν και φίλαθλος του Άρη λέει, τον παραδέχομαι παρότι ήταν πιο πολύ παουκτσής. Σταματήστε να βάζετε φανέλες και ομάδες πάνω από προσωπικότητες και σας το λέω εγώ που δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και όταν μπαίνω στο Παλέντε Σπορ έχω για 2 μέρες πυρετό, τόσο πολύ αγαπάω την ομάδα. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να σέβομαι προσωπικότητες όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως είναι ο Νίκος Μπουντούρης, όπως ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χιλιάδες παίχτες που πέρασαν από αντίπαλες ομάδες και βοήθησαν το άθλημα. Ο καλός αντίπαλος κάνει σπουδαιότερη τη νίκη σου. Αυτό να θυμόμαστε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε τέτοιες αντιπαλότητες, ειδικά μέσα σε μια ίδια πόλη. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο που δεν έχει νυχτερινή βάρδια και σας επιτρέπω να βγείτε. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν το βραβείο κοινού στο Σινέβα Κούρα. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάει στην αγορά Άθωνος το Καπάνι Project. Κλείνει 10 χρόνια φέτος. Μουσική, DJs, συναυλίες, εικαστικές εγκατεστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Καπάνι Project. Να το στηρίξετε. Την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε. Προβάλλεται η ταινία «Άσπρο Πάτο» του με τον Μάντς Μίκελσεν, το σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Πολύ ωραία ταινία. Στο κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής χορού και αξέχαστης εμπειρίας. Είναι κοσμοπολίτης αυτός ο τραγουδιστής, ενώνει Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη με σύγχρονη μουσική, είναι πάρα πολύ ωραίος. Στη Νέα Παραλία έχουμε μια δωρεάν συναυλία από τους νυχτερινούς επισκέπτες με τραγούδια από την ελληνική και την ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου το σινεμά στις γειτονιές πηγαίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, εκεί που έδωσε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε κάγκελα, θα το έχουμε ελεύθερο το βουκεφάλα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθεί στο κινηματογραφικό πανί η κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Η υπόθεση, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια. Θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Και αν δεν σας κάνει αυτή η ταινία, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Πόλων που οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία του Κρόνεμπεργκ, «Η Διχασμένη». Είναι η αληθινή ιστορία δύο δίδυμων γυναικολόγων που μοιράζονταν τα πάντα μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους, βλέπουμε την πορεία τους προς την σχιζοφρένεια. Κλείνοντας, να πούμε ότι όσοι είχατε εισιτήρια για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους, δυστυχώς θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, γιατί ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, σήμερα οι Ουκρανοί πήραν το πράσινο από τους Αμερικανούς για να κατασκευάζουν πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον βοήθεια από κανέναν, θα φτιάχνουν τα όπλα τους μόνοι τους για να πετυχαίνουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ζήτησε 27 δισεκατομμύρια επιπλέον σήμερα ο Ζελένσκι. Είπε ότι είναι επιτακτικής ανάγκης να δοθούν αυτά τα χρήματα μέχρι και τον Ιανουάριο, γιατί οι επιθέσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί και κινδυνεύουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Κίεβο. Μας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία δεν είναι ο τελικός στόχος των Ρώσων. Επί της ουσίας είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Και ενώ έχουμε όλους αυτούς τους λόγους για να ανησυχούμε, έρχεται και σήμερα ένα έγγραφο που διέρευσε από την Κομισιόν που μιλάει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσα στο χειμώνα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε τόσο από την Μέση Ανατολή όσο και από τη Ρωσία στο να βρούμε φθηνή ενέργεια.

RPM. 69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματά σας και αφού ο Χρήστος σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, εγώ θα επιστρέψω και θα τα διαβάσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ώρες αγωνίας έζησαν οι 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί και ευλόγησε μωρά και παιδιά μπαίνοντας μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά πήγε στα βόρεια προάστια, στο Stade de France, το στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περίμεναν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ρηπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης. Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζινίας, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και του Νιου Τζέρσι έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Τα καλύτερα σας εύχομαι όσοι κουβαλάτε αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2005, παιδιά, μια μέρα που ο περισσότερος κόσμος δεν θα την ξεχάσει, η εθνική ομάδα μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία με εκείνο το απίστευτο βάλ το αγόρι μου του Διαμαντίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δημήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Έπεσε θύμα της λογοκρισίας από το σοβιετικό καθεστώς. Δεν τον πολύ συμπαθούσε ο Στάλιν, αλλά η μουσική του έμεινε για πάντα στην ιστορία. Σήμερα γίνεται 82 ετών, ακούστε να δείτε, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, και είναι παντρεμένος με την Κάθιν Τζέτα Τζόουνς, που επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 58 αυτή. Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι μαζί. Στα 76 μπαίνει ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Λένε πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει και η παρακάτω ιστορία θα σας το αποδείξει. Το 1965 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Άρλ, ένας νεαρός συμβολογράφος, ο Αντρέ Φρανσουά Ραφρέ, έβαλε στο μάτι ένα ακίνητο φιλέτο. Η τιμή του ήταν εξωφρενική, δηλαδή αν το πουλούσε θα έπιανε 10 εκατομμύρια ευρώ τότε, μιλάμε για τέτοια αξία. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να το αγοράσει και η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έμενε σε αυτό το διαμέρισμα δεν είχε και κάπου να το αφήσει. Έκανε τότε μαζί της μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία θα της έδινε κάθε μήνα ένα μικρό ποσό μέχρι να πεθάνει, ήταν 90 χρονών η γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την κυριότητα του ακινήτου και όταν θα πεθάνει θα περάσει στην κατοχή του. Σκέφτηκε λοιπόν αυτός πονηρά ότι η γυναίκα είναι 90 χρονών, πόσα χρόνια θα πάει, θα ξοδέψω πολύ λιγότερα από το να το αγοράσω. Έλα όμως που η συγκεκριμένη κυρία έφτασε μέχρι τα 122, του πήρε πάρα πολλά λεφτά και στο ενδιάμεσο ο συμβολογράφος πέθανε. Μια απίστευτη ιστορία από τη Γαλλία που δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν δύο διαβατήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν σκέφτεσαι ότι η ζωή σου είναι χάλια ή ότι γύρω σου έχουν μαζευτεί αρκετοί τρελοί, θέλω να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι 100 άνθρωποι στις ΗΠΑ συνεννοήθηκαν μέσω social media και πήγανε σε μια παραλία του Σαν Φρανσίσκο και άρχισαν να ουρλιάζουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό για να διώξουν την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα». Διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο, την Daniel Ingan. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στην παραλία, άρχισαν να ουρλιάζουν προς τον ωκεανό. Μάλιστα, μέτρησαν και τα ντεσιμπέλ για να βγάλουν ποιος ούρλιαξε περισσότερο. Είχαν και μια νικήτρια. Η νικήτρια ήταν γυναίκα, η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ. Δεν κέρδισε κάποιο δώρο, απλά την ανέδειξαν πρώτη. Η ίδια είπε ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου, αυτό με στεναχωρεί, μου δημιουργεί άγχος. Επίσης άγχος μου δημιουργεί ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες και άλλα πολλά πράγματα μαζί και σήμερα ένιωσα καλύτερα. Μάλιστα, να πάμε και εμείς προς το Λευκό Πύργο, στο Θερμαϊκό και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε.

Ο Bill Gates, ο άνθρωπος που έβαλε τους υπολογιστές στη ζωή μας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο NBC και δεν ξέχασε να μας ξαναπανικοβάλει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε κατά λέξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει γεγονότα που ξέρετε προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που σε χέρια κακών ανθρώπων μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κουμπιά ασφαλείας, τότε σίγουρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Και αυτά τα λέει ο Bill Gates, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς γύρω από την τεχνολογία. Πληθαίνουν οι φωνές στις ΗΠΑ που ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτή την ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανταγωνίζονται την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στο αποκορύφωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φούσκα, ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν θα φέρει ποτέ πίσω τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε και φέτος και έχουμε νικήτρια. Μιλάω για το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε η Μαρία Χατζικυριακού. Το έχει το σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το μπαλκόνι της είναι από τα ωραιότερα της πόλης. Είναι γεμάτο λουλούδια, γεμάτο γλάστρες, ένας πνεύμονα ζωής, ένα καταπράσινο σημείο μέσα στον γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών. Η ίδια δεν αγαπούσε πάντα τα φυτά. Κληρονόμησε αυτή την αγάπη από τον πατέρα της. Όταν έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή, άφησε πάρα πολλά φυτά πίσω της και άρχισε να ασχολείται με αυτά. Είχε στην αρχή μόνο 30 φυλιές. Τώρα, αν δείτε τον μπαλκόνι της, είναι γεμάτο από λουλούδια, ορτανσίες βλέπω. Τι άλλο βλέπω. Έχει πάρα πολλά, πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα όλα τα πάντα είναι τα τέτοια. Τη ρωτήσανε, μπουκαμβίλιες βλέπω, τη ρωτήσανε αν ξοδεύει πάρα πολύ νερό και λέει η κυρία είναι επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και λέει έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος, ξοδεύω λιγότερα από ό,τι ξοδεύετε εσείς όταν πλένετε τον μπαλκόνι σας. Λέει αν θα συνεχίσει να το προσέχει, λέει φυσικά, στη ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, αισθάνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία που βγήκε νικήτρια. Είχε και δώρο ο διαγωνισμός, κέρδισε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Σημασία έχει και εμείς να αγαπήσουμε τα φυτά, αφού άλλοι δεν προσπαθούν να γεμίσουμε με δέντρα της πόλης και με πράσινο, ώστε να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να ομορφύνει και λίγο το τοπίο. Μπορούμε εμείς, σαν απλοί πολίτες, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή τη ζωή. Δύο-τρεις γλάστρες, αν τις φροντίζετε, έτσι, δεν είναι τίποτα να την έχετε υπό την επίβλεψή σας. Τις ρωτήσαν ποιο είναι το μυστικό για τα λουλούδια και λέει ότι το μυστικό στις γλάστρες, και πολλοί το λένε, όχι μόνο η κυρία που κέρδισε το διαγωνισμό, είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα φυτά. Δεν το έχω κάνει ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι μπορεί και να ισχύει. Οι επιστήμονες σίγουρα το επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται όταν τους μιλάμε. Αντιδρούν. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποια πειράματα που αντιδρούν, μεγαλώνουν γρηγορότερα λέει τα φυτά όταν ακούνε κλασική μουσική. Μην με ρωτήσετε γιατί. Ξέρω μόνο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω όλη την έρευνα. Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε έξω, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωρές αγωνίας έζησαν 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις Φλόγες, πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Προβλήματα σε περιοχές της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Και δύο λόγια για τον καιρό: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης σήμερα. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Gates.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Sucking cock backstage at the armory.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

sueño de mí.